Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Para πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αυγέξω δυσκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και δεκάδες υλικές ζημίες. Ο πρώτος απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Διάσπαρτες αιστείες φωτιάς και καπνού αντιμετωπίζουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα αντρόγινο 99 ετών, ο άντρας και 72 γυναίκα εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι κοντά στον χώρο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια. 593 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθελάσσεις από τις περιοχές Κολώνες και Σατερλή. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ. Στα αθλητικά, το σημαίνει μετάλλιο στο πικοντό κατέκτησε χθες ο Μανίλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Άρμαντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε το χρυσό με άλμα στα 6 και 15. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Η Λανς επικράτησε με 1-0 της Παρίς Σεζερμέν και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
4: Ναι.
6: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
4: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
6: Μέσα από Μόσχα, ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάτρωτα.
4: AI.
6: Δεν έχει γίνει αλλιώ. Δεν ξέρω, του βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
4: Κολλάει, κολλάει. Πάντως. Είναι πολλοί που δεν είναι καλά.
6: Ναι, εγώ σου λέω, είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή.
4: Του πληρώνω, λες. Είχε κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσει σε αυτού.
7: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά. Ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
4: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
7: Ναι, άστα παγωτά. Ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που έκανα και παρέα και τέτοια. Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
4: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες στην Κηφισιά.
7: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Κουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν. Να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
4: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
7: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
8: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
7: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
7: Τέλος πάντων, καλά.
4: Εντάξει τώρα.
9: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
7: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
4: να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
7: Κάποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
4: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
7: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
4: Σε αυτόν, 1-0.
7: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά. Γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψανε τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά. Στην τράπεζα, 1.000 το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
10: Έλα, Απόστολε.
4: Έλα.
10: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
4: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
11: Τίδος αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
10: Βροχές, θα μας προσδημιώσει όμως το Άδωνης.
4: Σε τι?
10: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
4: Που βρέχει?
10: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
4: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
10: Τι ωραία, ναι.
4: Βρε, γέλιο.
10: Ναι, καλά.
4: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
10: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
4: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
10: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
4: Πάλι γέλιο, ωραία.
10: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
4: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
10: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
4: Και αυτό είναι γέλιο, ναι, με αλλού τον τόνο.
12: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
10: Ναι, ναι, τι αποστόλη, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
4: Βρε χιούμορ, ευχαριστώ.
13: Καλό. Καλό, Αποστολή.
4: Τι γίνεται?
13: Καλά είσαι?
4: Καλά.
13: Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
4: Τι?
13: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
4: Δεν θέλω.
13: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
4: Δεν θέλω.
13: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
4: Ούτε οι άλλοι θέλουν, σε διαβεβαιώ.
13: Θέλουν πολύ για να μάθετε.
4: Δεν θέλουν, παιδί μου, δεν θέλουν.
13: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
14: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
4: Πού να είναι?
14: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
4: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
14: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
4: Και ποτέ
14: τους. Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
4: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
14: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ, τον Καναδό που μας τα πει όλα.
4: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
14: Έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή with tall white και το Millennium Hospitality.
4: Οπα.
14: Τα μοντέρνα.
4: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
14: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
4: πού να το ξέρω κι εγώ.
14: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
4: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
14: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
4: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε. Λίγο να έχουμε διάβασμα.
14: Διαστικές εκδόσεις.
4: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
14: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
4: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
15: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια.
15: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ωραία.
15: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το Κράτ, το τελευταίο με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωσή του που έκανε για το 81.
16: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
17: Πασοκάρα!
15: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
4: Α, τι ωραία.
15: Εντάξει.
4: Ναι, αμέ.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, τσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε, και στον Ολέο δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
4: Τώρα έρμαλαγαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
5: Θα του έλεγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
4: Ψήνεσαι τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε ή κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε?
4: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε, τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
4: Α, δεν είναι γενικό, λες.
0: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
4: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο? Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
6: Για χαρά.
0: Για χαρά.
6: Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
6: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
6: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με σώτε το πάσχο και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
6: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
6: Τροποντινά, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
6: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
6: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
6: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
6: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
6: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
6: Δεν βοηθάει η ειρωνία, δεν πάει η ειρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
6: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
6: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
6: Εσύ δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
6: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
6: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
6: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
0: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
6: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
6: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
0: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
6: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα, Αλέξη, έλα.
7: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Έλα με φόρα.
0: Έλαναν αλλιώς.
6: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
6: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρεσε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
9: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Ω, είχαν υγεία οι ευεργέτες μας? Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
9: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
9: Βεντζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
9: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
9: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλα, ήταν να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
9: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
0: Παλεύω. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
9: Ήταν ταξικό, κουμπάρε. Γεια.
10: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
10: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
10: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
11: Τι είπατε?
10: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα, η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
12: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
10: Ενέρεση τώρα.
0: Ναι, τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
10: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
13: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
12: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να καθίσω, γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε? Αγοράζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, πηγαίνε στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Και όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει? Δεν μου λέτε ποιος.
11: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα?
0: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιος δικαιούται να μιλάει? Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, Ζωή Κωνσταντοπούλου?
11: Όχι, όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
14: Σας ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που κερούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
0: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
15: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
16: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, έχει κι άλλο.
16: Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
16: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσες.
0: Ναι, ναι, προπενταετία όμως.
16: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
16: Χωρατό, ναι. Καλά, αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
16: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή μου, γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
16: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
17: Έλα, Αποστολάρε. Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβει.
17: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα φοιτητικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοείς.
17: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ναι, ομόφωνα.
17: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, δικογενειακοί του φίλοι οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχεται αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή θα βουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε.
18: Έλα, ρε Αποστολά, ρε.
0: Έλα.
18: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
19: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι τι κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα? Μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ?
18: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
18: Ναι, ναι, όχι, να σου πω.
0: Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
18: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρεις είναι, ρε παιδί μου, η προπαγάνδα. Ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό, μου τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες, το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει, γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη, αφού εσύ μα το ζητά, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε τι τα βατζίλικα μα κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
18: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία. Αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω, σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά, μας κάναν παράπονα. Με λέμε, μας είπες σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα την delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
18: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακιά του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει, σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα, ρε μαλάκα. Περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο. Βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλακές delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουν. Εγώ δεν θέλω να τσιωχ αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
14: Γεια σου.
0: Γεια σας.
14: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήνους.
0: Να το.
14: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
14: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένετε να το μάθει.
20: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
0: Χαμός γίνεται, χαμομιλιούνια.
20: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
20: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινό παρέα.
0: Να.
20: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
20: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
20: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
20: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
20: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
20: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
20: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα, οι πιο πολλοί.
0: Και που τα λέγεις, να!
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
22: Είχα ένα σχόλιο σύντομο.
0: Πείτε το.
22: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
0: Είναι ζωντανή.
22: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
0: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει γι' αυτό.
22: Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου. Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει, βασικά για να μα πα τα νεύρα.
0: Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρούσει. Βέβαια για να σα πα τα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε.
22: Έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη.
1: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αρχικά με έχει στεναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει.
0: Οπα, τι είχαμε πει.
1: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτω τίποτα.
0: Νομίζω το έχουμε παίξει.
1: Θα ακούω όλε τι εκπομπέ, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλο λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ. Γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβό πληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχουν τι επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
3: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
1: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τσίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
1: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
0: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
5: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται, μικρή μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
23: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
23: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
0: Α, και τι λένε, πάτω και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
23: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
0: Σωστό, σου λέει του Γάνια, ναι, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
23: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
0: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
23: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
0: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
23: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
0: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
23: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όχι, δεν είχαν εξωγήινους, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει.
0: Του Πλεύρη.
23: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
24: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
23: Δεν πρόκειται.
0: Τι
23: δηλαδή,
0: λέμε.
23: Είτε τους το λες είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
0: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
23: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
0: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
23: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε.
23: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
0: Ας άρενε.
25: Στο τίμιο!
26: Δε κουρέτε!
23: Παραβολήθηκα.
0: Ναι, ναι.
23: Κύριος Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
23: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
0: Ποιος ελπίζει, κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
23: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
0: Έτσι, και τα κάστρα.
27: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
23: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι, αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
23: Όλος υγεία και. Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
28: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
28: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
29: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών μέχρι σε μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν οι χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
0: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει. Και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του έτσι έμαθε.
29: Έτσι έμαθε στο φούρνο. Και φύγανε οι χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα. Ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλ Παραλλαγή δεν δηλαδή.
0: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
29: Παραλλαγή, να σε καλά.
0: Και εσύ, γεια.
29: Α, να σου πω.
0: Έτσι, έχει άλλο.
29: Όχι, ναι, ναι.
0: Στον σαν αέρα σε βάλαν τελικά τι αντιστάσει.
29: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
0: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλο πάντων, ο καθένα έχει τα δικά του.
4: Αβάπτη τον Ιό Κωνσταντίνο Μητσοτάκι, δημόσιο κίνδυνο.
6: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
0: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
6: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
0: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
6: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
0: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
7: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
8: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστολιτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
9: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
0: Τι έχεις?
6: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν θα ξαναψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, τάπα, όλα και
0: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
6: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
6: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το ξεχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλο να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
0: Έτοιμο και πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
6: Εντάξει ρε φίλε.
0: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
6: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
0: Ναι, η ποιήση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
29: Να τους μετρήσουμε.
0: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
29: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστικών εισφορών?
0: Πόσο?
29: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
0: Πόσο?
29: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
0: Στο πεδίο αυτός θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
29: Επειδή λέει αυτό εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
10: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
11: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
29: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
0: Κάτι συνέβη.
29: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
0: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
29: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Κατάλαβες? Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει
29: πολύ
0: η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
29: Τι πράγμα?
0: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
12: Κουκουέ δαγκωτό!
0: Θα έρθει η ώρα.
29: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
0: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
29: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
13: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
13: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
0: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
13: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Βάλω, γιατί όχι, ναι.
13: Να βάλω μέσο.
0: Χωρίς μέσον.
13: Ναι, ρε φίλα που έχω πτυχία. Αυτοί χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
0: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό τη αξιοκρατία. Για πλάκα το λέγανε.
2: Καλή σας όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
14: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
2: Τι είχατε κάνει.
14: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
13: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
0: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
13: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
2: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
0: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
13: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
0: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
13: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη τη φύγησε. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Έγινε, να σε καλά.
13: Ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
28: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
0: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
28: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
0: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
28: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
28: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
0: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
18: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
19: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
18: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην
6: δικαιοσύνη.
3: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
4: Πέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν σκανδαλί, είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν.

0: χωράνε στη λογική τους.
1: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
0: Το λέω παρακάτω.
1: Α, το λες. Περιμένω.
0: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
1: Α, βιάστηκα.
0: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
1: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
0: Πώς είπατε.
1: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και κυρίαρχη.
0: Ποιος έβαλε κόλο?
1: Η κυρίαρχη τάξη.
0: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
1: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
0: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
1: Ωραία, τα λες.
0: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
1: Αχα.
0: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
1: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, φίλε, γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
1: Τι είναι σήμερα?
2: Είναι 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα.
1: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αίνησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
1: Σκατά στον ναι.
2: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
1: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
2: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
1: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
2: Υμνούμε το Γεώργιο. Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
2: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέγα. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
1: Τώρα, σπέβδω.
2: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό πρώτα είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
4: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Καμίσου!
4: Έτσι, μπράβο.
2: Έλατε, το Μητσοτάκη του Champion βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Μία έκκληση και παράκληση.
1: Για κάνε.
2: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
1: Να
2: πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
1: Παίρνει
2: δώσε
1: που και τόπο που.
2: Δώσε στην οργή, εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
1: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
2: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
5: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία, ρε.
1: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
2: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας, έλειψες.
1: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
6: Κουνουμαλαρά μου.
7: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
6: Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
1: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό.
6: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πήγα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιο.
1: Ναι,
6: τώρα
1: ναι.
6: Θα μείνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε. Τελευταία παράσταση, η κούπα.
1: Θύμησέ μου.
6: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
1: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
6: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζη.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
8: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
1: Καλημέρα, τα ίδια.
8: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωυσόγλου, αν καλά άκουσα.
1: Καλά ακούσατε.
9: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σάκησα.
8: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της. Καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
10: Ναι, ο Μίλτος.
1: Ο ίδιος.
10: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
1: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
10: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
1: Ωμπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξει τότε.
10: Όχι, 3.500 ευρώ στο ταμάξι.
1: Πόσα θες, 10.
10: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
1: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
10: Το κόκκινο που είχε σε φωτογραφίες.
1: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
10: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
1: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
11: Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
1: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
10: Τι χρώμα είναι? Μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
1: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
10: Κόκκινο.
1: Κόκκινο.
11: Κόκκινο.
10: Ωραία. Γιατί το πουλά 3.500 ευρώ, φίλε αυτό.
1: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
10: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο? Τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
1: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Άι, γαμίσου, 3.5.
10: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
1: Μα τι.

0: Είναι δικό σου τρόπο που αμφισβητεί τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
1: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι συλλεκτικό δεν είναι.
0: Το αγαπάω.
1: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
0: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
1: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
0: Α, είσαι μερακλή.
1: Τι αγαπάω.
0: Ναι, πήγε να πάρει όμω τώρα το δικό μου το αμάξι.
1: Το πουλά τώρα ή δεν το πουλά τώρα ή κάνει πλάκα.
0: Το πουλάω.
1: Ωραία, πόσο.
0: Τόσο. Τι πόσο, βλέπει.
1: Κάνε ένα σκόντο ρε, μας τώρα.
0: 3-400.
1: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
0: Τι σκόρτο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
1: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Τι έχουμε, λέει.
1: 1,5 χιλιαρικάκι, εντάξει, ντούκου, ζεστό.
0: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
1: Σοβαρά που μιλάω,
0: ναι. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
1: Με δουλεύει μάλλον τώρα. Εσύ έβαλε την αγγελία, κάνει πλάκα.
0: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
1: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκε με τα λάτα και τα γούστα του καθενό και τα έτσι του εγώ.
0: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1,5 χιλιάρικο.
1: Εγώ που θέλω λάντα.
0: 1,5 χιλιάρικο κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρει. Ποδήλατο θα πάρει ή αμάξι.
1: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
0: Ωραία.
1: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
0: Οπα,
1: αυτό
0: τι,
1: το θέλω.
0: Τι δουλειές.
1: Λοιπόν, τώρα άστα, αυτό μεγάλη ιστορία.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Το φοβάμαι.
1: Δεν έχει μόνο εσύ το αγαπά, λε. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλο και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
0: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζει και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε. Να σε καλά.
0: Δεν πειράζει. Πήγαινε στην αντιπροσωπεία αν το βρει. Άντε.
2: Γεια
0: σου, κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκοπανή, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά έπρεπε να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ, έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας, μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει, για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο, να τη το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλη.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Πες μου κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ροίς κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντω θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει. Καταλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
4: Σωριά.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
4: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
4: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
4: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα. Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
4: Εξαρτάται μου λες.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
4: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
4: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
4: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
4: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Μην με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
4: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
4: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο οδικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλίων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεση σε Σαλαμίνα για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο νεκροί, 9 εγκαθματίες και δεκάδες υλικές ζημιές από τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι. Σημαντικές οι καταστροφές σε περιουσίες και μεγάλη έκταση καμένης γης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Η γερμανική πόλη Μόνσαου έδωσε εντολή άμεσης εκένωσης κατοίκων λόγω πυρκαγιάς που προέρχεται από βελγικό δάσος και κινείται προς το γερμανικό χώρο. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την απομάκρυση πολιτών από δύο δρόμους εξαιτίας της εξάπλωσης φωτιάς και των καπνών με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός αποστραμμένος των ΗΠΑ, Τζάρντ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της τελευταίας φάσης του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο ο Νετανιάχου μέχρι στιγμής αρνείται να υποστηρίξει, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τον πραγματικό αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Στα διεθνή, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνιο μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Άρμαντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Η Λανς επικράτησε με 1-0 της Paris Saint-Germain και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
6: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντά μου, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ξυπνήστε και πάμε για δουλειά. Αυτό μάλλον πρέπει να αφιερωθεί σε αυτούς που γύρισαν χθες και σήμερα εργάζονται. Εμείς το έχουμε πάρει εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση. Ήταν η Μαριάννα Τόλη από το 1975-76 και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία του Παύλου Τάσιου με τίτλο «Το βαρύ πεπόνι» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1977. Η ταινία με κοινωνική σάτιρα αναφέρεται στον οικονομικό μαρασμό της ελληνικής επαρχίας, την αστιφιλία και τη δυσκολία επιβίωσης στην Αθήνα για το μέσο εργαζόμενο που οδηγεί στη συγκρότηση συνδικάτων. Πόσο μοιάζει το 1977 με το 2026 πραγματικά? Πέραν αυτών όμως, η ταινία τονίζει την αναγκαιότητα κάθε πολίτης μορφωμένος ημί να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που του αναλογούν και να προσαρμόζει ανάλογα τις φιλοδοξίες του. Η ταινία είχε ευρύτατη αποδοχή, για τα δεδομένα της εποχής δηλαδή, και έκοψε 80.000 εισιτήρια. Ο Μίμης Χρυσομάλης έπαιζε, η Κατερίνα Γόγου, ο Αντώνης Αντωνίου, η Λίδα Πρωτοψάλτη και πολλοί άλλοι σε μικρότερους ρόλους. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1977 πήρε 6 βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, γυναικείας ερμηνείας που το πήρε η Κατερίνα Γόγου, ανδρικής ερμηνείας στο Μίμη Χρυσομάλη και στον Αντώνη Αντωνίου και το βραβείο κριτικών κινηματογράφου. Και αφού ευχαριστηθήκαμε τη Μαριάννα Τόλη με το «Πάμε για δουλειά», ας πούμε και την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Το Δευτέρα δεν βγαίνει με χαμόγελο. Είναι φυσικό, ακόμα και αν είναι η πρώτη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο. Τι να το κάνεις αφού πάμε για δουλειά. Και γυρίζουν και οι περισσότεροι. Ένα, ας πούμε για παράδειγμα, χθες που είχα πεταχτεί έτσι μια βολτίτσα μέχρι την Κινέτα, πολλοίς κόσμος έβγαινε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή όταν έφτασα στα διόδια της Ελευσίνας, ουρές αυτοκινήτων, ο κακός χαμός, λέω οκ, είναι και οι τελευταίοι που φεύγουν, όταν θα γυρίζω θα είναι άνετα τα πράγματα. Αμδε. Και στην επιστροφή ο κακός χαμός. Και λέω τελειώσαν τα ψέματα, όσο είδαμε την Αθήνα μισοάδια την είδαμε. Γιατί άδεια τελείως είπαμε, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε τώρα πού θα μας στέλνετε τα email σας. Στο radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω τις πρώτες καλημέρες, γιατί σας έχω πει, αν δεν σκάσει η πρώτη καλημέρα, δεν προχωράει η εκπομπή. Τελείως, εγώ θα περιμένω εδώ και θα ακούτε την Bossa Nova του Λαβράνου. radio@parapolitika.gr. Θυμηθείτε και τη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Α, εκεί έχετε να δείτε πράγματα και θάματα από ρετρό διαφημίσεις έντυπες παλιές της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι που σταμάτησε το πολυτονικό. Μπορείτε να ακούσετε στα stories παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις, σπάνια κομμάτια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και ρετρό γλυκίσματα, αυτά που κυκλοφορούσαν μια φορά και έναν καιρό στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και είχαν και από πάνω το κερασάκι. Να, κάτι λέει εδώ τώρα ο Δημήτρης, μισό λεπτάκι να ανοίξουμε εδώ τα μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, ευτυχώς αύριο δουλειά, σήμερα τελευταία μέρα αδείας. Μαγεία πάντως ακόμα το Παγκράτη με πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ. Αυτό είναι παρήγορο μπορώ να πω. Αυτό σημαίνει ότι αν βγούμε μια βολτίτσα έξω, αν μη τι άλλο, θα βρούμε να παρκάρουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λέει καλή σας μέρα. Χθες εδώ στο Πόρτο Ράφτη κοιμηθήκαμε με κουβέρτα. Ναι, εντύμως ομιλώ.
Και δεν αμφιβάλλουμε καθόλου, Αναστασία μας, διότι μία δροσούλα την είχε εδώ μες στα ντουβάρια. Δεν θα είχε εκεί μία παραπάνω? Μη σας πω και δύο. Να κι άλλες καλημέρες που έρχονται. Κύριε Στέφανε, λέει ο Ηλίας. Λασκάρα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα κλπ. Τα ψαράκια μόλις ακούνε το σήμα της εκπομπής αρχίζουν και τρώνε με περισσότερη όρεξη εκεί στο ιχθυοτροφείο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ηλία. Να κι άλλη καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή συνέχεια, ο Τζιμ. Στην Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία, θυμάστε σε ποια ταινία το έλεγε? Μια ταινία που δεν πολύ προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση και είναι Βασιλιάδου Αυλονίτης Ρίζος. Η γνωστή τριάδα, Αγία Τριάδα. Ταινία λεγόταν «Ο ανιψιός μου ο Μανώλης». Τώρα που το κουβεντιάζουμε, καιρό έχω να την δω και πρέπει να ψάξω να την εντοπίσω. Λοιπόν, άλλοι πάνε για δουλειά και άλλοι πάνε για μπάνιο στη Γλυφάδα. Αυτός είναι ο Γιάννης Λογοθέτης, ο λογό που σας έλεγα από την Παρασκευή, που είναι και πολύ καμάκι, ή μάλλον ήταν και πολύ καμάκι το 1981.

0: καμάκι. Είμαι και πολύ καμάκι.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό, ο γελιογράφος. Αυτός ο υπέροχος τύπος. Ο δίσκος λεγόταν «Το Μανούλι» και είχε κυκλοφορήσει το 1981. Λογικότατο. Μανούλια, καμάκια. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε, που λεγόταν «Τα Καμάκια». Ήταν η τίτλη έναρξης στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Καράς. Και αμέσως μετά ερχόταν ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης, ο Χρήστος Βαλβανίδης και άλλοι και άλλοι. Καλημέρα σας και πάλι λοιπόν, αρχή είναι ακόμα, τώρα μπαίνετε οι περισσότεροι και συντονίζεστε. 16-17 λεπτά μετά τις 8 είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν το Σάββατο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην παρέα της Κινέτας, διότι είπα ότι πήγα στην Κινέτα, αλλά δεν έστειλα χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία που γιόρταζε χρόνια της πολλά, στη Ζωή. Καλά ήταν το χτεσινό τραπέζι, ήταν εξαιρετικό, δεν έχω να πω κουβέντα. Έφυγα χορτάτος. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν το γλυκό στο τέλος, που ήταν ένα τελείως ρετρό εκμεκ. Τα που έχουν από κάτω τα μαλλιά αγγέλου που λέμε, από πάνω την κρέμπα τη σερή, από πάνω μια παχουλή στρώση σαντιγί και από πάνω κερασάκια, η μεγάλη αδυναμία. Και βότιξα και δεύτερο, δεν μου έφτανε το ένα. Για να σας βλέπουμε σιγά σιγά, radio@parapolitika.gr. Εδώ μπροστά μου είναι τα email και τα βλέπω και τα διαβάζω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βεβαίως θα πείτε καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το Instagram. Η σελίδα μας στο Instagram δεν έχει τον τίτλο άλμπουμ, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής. Έχει τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Ή να τονίσουμε τη ρετρότητα. Για μπείτε λοιπόν μέσα να δείτε τις παλιές διαφημίσεις, για να θυμηθείτε τα προϊόντα που αγαπήσατε όταν ήσασταν 5 και 6 χρονών. Κάντε και ένα follow, γιατί όχι. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ το Γιάννη Λογοθέτη, θυμάμαι και ένα grand succès εκείνης της εποχής. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Αχ, αυτό το ωραίο θεματάκι του Κώστα Καπνίση από το Τζένι Τζένι. Και που έκανε θαλάσσιο σκι με τις μισόταυλες που έλεγε η Ρένα Βλαχοπούλου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε περιθώριο διακοπών ακόμα. Λιγότεροι νομίζω είναι αυτοί που επέστρεψαν στην πρωτεύουσα. Μας κάνετε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε να στέλνετε, να δούμε πού βρίσκεστε, αν γυρίσατε, αν είστε ακόμα διακοπές και πού είστε διακοπές, στο radio@parapolitika.gr και στο 211 10 88 80, να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα, και στο Instagram στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος. Λοιπόν, νωρίτερα, επειδή ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Λογό, με τον Γιάννη Λογοθέτη. Τώρα, ποιος τραγουδιστής έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος συνεργαζόταν κιόλας πολλές φορές με το Λογό. Ήταν μια σειρά τηλεοπτική το 1977, μια παραγωγή του James Parris, που είχε προβληθεί από την ΙΕΝΕΔ και λεγόταν «Ο Ταξιτζής». Ο πρωταγωνιστής, ο βασικός, ο Ταξιτζής δηλαδή, ήταν ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Η σειρά λοιπόν είχε γυριστεί σε έγχρωμο φιλμ από τον παραγωγό της, τον James Parris που σας είπαμε, αλλά είχε προβληθεί ασπρόμαυρη από την ΙΕΝΕΔ στην πρώτη προβολή της, λόγω του ότι η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα ήταν ακόμα ασπρόμαυρη το 1977. Στην επανάληψη του σίριαλ το 1992 είχε προσθεθεί ένα «μας» πρώτα στον τίτλο, δηλαδή ήταν «Ο Ταξιτζής μας», και η σειρά προβλήθηκε έγχρωμη. Είχαν γίνει πολλά και διάφορα εκεί στα γυρίσματα και λίγο πριν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δύο δημιουργοί έριζαν για την έγκριση τηλεοπτικής σειράς με θέμα τις ιστορίες ενός ταξιτζή. Ο ένας ήταν ο James Parris με πρωταγωνιστή το Θόδωρο Κατσαδράμη, στην ΕΝΕΔ αυτό, και ο Παντελής Βούλγαρης με πρωταγωνιστή το Σταύρο Παράβα στην ΕΡΤ. Τελικά μόνο η σειρά του James Parris προχώρησε και ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον Αύγουστο καλή ώρα του 1977. Τον ταξιτζή Θόδωρο Κατσαδράμη διαδέχτηκε ο Αλέκος, δηλαδή ο Αλέκος Τζανετάκος, το Μάρτιο του 1979, όταν κατά το σενάριο ο Θόδωρος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία για να βοηθήσει τον αδερφό του. Ο τρίτος στη σειρά ταξιτζής, επίσης το Μάρτιο του 1979, ήταν ο Κώστας, δηλαδή ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος δούλευε το ταξί παράλληλα αλλά σε διαφορετικές βάρδιες από τον Αλέκο Τζανετάκο. Η σειρά βεβαίως αυτή δεν προβλήθηκε εδώ, γι' αυτό και δεν θυμάστε το ταξί με τον Τζανετάκο και με τον Χατζηχρήστο. Προβλήθηκε την περίοδο 1978-1979 στην Κύπρο, στο ΡΙΚ. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων της σειράς?

γέμισαν και το ρεζερβουάρ και ο ρεβουάρ και ο ρεβουάρ. Πολύ 70's στίχος πραγματικά, και θυμάμαι ότι ο Κατσανδράμης οδηγούσε ένα από τα γκρίζα ταξί τότε, γιατί δεν είχαν γίνει κίτρινα ακόμα στην Αθήνα. Όχι σαν κάτι τύπους που χρωματίζουν ταινίες από παλιά και τα βάφουν κίτρινα τα ταξί και πεθαίνω στα γέλια. Λοιπόν, ήταν ένα γκρίζο ντάτσουν. Δεν θυμάμαι το μοντέλο, ήταν το 120 νομίζω. Μπορεί να ήταν το 120. Φεύγουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω από το 1977, να πάμε στο 1959. Εκεί θα συναντήσουμε μάλλον τη δημοφιλέστερη ελληνική ταινία. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου, της Φίνος Φιλμ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Βεβαίως δηλαδή, τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Ορέστη Μακρύ, τον Γιώργο Γαβριλίδη, τη Μέλπο Ζαρόκοστα, την Άννα Ματζουράνη, την Νίκη Λινάρδου, την Κατερίνα Γόγου, και ήταν πάρα πολύ ακόμα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που εν έτη 2026 φυσικά ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις στη λογική του political correct, της woke λογικής κλπ. Το ότι μπορεί, ας πούμε, να είναι σάτυρα, δεν περνάει από το μυαλουδάκι μας? Όχι, ποτέ. Δηλαδή, τι άλλη δουλειά, ας πούμε, ο Σακελάριος δεν έκανε να πλακώνει τα παιδιά του στο ξύλο? Αφού το έλεγε και στην ταινία, έτσι δεν έκανε, τι? Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω ότι η σκηνή με τα χαστούκια είναι και από τις ωραιότερες που έχουν γυριστεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Κι άμα σας αρέσει. Λοιπόν, τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν από τις πρώτες φορές που συναντήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια συνάντηση που έμελε να γίνει η αρχή μακρόχρονης συνεργασίας, καθώς οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και σε άλλες ταινίες, όπως θα θυμάστε. Το σίγκλ της ταινίας που περιείχε το «Γκρίζο γατί», το οποίο το είχαμε ακούσει τις περασμένες μέρες, το «Νιάου Βρεγατούλα» δηλαδή, περιείχε και το «Έχω ένα μυστικό» που έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και αποτέλεσε τον πρώτο χρυσό δίσκο στην Ελλάδα. Αυτό το σιγκλάκι έγινε χρυσό το 1959-1960. Η ταινία στο πρώτο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1960 βραβεύτηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955-1960, και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία ήταν και η καλύτερη ελληνική ταινία που νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, η «Κάλπικη Λύρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Εμείς θα μείνουμε στο ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, και για κάποιους άλλους από την κόλαση, όπως θα θέλαν να λέγεται ο τίτλος. Αφήνουμε το ταξί και πιάνουμε το λεωφορείο. Εκείνο το λεωφορείο που πήγαινε εκδρομή τα κορίτσια του κολεγίου και η Αλίκη είχε πάρει ένα ποτήρι και ένα πιρούνι και χτύπαγε. Και μας τραγουδούσε για αυτό το μυστικό που δεν το μάθαμε ποτέ επισήμως, αλλά όλοι το καταλάβαμε.

Ναι, δεν μας το είπε ποτέ το μυστικό η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά με εκείνο το έρος ανήκατε μάχαν, όλοι καταλάβαμε. Κύριε Φλωρά. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1. Ναι, έχετε κοπανίσει κανονικότατα, το βλέπω. Λέω εγώ να στείλετε καλημέρες αυτά. Πίνετε καφέ ακόμα, είστε για μπάνιο, δεν ξέρω. Δώστε ένα στίγμα, πρέπει να μάθουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εδώ μπροστά μου θα έρθει. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κερυστέφανος». Κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα, μισό λεπτάκι. Το κάνουμε εδώ τώρα εδώ live. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Να, ας πούμε η τελευταία ανάρτηση είναι τα μπισκότα Goody, που λέει «Είναι τρέλα, είναι τρέλα, είναι Goody με κανέλα». Ωραία μπισκοτάκια ήταν αυτά και νομίζω ότι βγαίνουν ακόμα, ευτυχώς. Η δεύτερη καταχώρηση της ημέρας έχει ένα ερώτημα. Ξέρεις με τι ισοδυναμούν δύο ποτήρια φρέσκο γάλα? Μπείτε να διαβάσετε. Και η τρίτη της ημέρας έχει έναν τίτλο, θα μπορούσε να είναι και σε εφημερίδα πρωτοσέλιδο. «Τέλος στον καθημερινό σας εφιάλτη». Τι μπορεί να διαφημίζει αυτός ο τίτλος? Ένα πλυντήριο πιάτων. Ναι, γιατί τότε δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά πλυντήριο πιάτων και ο εφιάλτης ήταν μετά το φαγητό να πλύνει στα πιάτα. Ποιος θα τα πλύνει? Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά. Νομίζω υπήρξε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη κόντρα για το πλύσιμο των πιάτων και έτσι στο τέλος κατέληγαν όλοι να πάρουν από ένα πλυντήριο και να έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Καλημέρα στον Αντώνη, λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Μα το τραγούδισε και η Μαριάννα Τόλη στην αρχή της εκπομπής. Όλοι πάμε για δουλειά, όσοι είμαστε εδώ και εκεί στη συμπρωτεύουσα. Ο Νίκος λέει καλημέρα Βασίλια, όσοι είμαστε εδώ και εκεί στη συμπρωτεύουσα. Ο Νίκος λέει

Βλαχοπούλου. Μαζί της ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Νίκος Ρίζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέκος Κουρής. Ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τη μουσική. Στίχους είχαν γράψει ο Πυθαγόρας και ο Λάκης Μιχαηλίδης. Σε αυτή την ταινία, εκτός από τη Ρέινα Βλαχοπούλου, τραγουδούσαν και η Πολύ Πάνου και ο Κώστας Βολιώτης, αν τον θυμάστε, ο Μάριος. Και φυσικά, στη συγκεκριμένη ταινία, η Ρέινα Βλαχοπούλου είχε διπλό ρόλο. Ήταν η Ρέινα Φαφαλιού και η Πεπίτα Ντικορφού. Αυτό είναι το τραγούδι της Πεπίτας στα Ιταλικά.

0: Όπως πάντα υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τραγουδούσε ελληνικά είτε τραγουδούσε ιταλικά, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε γλώσσα και να την έβαζα να τραγουδήσει, πάλι υπέροχη θα ήταν. Καλημέρα και στο Βασίλη με το ταξί του. Ακούσαμε και τον ταξιτζή νωρίτερα με το Θέμη Ανδρεάδη. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 1955, στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη και ο Γιώργος Φούντας, μαζί τους ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Σοφία Βέμπο, η Τασόκα Βαδία. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Κώστας Κακαβάς Παιδάκη. Ναι, που έκανε το σημεοφόρο. Ήταν και ο ρόλος του ήταν, δηλαδή, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Εκεί λοιπόν η Σοφία Βέμπο, μεταξύ άλλων, εκτός από τη τραγουδούσε, έπαιζε κιόλας, αλλά εγώ θυμάμαι όταν έχουν πάει κάποια στιγμή μια εκδρομή όλη η παρέα και κάθονται κάτω, έτσι κλασική εικόνα πικνίκ, γύρω η φύση να οργιάζει και η Σοφία Βέμπο με την κιθάρα της να τραγουδά αυτό.
1: Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί.

0: Αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίου.

Ίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μέχρι και οι διαφημίσεις έγιναν ρετρό για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Τέτοιο τζόκερ δεν μου έχει ξανατύχει. Καλημέρα σας βρε παιδιά, πώς είστε? Ελπίζουμε να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μπορείτε να μας το γράψετε αν θέλετε. radio@parapolitika.gr και 211-10-8880 για να πείτε τις καλημέρες σας με την Ελένη Τάγκα. Χαιρετισμού στον Νίκο στα Χανιά να στείλω. Τα μπισκότα λέει που προανέφερες, ναι, αυτά με την κανελίτσα, είναι ιδανικά για τον ελληνικό καφέ. Όνειρο. Εγώ και σκέτα τα τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Και καφές να μην υπάρχει. Ξέρεις τι ωραία που τρώγεται σκέτο το μπισκοτάκι με την κανελίτσα. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη σειρά της δεκαετίας του 80, που έχει βέβαια βαθύτερο παρελθόν. Να πάμε στη Μαντάμ Σουσού, έτσι, εκείνη την υπέροχη τηλεοπτική σειρά που πρωτοπροβλήθηκε το 1986 στην ΕΡΤ 2. Η ιστορία βέβαια είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά το 1939, γι' αυτό λέω ότι έχει βαθύτερο παρελθόν το σενάριο. Τη σειρά έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος και πρωταγωνιστούσε, με τηλεσκηνοθέτη τον Πολ Σκλάβο. Και οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η τέλεια Μαντάμ Σουσού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Τάσος Χαλκιάς, η Νατάσα Ασίκη και ο Πάνος Χατζικουτσέλης. Φυσικά το συγκεκριμένο σενάριο είχε γυριστεί και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου με τον Βασίλη Λογοθετίδη το 1948. Όμως δυστυχώς η συγκεκριμένη ταινία δεν σώθηκε. Κάπου έχει χαθεί. Δεν υπάρχει τίποτα από τη συγκεκριμένη ταινία. Υπάρχουν κάποιες αφίσες αν θέλετε να το ψάξετε για να δείτε ποιοι έπαιζαν μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη. Εντάξει, ήταν ο κλασικός θίασος του Λογοθετίδη με την Ήλια Λιβικού, με τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά και με άλλους που έχουμε δει στις υπόλοιπες ταινίες που έχει γυρίσει ο Βασίλης Λογοθετίδης. Ο Λεώρα Πίτης είχε γράψει τα τραγούδια. Και η σειρά με την Άννα Παναγιωτοπούλου ξεκινούσε έτσι.

0: κάνουμε με το μπλάκστο και σαργάνα και γλωσσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Ο Νίκος Γκούναρης, οι τίτλοι της σειράς Madame Σουσού, που η Madame Σουσού δεν έλεγε μόνο τα γαλλικά παρδαλά, έλεγε και τα ελληνικά. Θυμάμαι τότε ότι η σειρά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που κάποια στιγμή το ντουέτο Άννα Παναγιωτοπούλου και Νατάσα Ασίκη, που ήταν η υπηρετριούλα, πέρασαν και σε διαφήμιση, στην τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχε βγει το πρώτο φρέσκο γάλα σε τετραπάκ συσκευασία και η διαφήμιση είχε γίνει από την Άννα Παναγιωτοπούλου και την Νατάσα Ασίκη, όπου η Παναγιωτοπούλου έλεγε ότι το γάλα είναι οικογενειοποιημένο, εννοώντας ομογενοποιημένο φυσικά. Να τα παρδαλά ελληνικά. Επειδή νωρίτερα σας είπα ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε γυρίσει τη Madame Σουσού στον κινηματογράφο, ήταν ο Παναγιωτάκης, όπως καταλαβαίνετε, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ήταν στην τηλεόραση, νομίζω το φυσικ τέριαζε πάρα πολύ. Θέλω να πάμε σε μια ταινία, γνωστή ταινία του Βασίλη Λογοθετίδη, την ταινία Σάντα Τσικίτα, που είχε κυκλοφορήσει το 1953 από τη Μίλας Φιλμ. Ήταν τότε που πολλές ταινίες γυρίζονταν στα στούντιο του Καΐρου, σε εκείνα τα υπερσύγχρονα στούντιο των αδελφών Ναχάς. Φαντάσου τώρα 1953 και να έχει το στούντιο air condition. Είχε όντως, δηλαδή τα είχαν χάσει οι Έλληνες ηθοποιοί και οι τεχνικοί όταν βρέθηκαν μέσα στα στούντιο. Νόμιζαν ότι έχουν πάει στο Hollywood. Για τέτοια στούντιο μιλάμε στην Αίγυπτο τότε. Οι περισσότερες ταινίες του Βασίλη Λογοθετίδη είχαν γυριστεί εκεί. Είχε γυριστεί και ένα μέρος από το Κυριακάτικο Ξύπνημα με τον Δημήτρη Χόρν και την Έλλη Λαμπέτη. Και γενικότερα υπήρχε ιδιαίτερη σχέση με τα στούντιο του Καΐρου και με τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ακόμα τα δικά μας στούντιο τη δεκαετία του 50 ήταν αποθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν ρόλο στούντιο. Αλλά μπορείτε να διακρίνετε πάρα πολλές φορές αν δείτε κάποιες ταινίες, και νομίζω το είχα πει και πριν από κάποιες μέρες, ότι όταν έκανε κρύο ας πούμε οι ηθοποιοί έβγαζαν καπνό από το στόμα. Κάτι το οποίο ας πούμε σήμερα θα ήταν απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια ταινία, είτε είναι ελληνική είτε ξένη, οτιδήποτε. Δεν μπορεί μέσα στο στούντιο από το κρύο να βγάζεις καπνούς. Τέτοια γινόντουσαν λοιπόν τότε τη δεκαετία του 50 και λίγο αργότερα μπορώ να σας πω και τη δεκαετία του 60. Αλέκος Σακελάριος λοιπόν, Χρήστος Γιαννακόπουλος και Σάντα Τσικίτα. Θυμάμαι τις ατάκες του Λογοθετίδη όταν προσπαθούσε να μιλήσει γαλλικά, όταν ερχόταν η Κέτη Λαμπροπούλου και του έλεγε «Ουέλε πατρόν» και έλεγε «Μουά σκοτούρ». Φουρτούν καυκάλ, ανακατοσύρ. Μαγικές ατάκες από το Λογοθετίδη, όπως και το παίξιμό του πάντοτε ήταν μαγικό. Μαζί βεβαίως με τον Βασίλη Λογοθετίδη ήταν η Ήλια Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός, η Ντίνα Σταθάτου, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, ο Θάνος Τζενεράλης και ο Νίκος Καζής. Τη μουσική είχε γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και τραγουδούσε ο Τόνης Μαρούδας. Για να θυμηθούμε τη σκηνή μέσα στο καμπαρέ που ο Λογοθετίδης έχει παραγγείλει τα πιλαφάκια και τα τρώει στο ρυθμό του τραγουδιού.
2: Σαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα. Καταλάβει.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω πηξηθεί με τον κύριο Μπάμπη. Ξαδέρφη, για βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο διάλογος ήταν μεταξύ του Τόνι Μαρούδα και του Βασίλη Λογοθετήδη. Ήταν μοναδικός ο τρόπος του Λογοθετήδη μέσα στο καμπαρέ, έτσι όπως έτρωγε το ένα πιλαφάκι πίσω από το άλλο. Έχουμε συνεννοηθεί, λέει, με τον κύριο Μπάμπη, ξαδέρφια. Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο Τόνις Μαρούδας λοιπόν τραγούδησε το «Άρχισαν τα όργανα» από τη Σάντα Τσικίτα. Ακούσαμε και ένα διάλογο με την Κέτη Λαμπροπούλου, που είχε τσαντιστεί γιατί έβγαινε συνέχεια πρώτη και δεύτερη η Ήλια Λιβικού. Λοιπόν, μου έχετε γράψει και διάφορα για τη Madame Σουσού, τα οποία θα τα διαβάσω μετά τις 9, να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Προς το παρόν στο στούντιο έχει έρθει ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μην απομακρύνεστε, να ενημερωθείτε και αμέσως μετά ξανά εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους υπηρεσιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τη συνεδρία του Υπουργείου Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλίων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεσης στη Σαλαμίνα για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων, 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μια γυναίκα που φέρει εγκάβματα του δεύτερου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός στα Περιστέρια και τα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανή νεροποντή που έβληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική φαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν υφίσταται. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ενευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Στη διεθνή ενημέρωση, σήμερα το μεσημέρι, τηλετή αποχαιρετισμού της Μπόνι Τάιλερ στο καθεδρικό ναό του Σουόνσι στην Ουαλία. Θα ακολουθήσει η ταφή της στη γενέτειά της Κιούεν. Η διάσημη τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει μετάλλιο στο επικοντό, κατέκτησε χθες ο Μανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Αρμάν Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γλίνας, μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ, ενώ υπέγραψε και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι διάρκεια 4 ετών. Από αυτό θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά, αυτή τη στιγμή, σε λίγο δηλαδή, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 9, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά και της δικής σας ζωής, πρωτίστως. Είμαστε στη Δευτέρα 17 Αυγούστου, λίγο μετά το 15 Αυγούστου. Οι περισσότεροι δεν έχετε γυρίσει στην Αθήνα και πολύ καλά κάνετε. Αν μπορείτε δηλαδή να το υποστηρίξετε αυτό οικονομικά, μπράβο σας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα που στέλνει μηνύματα στο radio@parapolitica.gr, που παίρνει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 880 και συναντά και την Ελένη Τάγκα. Και σερφάρει στη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος» με άφθονες ρετρό διαφημίσεις. Λοιπόν, επειδή είχαμε αναφερθεί στη Μαντάμ Σουσού νωρίτερα, ο Δημήτρης ρωτά πού είναι ο Βούθουλας ή Μπούθουλας, με ύψιλον για να έχει και αξάν, Μπούθουλας. Είναι βεβαίως η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Μπούθουλας. Και η Αναστασία Λέει, όσο και αν η Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν εξαιρετική, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ανώτερη η Άννα Παϊτατζή, η Παϊταζή επίσης, αναφέρεται και με δύο περιπτώσεις το όνομα, που είχε προηγηθεί της Άννας Παναγιωτοπούλου με τον Ιάκωβο Ψαρά στο ρόλο του Παναγιωτάκη. Επίσης ο Ιάκωβος Ψαράς ήταν πραγματικά σπουδαίος. Δυστυχώς με τις βλακίες των ηθινόντων της ΣΕΡΤ δεν σώζεται η συγκεκριμένη σειρά, όπως και το «Εκείνες και εγώ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μόνο αυτά, Αναστασία μου, έτσι και πιάσουμε ποιες σειρές δεν σώζονται, θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τώρα θέλω, επειδή ακούσαμε νωρίτερα τον Τόνι Μαρούδα πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνις Μαρούδας μαζί με τη Σοφία Λόρεν, αλλά εδώ δεν θέλω να ακούσουμε την εκτέλεση από το Παιδί και το Δελφίνι. Μετά από πολλά χρόνια ο Τόνις Μαρούδας ξαναμπήκε στο στούντιο με πολύ πιο όρημη και μπορώ να σας πω και πιο ωραία φωνή, αν και ο Μαρούδας πάντα ήταν τέλειος. Μπήκε λοιπόν στα στούντιο της Κολούμπια, εκεί κοντά στο Μπερισσό, και εντυπωσιάστηκε πραγματικά από την τεχνολογία της δεκαετίας του 60. Και μεταξύ άλλων ηχογράφησε ξανά το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Δανάη Στρατηγοπούλου, Γιάννης Φερμάνογλου. Ακούστε μια εκπληκτική εκτέλεση, σύγχρονη σε εισαγωγικά.

Πρωινό Δευτέρας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η αγαπημένη σας ρετρό εκπομπή. Ναι, είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σήμερα. Το απολαμβάνουμε, διότι η παρέα είναι πλέον σιγά σιγά μετρημένη. Γιατί έχετε φύγει όλοι και δεν έχετε επιστρέψει, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όσοι μείναμε πίσω, λίγοι και κλεκτοί, ε. Συνεχίζουμε να ακούμε αυτό το υπέροχο χαλί του Κώστα Καπνίση, αλλά υπάρχει λόγος πλέον που γίνεται αυτό, διότι θέλω να πάμε στην ταινία από την οποία προέρχεται αυτό το θέμα. Είναι η ταινία Τζένι Τζένι του 1966 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από το δίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνιστούν η Τζένι Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ήταν βεβαίως και η Μέρη Λαλοπούλου και η Ελένη Ζαφυρίου και η Μαρία Σόκαλη και η Νανάς Κιαδά και ο Δημήτρης Καλυβοκάς. Η Τζένι Καρέζη ήταν η Τζένι Σκούταρη Μαντά μετά, όταν παντρεύτηκε τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο μπαμπάς της ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Κοσμάς ο Σκούταρης. Και αυτός που δεν εμφανίζεται ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία είναι ο Γκόρτσος. Ακούμε το όνομα, το μάθαμε όλοι να το λέμε το όνομα συνέχεια, αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ τον Γκόρτσο. Με τη μαγκούρα. Έχουμε δει μόνο το έμβλημα του κόμματος, που είναι η μαγκούρα. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης και μεταξύ άλλων ακουγόταν και αυτό εδώ το θέμα. Αυτό το χασάπικο της Τζένης, όταν η Τζένι Καρέζη φεύγει από μια δεξίωση, από έναν χορό και πάει να ταπιεί σε ένα μπαράκι του νησιού. Στις Πέτσες είχε γυριστεί η ταινία και ρίχνει ένα εξαιρετικό χασάπικο.

Τζένι Καρέζη στην γοητευτικότερη περίοδό της, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, που χόρευε αυτό το χασάπικο και ανέμιζε αυτό το υπέροχο καρέ μαλλί που είχε τότε. Ήταν ό,τι πιο γοητευτικό υπήρχε στον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα για το Τζένι Τζένι, και σωστά μου το επισημαίνετε, ο Γκόρτσος τελικά εμφανίζεται, αλλά πώς εμφανίζεται, κάπου μακρινά πλάνα στις αφίσες εκεί που είναι η συγκέντρωση, όπου μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, ο ηθοποιός μπορεί να είναι και ο Νικήτας Πλατής που είναι στη φωτογραφία. Πάντως το σενάριο της ταινίας Τζένι Τζένι βασίζεται στο θεατρικό έργο «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέιγ, που είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία από το θίασο Καρέζη Κωνσταντάρα τη σεζόν 1962-1963. Στο συγκεκριμένο έργο, ο λευκός γάμος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ενός υποψήφιου υπουργού εξωτερικών και μιας δασκάλας. Το Τζένι Τζένι, όπως είπαμε, έχει γυριστεί στις Πέτσες, όπου περιέχονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, όπως η σπηλιά του Μπεκίρη, εκεί που βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη μαζί με την Τζένι Καρέζη, όπου τότε ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Τι άλλα από τη συγκεκριμένη ταινία, η Νόρα Βαλσάμι που εμφανίζεται να τραγουδά με τη φωνή της και της Χωμάτα, το νηφικό που φοράει στον εικονικό γάμο η Τζένι Καρέζη είναι το ίδιο που φόρεσε ως νύφη στο γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου, και μία ακόμα πληροφορία, η Μαρία Σόκαλη είχε δηλώσει ότι παραλίγο να πνιγεί όταν ο σκηνοθέτης την έριξε στη θάλασσα για τις ανάγκες μιας σκηνής, χωρίς να ξέρει κολύμπη. Η Μαρία Σόκαλη ήταν η αντίζηλος της Τζένης, η Βόνη Καρύπη. Καλημέρα σας και πάλι εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. radio@παραπολιτικά.gr για να σας διαβάζουμε. Και 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, που εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Πήγα να κάνω το Σαρδάμ στον αριθμό, τελικά το έκανα στο όνομα της Ελένης. Και με κοιτάς, λέει, αμάν, ούτε ένα όνομα δεν μπορείς να πεις. Είναι πρωί ακόμα για μένα, πραγματικά. Το καλοκαίρι, όχι την κανονική σεζόν, 9 και 17 είναι μεσημέρι. Ας έρθουμε στο 1963, σε μια ταινία που είχε γράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Ντίνος Κατσουρίδης. Βέβαια το σενάριο βασίστηκε στο έργο του Χρήστου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Δεν λέω τον τίτλο, προσπαθώ να τον αποφύγω. Αλλά εντάξει, άμα σας πω ας πούμε ότι πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Κώστας Δούκας και ο Νίκος Ρίζος και η Μαρή Κανέζερ, κάπου πάει το μυαλό σας, κάπου δεν πάει. Τώρα άμα πω ότι λεγόταν και Ζήκος ο Χατζηχρήστος, το καταλάβατε. Ο Γιώργος Μουζάκης είχε γράψει τη μουσική στην ταινία της Κακομήρας, όπου ως θεατρικό λεγόταν ο Μπακαλόγατος. Μετά στη νέα βερσιόν της ταινίας που την πογιατίσανε, βάλαν και το Μπακαλόγατος, για να ξεχνάμε το της Κακομήρας δηλαδή. Τι άλλοι ήταν τότε? Ήταν και η Ντίνα Τριάντη, ήταν και ο Νίκος Φέρμας και η Νέλη Παπά και ο Θανάσης Μιλωνάς. Αλλά βασικά ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος στην αρχή της ταινίας πάνω στο ποδηλατάκι του τραγουδούσε Γιώργο Μουζάκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά έχουμε μπει, οπότε γιατί να μην θυμηθούμε και την ταινία «Ζητείτε ψεύτης». Σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, βασισμένη ταινία στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Η ταινία βεβαίως θυμάστε ότι ασχολείται με τις πελατειακές σχέσεις των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους, διακομωδώντας μία από τις πτυχές της ελληνικής πολιτικής ζωής και που γυρίστηκαν οι συγκεκριμένες ταινίες, όπως και ο Μαυρογιαλούρος που έλεγε «Υπάρχει και φιλότιμο». Τελικά δεν, όχι. Μας έμειναν μόνο οι ταινίες, τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος και η Μάρθα Καραγιάννη. Μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος. Ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου ήταν ο ψευτοθόδωρος ή Θόδωρος Πάρλας, επαγγελματίας ψεύτης που έρχεται από το χωριό στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού βρίσκει δουλειά στο γραφείο, το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού που υποδίεται το Θεόφιλο Φερέκη, είναι βουλευτής, βγαίνουν ένα βραδάκι και πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσουν. Ότι και καλά έχει υπουργικό συμβούλιο τώρα ο Φερέκης, νυχτιάτικα. Και εκεί γνωρίζουμε την Πίτσα Κίτσα, την οποία υποδίεται η Μάρθα Καραγιάννη. Την καλοβλέπει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος την Πίτσα Κίτσα εκτός από τον Παντελή Ζερβό. Και μετά από κάποιες μέρες η Πίτσα Κίτσα σκάει μύτη στο βουλευτικό γραφείο του Θεόφιλου Φερέκη και αρχίζει και κουβεντιάζει με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος της την πέφτει, να το πούμε έτσι λαϊκά, τη φλερτάρει και επισημαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος ότι όλες τις γυναίκες τις ρίχνει με μία συγκεκριμένη ματιά και της λέει «Ξέρεις τι μάτι έχω εγώ» και του λέει η Πίτσα Κίτσα «Εν τι μάτι»
6: «Έχω ένα μάτι όλο θα γίνει κι είναι το μάτι αυτό το μάτι φάναρι πόθου πάνω βοσβήνει σαν το Γρηγόρι και το σταμάτι είναι οι ματιές μου του πόθου βέλη που τραυματίζουν κάθε γυναίκα κι όποια τις νιώθει θέλει δε θέλει στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα».

0: βροχάρι, πατοποδάρι, κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και ταύρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις, δεν θα λιτώσεις.

0: Ένα τραγούδι που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Όταν λέμε τραγούδι με τον Τίνο Ηλιόπουλο, θυμάστε όλοι το Χρυσόψαρο από το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω μισό λεπτάκι το μηνυματάκι στην Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, λέει. Ευχαριστούμε για την τόσο χαρούμενη και όμορφη συντροφιά. Να ανοίξω κι άλλο μηνυματάκι. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα κύριε Κρυμπά, επειδή σε άκουσα να σχολιάζεις ότι από την καινούργια περίοδο θα αλλάξεις το ύφος της εκπομπής, λίγο δημοσιογραφική, λίγο κοινωνική, θα σε συμβούλευα να μην το κάνεις, διότι έχεις το προνόμιο να κάνεις μια μοναδική ρετρό εκπομπή και να μην μπεις στον πειρασμό να κάνεις κατά το κοινός λεγόμενον μια κοινή εκπομπή. Ο Δημήτρη μου, όχι, όχι, όχι. Είχα σχολιάσει την εβδομάδα που είχα 11 με 1. Που ήταν λίγο περισσότερο λαϊκό το ύφος της εκπομπής. Είχα πει ότι από 8, όταν πάω 8 με 10 το πρωί, την προηγούμενη δηλαδή και αυτή την εβδομάδα, θα αλλάξω λίγο το ύφος και θα το κάνω καθαρό αίμα ρετρό. Οπότε, όχι, μακριά από μας τα κοινωνικά και τα δημοσιογραφικά. Υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι που τα κάνουν αυτά, όχι εμείς. Εγώ προσωπικά δηλαδή, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα έκανα κάποτε στα 25 μου, στα 30 μου. Τώρα όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε να μείνεις ήσυχος Δημήτρη μου, με ρετρό θα συνεχίσουμε. radio@parapolitika.gr. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, μπορείτε. 2-11-10-88-80. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά σας περιμένει και η σελίδα μας στο Instagram με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος», για να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια και πολλά ακόμα που θα τα ανακαλύψετε μόνο αν μπείτε εντός της σελίδος. Κάντε και ένα follow. Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχω να σας πω. Πάμε στο 1961, η ταινία λεγόταν «Ευτυχώς τρελάθηκα», ελληνική ασπρόμαυρη μέχρι στιγμής κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου και σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού ομώνυμου έργου του Γεωργίου Ρούσου. Πρωταγωνιστές ο Νίκος Σταυρίδης, η Γκέλη Μαυροπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος κάνει τον ψυχίατρο για πολλωστή φορά. Ο Νίκος Σταυρίδης ήταν ο Χαρίλαος Μαραζιώτης. Και θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή μέσα στην ταινία, όπου υπάρχει ένα πλάνο που ο Νίκος Σταυρίδης λέει ένα τραγούδι που λέει «Είμαι ο Μέγας Ναπολέων», και είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπετε τον Νίκο Σταυρίδη πάνω στο θεατρικό σανίδι.
1: Είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ένας μόνος αναλέων, και πήγε μες στο τρελό μου πριν να πει το πατρό μου. Ο Θεός μου είναι μάρτης, πως η τρέλα κυβερνά και φωγίνει πόνα

Παίρνουμε το καλάμι μας και συνεχίζουμε. Ήταν ο Νίκος Σταυρίδης ως Μέγας Ναπολέων από την ταινία «Ευτυχώς τρελάθηκα». Αφήστε τα αποκαλόκερα και τους καλούς χειμώνες, διότι στο τέλος της εβδομάδας 38 θα έχουμε. Και ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, θα είναι αρκετά ζεστότερος από τον Αύγουστο. Οπότε τα αποκαλόκερα και αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Όχι από 17 Αυγούστου, σας έπιασε και εσάς τώρα. Όχι ότι ο χειμώνας είναι άσχημος, δηλαδή, και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι, δεν είναι κι άσχημος ο χειμώνας. Όταν πάω 60 θα λέω, α, χειμώνας, τέλειο. Μετά δεν ξέρω πόσο θα πάω, οπότε δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Θέλετε να πάμε στο 1964 στα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη? Πριν από κάποιες μέρες είχαμε ακούσει, από άλλη ταινία βέβαια, το Boeing. Τώρα στα κορίτσια για φίλημα να ακούσουμε το Αψουγίτσες. Με τις υγείες σας.

Για όσους έχουν κρυώσει από τα κλιματιστικά αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία και λες εντάξει, επειδή το σπίτι κρατάει ακόμα ζέστη, κάτσε να βάλω λίγο κλιματιστικούλι και το σβήνω λίγο πριν κοιμηθώ. Έλα μου που σε παίρνει ο ύπνος με το κλιματιστικούλι αναμένο και ξυπνάς παγωκολώνα και μετά αψού γίτσες και αψού ξαναγίτσες. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς με τη Μάρθα Καραγιάννη που έλεγε το γίτσες. Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βοιατζής, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Χλώη Λιάσκου, ο Γιώργος Γαβριηλίδης και ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος. Έπαιζε όμως και η Ζωή Τσαλάσκαρη. Και επειδή η Ζωή Λάσκαρη δεν το είχε τόσο πολύ με το τραγούδι, θυμηθήκαμε την ξαδέρφη της, τη Ζωή Κουρούκλη, η οποία όχι απλώς το είχε με το τραγούδι, ήταν υπέροχη, σπουδαία φωνή. Ένα τσα-τσα με τη Ζωή Τσακουρούκλη του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

cia cia cia. Stă cia cia de fată scopo. E o cia cia cia. Cha-cha-cha.

αν γυρίζετε, να κρατάμε τη διάθεσή μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό προσπαθεί και τούτη εδώ η εκπομπή, αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε μόνο στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ρυθμό του τσα-τσα. Το 1960 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Το σενάριο γράφτηκε από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, το οποίο βασίστηκε σε μια ιδέα του Γιώργου Λίμπιου. Η σκηνοθεσία βεβαίως ήταν του Ντίμη Δαδύρα και οι πρωταγωνιστές ήταν η Τζέννη Καρέζη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί τους η Ελένη Χαλκούση, ο Λυκούργος Καλέργης, ο Βαγγέλης Πλιός, μέχρι και ο Κώστας Τράντζαλης ήταν μέσα στην ταινία, ο οποίος ήταν και παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλές ταινίες και με το Θανάση Βέγκο. Τη μουσική της ταινίας είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μέσα εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» με την Άννα Μούσχουρη. Στην ταινία περιλαμβάνονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία της Κέρκυρας, όπως το Ποντικό νήσι, η Σπιανάδα, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και το λιμάνι. Φυσικά πριν από 5-6 χρόνια η ταινία μπογιατίστηκε. Είπαμε, δεν θα μείνει ασπρόμαυρο για ασπρόμαυρο, αφού τα δικαιώματα κρατάνε 70 χρόνια. Όπως μας είχε επισημάνει την Παρασκευή που μας πέρασε ένας εκλεκτός ακροατής μας, ο Ευγένιος, όπου μας έδωσε πολλές πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτός ο επιχρωματισμός των ταινιών. Αφού λοιπόν τα δικαιώματα μετά από 70 χρόνια καταργούνται ουσιαστικά, μετά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο φιλμ. Μένουμε λοιπόν στο ραντεβού στην Κέρκυρα και ένα τσατσά του Μάνου Χατζηδάκη, το τσατσά του Καστέλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιοπούλου.

μυθολόγου Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Αυτή η υπέροχη μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και προέρχεται από μια ταινιάρα, από τα Κόκκινα Φανάρια. 1963, Βασίλης Γεωργιάδης, σε σενάριο Αλέκου Γαλανού, βασισμένο στο θεατρικό έργο «Το σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια». Τζένι Καρέζη, Γιώργος Φούντας, Μέρη Χρονοπούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάνος Κατράκης, Φέδωνας Γεωργίτσης. Θυμάστε που ακουγόταν το συγκεκριμένο θέμα σε ένα Λούνα Πάρκ που είχε πάει η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Άννα Γεωργαντά, μαζί με το γιο της, τον Αλέξη, που ήταν ο Λιάκος Νεοφώτιστος. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτή την ταινία, από τα Κόκκινα Φανάρια, από τους πρωταγωνιστές, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είπαμε, να πούμε και λίγους ακόμα. Ήταν η Ελένη Ανουσάκη, η Κατερίνα Χέλμη, ο Θόδωρος Κεφαλόπουλος, ο Νότης Περιάλης, η Ρο Κυριακάκη που έκανε αυτό το φοβερό ρόλο της Κατερίνας, που καθάριζε το σπίτι. Είναι από τα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Πώς έλεγε ο... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα. Ο Νότης Περιάλης που έλεγε στην Ρο Κυριακάκη: «Ωραία είναι η ζωή, η Κατερίνα», και το απαντούσε: «Καλή είναι». Τα Λούνα Πάρκ, μεγάλη ιστορία. Εκεί μαζευόμασταν για να διασκεδάσουμε τις παλιότερες δεκαετίες. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τα Λούνα Πάρκ. Τουλάχιστον εμείς θυμόμαστε εδώ στην Αθήνα κάποια πολύ χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών το ροντέο ή τα ειδονάκια. Τα συγκεκριμένα Λούνα Πάρκ τα έχουμε ζήσει εκτός από κοντά, τα έχουμε ζήσει και μέσα από ελληνικές ταινίες. Θυμάμαι το κορίτσι του Λούνα Πάρκ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θυμάμαι το γύρο του θανάτου με το Διονύση Ξανθό. Ακόμα και το «Κλεφτρόνι και Τζέντλεμαν», με το Στάθη Ψάλτη. Και αυτό είχε γυρίσματα σε Λούνα Πάρκ. Νομίζω στο Ροντέο ήτανε. Και επειδή πιάσαμε τα Λούνα Πάρκ και το μαλλί της γριάς που θυμήθηκα, που άλλοτε ήταν λευκό και άλλοτε ήταν ροζ, θέλετε να συναντήσουμε την Νάντια Κωνσταντοπούλου να μας θυμίσει το κλίμα του Λούνα Πάρκ εκείνης της εποχής.

Σε αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων συνεχίζουμε να ζούμε, τουλάχιστον για αυτό το δίωρο εδώ στα παραπολιτικά, 8 με 10 το πρωί. Για αυτό το Luna Park που μας τραγούδησε η Νάντια Κωνσταντοπούλου είχαν εργαστεί η Ρέτη Ζαλοκώστα και ο Τάκης Μωράκης. Λογικό, τα περισσότερα τραγούδια της Νάντιας ήταν με υπογραφή Τάκη Μωράκη. Μου λέει ο Δημήτρης, δυστυχώς τα ειδονάκια έχουν κλείσει πολύ πρόσφατα και αν περάσεις από εκεί θα σε πιάσει η ψυχή σου. Είχαμε κάνει εκπομπή εδώ τότε την ημέρα που ήταν να κλείσουν. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στα Luna Park. Και έτσι σήμερα θυμόμαστε και κάποια τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά τα υπέροχα σημεία ψυχαγωγίας παιδικής. Να διαβάσω και ένα μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα δικαιώματα, λέει 70 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος θανάτου του δημιουργού. Από εκεί και μετά δηλαδή απελευθερώνονται τα δικαιώματα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι λένε ότι 70 χρόνια από τότε που βγήκε το κινηματογραφικό φιλμ στις αίθουσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά όντως απελευθερώνεται το φιλμ και μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις σε εισαγωγικά. Γυρίζουμε στο 1984, πολύ πρόσφατο για τη συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με τα 50s και τα 60s. Η Τάνια Τσανακλίδου συνεργάζεται ξανά με τον Γιάννη Σπανό, γιατί είχε προηγηθεί ένας δίσκος το 1982 που λεγόταν «Φίλε». Το 1984 λοιπόν βγαίνουν τα τραγούδια της «Βροχής και της νύχτας». Ο Γιάννης Σπανός και ο Τάκης Καρνάτσος δίνουν ένα τραγούδι στην Τάνια Τσανακλίδου που αναφέρεται στο Λούνα Πάρκ.

Η δίσκη που είχε κάνει η Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό ήταν πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία και γενικότερα η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η Τάνια Τσανακλίδου πάντοτε στις εμφανίσεις της αναφέρεται στο Γιάννη Σπανό, τραγουδά Γιάννη Σπανό. Εντάξει, το κόλλημά μου με τον Γιάννη Σπανό το έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλώς ένα κόλλημα. Είναι απλώς η αναγνώριση του έργου. Να στείλω καλημέρες και στην κυρία Αναστασία. Όποιο άλλο μηνυματάκι για να δούμε. Ο Δημήτρης λέει: σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι για τη διευκρίνηση, διότι είναι μια πετυχημένη και μοναδική στο είδος της εκπομπή, με μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.

Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, τα οποία μας απειλούν κυριολεκτικά. Οπότε ας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Πρώτα να χαιρετήσουμε εδώ τους συντελεστές. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαιρετήσουμε και τον εαυτό μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εσείς ήσασταν η καλύτερη παρέα πραγματικά. Αλλά και αύριο Τρίτη σας θέλω εδώ από τις 8 το πρωί. Να δούμε τώρα ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος παρών, για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 θα σας πάει ενημερωτικά. Και όσο για μας, αύριο πάλι.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες χθες το απόγευμα. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει στις 12 το μεσημέρι σε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς στη Δημαρχία της Σαλαμίνας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Δεν συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακοπτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει ο μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Μανουήλ Καραλής μάλιμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίγου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίγου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Έλληνας μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ ενώ υπέγραψε και το συμβόλαιό του το οποίο είναι διάρκειας 4 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σημαίνει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Και τώρα κοντά σας η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ πολύ καλή μέρα σας και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Μελιακάδα και συμπαθητικές θερμοκρασίες εδώ στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς θα πάει σήμερα το θερμόμετρο. Πέφτει ο αέρας και αυτό είναι καλό για τα δύσκολα μέτωπα των πυρκαγιών, και από αύριο ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο ακόμα, αλλά όχι κάτι τραγικό. Κάποιοι επιστρέφετε, άλλοι παρατείνετε τις αυγουστιάτικες διακοπές σας και τα μπάνια του λαού. Καλό είναι αυτό, όσο μπορείτε να το παρατείνετε. Και εμείς εδώ έχουμε μείνει πίσω να κάνουμε απολογισμούς. Και είναι οδυνηρός αυτός ο απολογισμός του 15 Αυγούστου με την τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες τα μορφότερα κομμάτια της ή κάποια από τα μορφότερα, παρασύροντας το θάνατο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, και άλλοι 10 εγκαυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και από εκεί οι προχθεσινές εικόνες στο πανέμορφο Ίτυλο της Μάνης, που χώθηκε κάτω από τη λάσπη όταν μια σφοδρή νεροποντή προκάλεσε πλημμύρες και ορμητικά ρεύματα νερού. Εδώ τώρα στην Αθήνα ζούμε και ζήσαμε μια άλλη εικόνα. Ζήσαμε μια πόλη πιο ανθρώπινη, καθότι πιο άδεια και κατ' εξαίρεση τέτοια εποχή πιο δροσερή. Με αυτά και με αυτά ερχόμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 για τις στιχομηθείες μας. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, διαμαντάκια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 8880 απαντά σε εσάς η Ελένη Τάγκα και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τη 1 το μεσημέρι η Τζούλη Τσίγκα.

9 λεπτά και μετά τις 10 είμαστε εδώ. Λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Είναι και λιγοστά, δεν είναι και πολλά. Οπότε ας τα θυμηθούμε λίγο, έτσι να αναθαρίσουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και έρχονται από τους αθλητές μας αυτά. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε ένα καταπληκτικό αγώνα, ένα τελικό που έσπασε καρδιές. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στα 100 μέτρα ύπτιο, επικρατώντας με 52-27 και κερδίζοντας τον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τόμας Τσέκον για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Γι' αυτό λέμε ότι έσπασε καρδιές, έτσι. Και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο χθες, κλείνοντας έτσι την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Και χάρισε μια πολύ σημαντική διάκριση στην χώρα μας, ακολουθώντας πάρα πολύ έτσι, κοντά τον φοβερό Μόντο Ντουπλάντης. Και μπράβο σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις αθλήτριες. Ήτανε και άλλοι που πήραν καλές θέσεις. Και οι συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας, αλλά ακόμα και της παρουσίας τους στους αγώνες για τους διάφορες αγώνες και στα πρωταθλήματα, δεν είναι καθόλου ιδανικές για πολλούς από αυτούς. Και αυτό προκύπτει και από όσα είπε χθες η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Αυτή η φοβερή παρουσία, αυτή η κοπέλα που δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Η Ντρισμπιώτη λοιπόν κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και χτες, κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν είχε μαζί της τον προπονητή της. Δηλαδή η Ομοσπονδία δεν είχε πάρει στην αποστολή τον προπονητή της. Και αναρωτήθηκε γιατί. Είπε ότι ήταν κάτι που με αποσυντόνισε, που μου έκανε κακό και προφανώς κάτι παίζει σε όλη αυτή την ιστορία από πίσω, γιατί ήταν εμφανώς θυμωμένη η Ντρισμπιώτη στις καταγγελίες της. Τώρα στα πυρηνικά μέτωπα, μεταξύ των άλλων, να σας ξεκινήσω από τα παράπλευρα. Είχαμε χθες μια αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό. Ήθελε να επιχειρήσει στην κατάσβεση μιας φωτιάς που τελικά δεν εξελίχθηκε. Έκανε αναγκαστική προσταλάσσωση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος Air Tractor, ήταν, στο νέο λιμένα Αστακού. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

Λάρισα, σιγοκαίει ακόμα, έχει τεθεί υπό έλεγχο μεν, αλλά δεν έχει σβήσει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Κιλελέρ. Καταλαβαίνετε ότι η καπνή από την φωτιά αυτή ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αλλά τα χειρότερα τα είδαμε και τα ζήσαμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα όπου θρυνούμε δύο ανθρώπους, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Το ένα μέτωπο ήταν εκεί, το άλλο μέτωπο ήταν στα Σελήνια. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Και μάλιστα λένε οι κάτοικοι ότι κάποιοι τους άκουγαν να καλούν σε βοήθεια. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν, οι ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. Ήτανε πολλοί και εκείνοι που απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Είναι πολλές οι καταγγελίες και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σήμερα μεταβαίνει στη Σαλαμίνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κώστας Κατσαφάδος. Θα γίνει σύσκεψη εκεί με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και φορείς, με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και αποζημίωση των πληγέντων των δύο πυρκαγιών. Για τους απολογισμούς που σας έλεγα στην αρχή, ο απολογισμός είναι πάρα πολύ άσχημος φέτος. Μιλάμε για 10 ανθρώπους νεκρούς από τις φωτιές. Ξεκινάμε από τους δύο πυροσβέστες, έναν εποχικό και ένα πενταετούς υποχρέωσης, που είχαν εγκλωβιστεί στο πυροσβεστικό τους όχημα στις Φλόγες, στην κρύα βρύση του Νότιου Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Ένας πυροσβέστης που αντιμετωπίστηκε την ίδια μέρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο Λακωνίας. Είχαμε το πλήρωμα, το ένα μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου τύπου Bell που επιχειρούσε να κάνει ρήψη νερού σε εστίες κοντά στον οικισμό της Ψάθας. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα εκεί με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όχι ενός, δύο ατόμων του πληρώματος του ενός, ένας Δανός και ένας Έλληνας. Στο ωραίο Θεσσαλονίκης χάθηκαν δύο άνθρωποι ακόμα, ένας πατέρας και ένας γιος. Εντοπίστηκαν νεκροί εκεί και μερικές μέρες αργότερα έχασε τη ζωή της και μια γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και στο Πικέρμι Αττικής χάθηκε ένας άνθρωπος ακόμα στις 11 Αυγούστου, αλλά εκεί απλά δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός είναι θύμα της φωτιάς ή αν η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητό του, γιατί έχασε τις αισθήσεις του και χτύπησε το αυτοκίνητό του πριν σε ένα δέντρο. Και τέλος χθες στη Σαλαμίνα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων εντοπίστηκαν νεκροί εκεί που ξεκίνησε κοντά η πυρκαγιά το μεσημέρι. Πολύ πολύ άσχημα νέα μαζί με τα καμένα στρέμματα που δεν μπαίνουν σε προσταφαιρέσεις, πόσο δασική, πόσο αγροτική, πόσο οικιστική να τα αφήσω που λέμε, όχι, είναι καμένα στρέμματα. Είναι καμένα σπίτια, πάρα πολλά, και είναι και καμένοι άνθρωποι. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας εκεί στη Σίβηρη αποκαταστάθηκε μόλις χθες, ο δρόμος Σίβηρης-Φούρκας, γιατί είχε διακοπεί, γιατί είχε υποστεί ο δρόμος τεράστιες ζημιές από την φωτιά. Και στη Μάνη είχαμε προχθές δρόμους που γίνανε ποτάμια, παρέσυραν αυτοκίνητα, σπίτια πλημμύρισαν, όλα καλύφθηκαν με λάσπη. Κρεμίστηκαν πέτρινες μάντρες, φερτά υλικά έφτασαν μπροστά από τα σπίτια. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό, ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Κάπως είναι πολύ οδυνηρός αυτός ο απολογισμός.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Αριστούργημα αυτό το τραγούδι των αδερφών Κατσιμίχα με τη συμμετοχή του Πασχάλη, το ωραίο καλοκαίρι, και εμείς κάνουμε τους δικούς μας απολογισμούς. Γι' αυτό ήρθε και κούμποσε από τον Βασίλη Κρυμπά αυτό το τραγούδι πάνω σε αυτά που έλεγα και σε αυτά που σκεπτόμουν, και ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα δεν τέλειωσε. Δεύτερο, με 10 ανθρώπους χαμένους και με τις φωτιές να είναι ασταμάτητες και με τις πλημμύρες να διαδέχονται τις φωτιές, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, θα μου πείτε. Φυσικά θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, αλλά... Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο εμείς να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Εγώ σας θυμίζω το mail μας για να επικοινωνούμε. radio@parapolitika.gr. Μας γράφετε το μήνυμά σας. Εδώ θα χαρούμε να το διαβάσουμε. Ξεκινάω με την απογευματινή. Το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο, 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρισμό. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένο έχασε τη ζωή του στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης. Μητσοτάκης, η σκέψη μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη Δένδια. Προκλήσεις Φιντάν. Οικονομική πίεση, βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν. Λαβράκι από την ΑΔΕ νίκεζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία. Οι εξαιρέσεις, φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Και στα αθλητικά, στα sports, θύελα για την αρπαγή του Ντέλια από την Ντόρτμουντ. Τα χρυσά παιδιά της κολύμβησης Χρήστου Σίσκος. Ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του Ασημένιο με 6 μέτρα. Πάμε στα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα σε λίμνο Σαμοθράκη. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα, του στάτους κουβό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Οδηγός, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν προλάβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά ΑΕΗ και η Επιτροπή Πιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, πρωτοπόρος, ερετικός μεταρρυθμιστής. Η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα, βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη και πάλι νεκροί από τις φωτιές. Χαλκιδικοί φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα Αποκαίδια. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. ΗΠΑ, Ιράν, ακόμα και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Τραμπ. Ευρωπαϊκό κολύμβησης, χρυσός ο Χρήστου και χαλκινός Σίσκος. Ευρωπαϊκό στίβου, Ασημένιος ο Καραλής. Ίος, αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων, γράφει η Ευσύνη. Ελεύθερος τύπος, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπου όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν η εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία, τα υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Είναι αυτά που έχουν μια τεράστια ουρά και πάνε και βγάζουν φωτογραφία με την ουρά του φορέματος να ύπταται στον αέρα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τα τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης θυμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσιας.
Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στο σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Η Δημοκρατία Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας με μια απόφαση πρόκληση. Η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη. Θυμήθηκε ξανά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητος τα μπάνια του στην Κρήτη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε 2 θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια, κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά, δεν άφησε τους Ντουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν, γράφει η Δημοκρατία. Η κόντρα, η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές της Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση, με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελάσια Σκέρτσο, ο άρχοντης στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι, σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχίουχους. Η εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού και το ανέκδοτο βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν από το λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι από βιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική.

Το μανιφέστο έπος Ρεμούλας η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα, έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός.

0: να κλείσω με την αυτεμπορική. Υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας, αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγμένες. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κράτους, του κλάδου δίηλησης. Εκτόξευση ΔΕΗ, Μετιέν, Τιτάν Σέμεντ, Βιοχάλκο, Σέιφ Μπάλκερς, Euronext Athens.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

Έτσι με το βιολί κλείνει αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού, το γράμμα. Δεν το έχουν ζήσει νεότεροι ποτέ να περιμένει γράμμα. Εμείς κάτι προλάβαμε, πολύ λίγο. Προλάβαμε για τον ταχυδρόμο που ήταν πολύ συμπαθής. Μέχρι που άρχισε να φέρνει μόνο λογαριασμούς ο καημένος και μετά, μάλλον, εξέλιπε το επάγγελμα.

0: Λοιπόν, ο αέρας ήρθε, σάρωσε, βοήθησε στην εξάπλωση των πυρκαγιών. Εμάς εδώ στην Αθήνα μας δρόσησε, να πούμε την αλήθεια πώς το βιώνει κάθε περιοχή. Πολύ διαφορετικά οι αστικές, πολύ διαφορετικά οι περιοχές με πράσινο, με δάσος. Ξέχασα να αναφέρω και τη Σκύρο πριν, όπου είχε φωτιά και καταστράφηκε ένα μέρος από δύο υπέροχα κομμάτια της, από τον Πεύκο και από την Ατσίτσα και από τον Αγιο Φωκά, αλλά ευτυχώς δεν ήταν τεράστια καταστροφή. Οι άνεμοι λοιπόν ήρθαν, όπως ήρθαν έτσι φεύγουν σιγά σιγά και ανεβαίνει το θερμόμετρο. Οπότε πάμε στον μετεωρολόγο, τον ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη. Καλημέρα κύριε Σταματάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς θα την πάμε αυτή η εβδομάδα, καιρικά?
1: Από σήμερα κόβουν οι άνεμοι, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου, αλλά και ειδικά του Αιγαίου, που το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο είχαμε ενισχυμένους ανέμους και αρκετά προβλήματα και την αχτοβλοεία. Mm-hmm. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τις μεσημεριανές ώρες, θα εκτιμηθούν κάποιες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, του υπηρετικού κορμού της χώρας, αλλά και της Πελοποννήσου, όχι κάτι ιδιαίτερο, θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα όπως έγινε στη Λακωνία προχθές. Και να πούμε, θα υπάρξει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, η οποία δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς, mm-hmm. στην Αττική θα φτάσουν 35 βαθμούς, στην Πελοπόννησο κυρίως στα ανατολικά ακόμα και 37 με 38, στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στους 35 με 37 τοπικά, στο Κυλκή και στην Σέρε θα φτάσουν και 38 βαθμούς, 37 με 38 στην Λάρισα και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, ενώ η κλιμακή θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 στους 32 βαθμούς στις μεσημεριανές ώρες.
0: Αλλά όχι κάτι το φοβερό, όπως λέτε, και μάλλον με τις νυχτερινές ώρες να πέφτει η θερμοκρασία, έτσι?
1: Ναι, τις νυχτερινές ώρες θα πέφτει κοντά στους 29 mm-hmm. με 25 βαθμούς Κυκλάδες. Στη Δυτική Ελλάδα κοντά στους 26 με 27 και κυρίως στις πιο παιδινές περιοχές, πιο ορεινές, θα κυμαίνονται τους 23-25 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία κοντά στους 19 με 22 βαθμούς βραδινές ώρες, ενώ στην Θεσσαλία θα πέφτει κοντά στους 25 με 24 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Διάβαζα κάποιες προγνώσεις, χθες δεν ξέρω αν ήταν προγνώσεις, αν ήταν εκτιμήσεις τέλος πάντων, για το πότε θα έχουμε νέο κύμα έτσι, ισχυρών ή θυελωδών ανέμων. Υπάρχει τέτοια ασφαλής πρόβλεψη αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέχρι στιγμής. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας τουλάχιστον μέσα 26-27 Αυγούστου, mm-hmm. και μετά τις 27 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα μεγάλης πτώσης θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά αυτό θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά μετά τις 20-21 Αυγούστου, τουλάχιστον μέχρι τις 26 Αυγούστου, που mm-hmm. εκεί ίσως φτάσουμε, πιάσουμε λίγα 39-40 σε πολλές περιοχές χώρας.
0: Μάλιστα, αλλά μέχρι εκεί είναι και λίγο ασφαλές, ας πούμε, να μιλάμε και όχι πιο πέρα, έτσι. Πάντως, συνολικά κάτι το επικίνδυνο ως καιρικό φαινόμενο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι, δεν φαίνεται κάτι επικίνδυνο, ούτε από ανέμους, ούτε από κάποιο κύμα καύσωνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη.
1: Εγώ,
0: καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια, γεια. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτα, έτσι? Θα πέσει, λέει, πάρα πολύ η θερμοκρασία μετά τις 27 Αυγούστου. Εμείς κάτι ταλέποροι που δεν έχουμε πάει διακοπές και λέγαμε να πάμε το Σεπτέμβριο. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτα, έτσι? Θα πέσει, λέει, πάρα πολύ η θερμοκρασία μετά τις 27 Αυγούστου. Εμείς κάτι ταλέποροι που δεν έχουμε πάει διακοπές και λέγαμε.

0: Συγγνώμη.
1: Είμαι και πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι είμαι σε αυτή τη διάθεση.
0: Έτσι.
1: Οπότε, θέλω να πούμε ότι είναι ότι είχαμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά και έχουμε συνολικά 10 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωτιές.
1: Συνολικά φέτος. Mm. Νομίζω τόσοι είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: τόσοι. 10 είναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της επιστροφής, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται η εικόνα η χθεσινή ήταν το προεόρθιο, ας πούμε το ορεκτικό,
0: ναι.
1: Να πούμε για την επιστροφή των οχημάτων. Δεν επέστρεψαν πάνω από 60.000 αυτοκίνητα τόσο από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου όσο και από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος είναι εκτός και ενδεχομένως να φάει όλη αυτή την εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο ή κάθε περίπτωση να ξεκινήσει σιγά σιγά να επιστρέφει από αύριο μεθαύριο. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή όσον mm-hmm. αφορά τα εθνικά οδικά δίκτυα και χθες το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν στα Μέγαρα και στον Αστόβυργο. Υπήρχαν κάποια ποτηλιαρίσματα θα λέγαμε mm-hmm. στα διόδια mm-hmm. αλλά επί της ουσίας τίποτα μεμτό, τίποτα το οποίο να ήταν και ανησυχητικό να προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Η ίδια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ λιγότεροι αυτοί που επιστρέφουν σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν το προηγούμενο διάστημα, που βλέπαμε 30 και 40 χιλιάδες κόσμου να φεύγουν με 20 και 25 δρομολόγια από τον Πειραιά. Βεβαίως ευνοούν και οι ειδικές συνθήκες πλέον ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τον απόπλου, γιατί έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Και για τις φωτιές και για βεβαίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τα θαλάσσια μέσα για να μετακινηθούν. Για την ώρα λοιπόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αναμένεται βεβαίως όσο περνούν οι μέρες και πληθυσμούμε προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέρα με τη μέρα κλιμακωτά να αυξάνεται η επιστροφή των Αθηναίων και η επιστροφή αυτών που δυστυχώς είχαν και ελάχιστες μέρες για διακοπές φέτος καθότι. Όπως είναι γνωστό, η ακρίβεια δεν επιτρέπει
0: ακριβώς.
1: Πάνω από 5, 6, 7 ημέρες το πολύ.
0: Ακριβώς, ενώ είναι πολλοί που πάνε μόνο τριημεράκι, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που είναι τυχεροί, που έχουν ένα εξωτικό, που έχουν ενδεχομένως την ιδιαίτερη πατρίδα τους, έχουν κάποιο σπιτική, όπου μπορούν και κάνουν εκτεταμένες, θα λέγαμε, διακοπές λίγο μεγαλύτερες από ό,τι οι υπόλοιποι.
0: Έτσι, το περιέγραφε πολύ καλά μια νεαρή κοπέλα που έφευγε με το κτέλ και τη ρωτήσαν, ας πούμε, πήγανε δημοσιογράφοι και λέει θα φύγετε, θα πάτε κάπου, λέει θα πάω στο εξοχικό μας γιατί ευτυχώς υπάρχει ένα εξοχικό στο χωριό, ας πούμε, και έτσι μπορούμε διαφορετικά, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστώ. Σταδιακή λοιπόν η επιστροφή, φαντάζομαι. Πολλοί είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν να μείνουν λίγο ακόμα και καλά κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Το εστερόγραφο με τη Μάρθα Φριτζίλα ήταν αυτό, με την πολύ ωραία αυτή φωνή και την πολύ ωραία παρουσία αυτής της γυναίκας. Εδώ λοιπόν, να τα και τα μηνύματα. Καλημερίζω το Βασίλη που είναι αυτοκινητιστής ταξί. Μάλλον δεν έχει περάσει και πολύ καλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λέει, στην Ελλάδα μας καταπληκτικό. Με Μητσοτάκη, εμείς που έχουμε πενταμελή οικογένεια, πολύ δύσκολο. Τι να πω, εδώ μια που λέμε για το καλοκαίρι ακόμα, να σας πω ότι παραμένει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 21 του μήνα, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλα, για όλους, για όλους, έτσι. Λοιπόν, είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Οπότε αν νομίζετε ότι είστε δικαιούχοι, σπεύσατε, γιατί είναι για 5 μέρες ακόμα, μέχρι και την Παρασκευή και ολοκληρώνεται. Μπορείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Κάθετος τουρισμού, θα το βρείτε, μπείτε στο gov.gr και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει. Είτε πάτε αυτοπροσώπως σε ένα ΚΕΠ, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Φέτος υπάρχει μια διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων που επιτρέπει την ένταξη περισσότερων ανθρώπων μεσαίας, μικρομεσαίας τάξης. Δεν ξέρω και πώς ορίζει ο καθένας πια τη μεσαία τάξη. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας ή να πάτε σε ένα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη παρουσία και να κάνετε την αίτησή σας.

Διαβάζω παντού για τις διευθυνήσεις που δίνονται σχετικά με τη χρήση του Iris για μεταφορές χρημάτων. Να σας πω ότι εδώ θα το δούμε το θέμα, το έλεγα και την Παρασκευή, αλλά θα το δούμε σήμερα αναλυτικά και με τον κύριο νομικό, τον Στέλιο Νομικό, το φοροτεχνικό, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Όλοι πλέον λέμε θα στείλω Iris και αυτό χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Να δούμε εκεί πώς και πότε είναι μη φορολογήσιμο.

λοιπόν που εμείς τα λέμε και εσείς μπορεί να είστε ακόμα σε έτσι, κλίμα διακοπών στα κομματικά επιτελεία. Ανεβαίνει πάλι ο πυρετός. Δεν σταμάτησε και ποτέ γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Και ξεκινάνε να ρετουσάρουν ξανά και ξανά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ που έρχεται πλέον το Σεπτέμβρη. Γίνονται μετρήσεις αλλά δεν δημοσιοποιούνται ακόμα. Τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτέμβρη ο πρώτος γύρος δημοσκοπήσεων.

Είχαμε και τις νέες κινήσεις της Τουρκίας που ανακήρυξε τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, η μία απέναντι από το Καστελόριζο, η άλλη απέναντι από τη Λίμνο. Οπότε έχουμε και την αντίδραση της Αθήνας στην Άγκυρα. Η τουρκική ενέργεια, λέει, δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Άγκυρα στην ανακοίνωσή του. Χαρακτηρίζει φυσικά παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Και επισημαίνει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Το πρώτο πάρκο, για να μην σας λέω ανακρίβειες, εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε, επαρχία Μούγλα, και του ΚΑΣ, επαρχία Τάλιας, και η χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές αρχές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε και εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σάμο Θράκης και Λίμνου.

Λοιπόν, με το Ρόντζι σίγουρα θα σας αφήσω μέχρι να έρθει να σας ενημερώσει αναλυτικά αλλά και σύντομα στο δελτίο ειδήσεων ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Σε λίγα λεπτά και θα είμαστε πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα μας.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει σε μία ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Ξεκίνησε σήμερα και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ακολούθως στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Συνελήφθη στους Φιλιάτες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φιλιατών, ανήλικος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι αφαίρεσε 2.500 ευρώ που βρίσκονταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθεια του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απόθεσε τον ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, κατέσχισαν 400 ευρώ που αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών θεσπρωτείας. Ο ειδικός αποστραμμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτρα που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμα πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατορριστήσεις. Στα αθλητικά, στο Εθνείο Βενιζέλος προσγειώθηκε το πρωί ο Ναίρη Τικνιζιάν από το Βελιγράδι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3-7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Ζέρα Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρία Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,40% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλημέρα. Η δεύτερη ώρα μας είναι αυτή. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 είναι οι στιχομηθείες μας. Τα πάμε παρέα ως τη μία με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα θα θέλαμε να σχολιάσετε, να ακούσετε, να σας ενημερώσουμε. Μπορείτε και εσείς να παρέμβετε και θα σας πω πώς. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 είναι η Ελένη Τάγκα, πάντα εδώ, κεντρικός πυλώνας. Και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας λοιπόν για να παρέμβετε στην εκπομπή, για να παρέμβετε εννοώ με τα γραπτά σας, με τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω, θα τα σχολιάσουμε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ο Ωστιμία.

Θα μου πείτε γιατί μπήκαμε έτσι από τα παλιά και μελωδικά και πολύ ωραία με τους Stones. Γιατί μια μέρα σας σήμερα, το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Πολύ μύθι γύρω από αυτό, ότι το έγραψε ο Τζάγκερ γιατί τον είχε αφήσει η φίλη του Μπόι. Μετά είπανε όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Έχει τέλος πάντων πολύ αστικό μύθο που κουβαλάει αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πολύ πολύ ωραίο.

Αφήνουμε τον Μικ Τζάγκερ και την Άντζη του για να πάμε στα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την επιθεώρηση εργασίας. Σας διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr. Είχαμε αύξηση 43% το 2025, γιατί μέχρι τότε υπάρχουν στοιχεία, στις καταγγελίες για τους χώρους δουλειάς, έως 23% η παραβατικότητα. Τα περισσότερα περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, καταγράφονται σε συγκεκριμένους κλάδους και χώρους εργασίας. Ο συνολικός δείκτης παραβατικότητας διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 9%, αλλά έχει μεγάλες αποκλίσεις ανά κλάδο, ανά δραστηριότητα. Ας πούμε, στην κορυφή των παραπώνων βρίσκονται επιμέρους δραστηριότητες στους τομείς της υγείας και της διαχείρισης ακινήτων, αλλά και στα κέντρα αισθητικής και στα κομμωτήρια, όπου εκεί ο δείκτης φτάνει το 23%. Υψηλή επίσης είναι η παραβατικότητα σε νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. Καταλαβαίνουμε ότι έχει σημασία το ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολύ. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 455 αιτήσεις εργατικών διαφορών, αφορούσαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, αυξημένες κατά 43% σε σχέση με το 2024. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για σωματική βία, είναι ένα ποσοστό 80%, καταγράφεται ως ψυχολογική βία ή λεκτική συμπεριφορά, το 15% αφορά σωματική βία, δεν είναι μικρό και αυτό, και το 6% σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, τι γίνεται μετά την καταγγελία? Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 37% των εργατικών διαφορών επιλύθηκε με τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης. Ένα ακόμη 6% ματαιώθηκε, κυρίως ύστερα από συμφωνία των εμπλεκόμενων πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. Τώρα, συμφωνία υπό τι όρους στην κάθε περίπτωση. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, της επιθεώρησης εργασίας, σε 10 υποθέσεις το 2025, έναντι μόλις μία στο 24, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της εντολής για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

σε άλλα νέα, γνωρίζουμε πια τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, δηλαδή το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. As many times as we've loved, shared love and made love. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία δείχνει ότι η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, και έδωσε συγχαρητήρια.

Τι λέει μέσα στις άκρες το σύμφωνο της Μέκας, ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις αυτές χώρες, δηλαδή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και μάλιστα χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όχι, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, άνοιξε παράθυρο για να μπει και η Αίγυπτος στη συνεργασία αυτή. Να δούμε κατά πόσο θα συμβεί και αυτό. Πολλοί μίλησαν για ένα υποίδρυση νέο ΝΑΤΟ. Μάλλον ακόμα είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Είμαστε όμως πολύ κοντά στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σιγά σιγά για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε για

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Λοιπόν, διαβάζω για τη Σαλαμίνα τα τελευταία νέα. Είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Δήμαρχο και με κάτοικο της περιοχής, να δούμε τι νεότερα έχουν εκεί. Δύο από τους εγκαυματίες έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, γιατί κρίνεται παραμένουν στο Θριάσιο δύο γυναίκες. Γιατί κρίθηκε ότι είναι η περίπτωσή τους αρκετά σοβαρή και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Από τους πέντε που διακομίστηκαν στο Θριάσιο, τρεις έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Πολλοί ήταν και οι άνθρωποι που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Να θυμίσω ότι θρυνούμε δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, νεκρούς, εκεί. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, δεν έφυγαν από την αρχή, προσπάθησαν να σώσουν το σπίτι τους. Πάντως υπήρχαν μαρτυρίες που λέγανε ότι άκουγαν τους ανθρώπους να φωνάζουν βοήθεια. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κλείσει το καλοκαίρι ακόμα. Μετράμε χιλιάδες καμένα στρέμματα και μετράμε 10 νεκρούς. Και επειδή αυτό το θρίλερ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνεται πριν. Δηλαδή, η καλή είναι η ατομική ευθύνη, φυσικά. Να μην γκέμε ξερά χόρτα, να μην ανάβουμε μπάρμπεκιο, ας πούμε, σε μέρες με αέρα, να προσέχουμε πάρα πολύ, ούτε τσιγάρα, ούτε τίποτα να μην πετάξει κανείς. Απ' την άλλη, υπάρχει και η κεντρική ευθύνη, και εδώ να δούμε ποια είναι η πρόληψη που μπορεί να γίνεται. Να καλωσορίσω λοιπόν τον δασολόγο, υδρολόγο, καθηγητή διευθέτηση ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Καλημέρα, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Είναι ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό σκηνικό, τραγικό σκηνικό αυτό κάθε χρόνο με τις φωτιές. Όσοι ζήσαμε και δημοσιογραφικά τις μεγάλες φωτιές από την Εύβοια, στον Εύρο, στην Αττική, και τώρα, ενώ νομίζαμε ότι έχουμε πάει σε ένα μάλλον καλύτερο καλοκαίρι, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.
1: Καταρχάς, κύριε Τσίκα, να εκφράσω εγώ την λύπη μου για τον χαμό των δύο συμπολιτών μας, των δύο ανθρώπων που αναφέρατε πριν. Διάβασα και εγώ τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ στενοχώρο, πράγματι. Κάθε ανθρώπινη απώλεια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι, να ξεκινήσουμε από κάποια, ας το πούμε έτσι, γεγονότα. Δηλαδή, έχει με βάση, και όταν λέω γεγονότα, με βάση δείκτες, με βάση αριθμούς κλπ. Έχει βελτιωθεί πολύ ο χρόνος επέμβασης και η δυνατότητα καταστολής σε σχέση με το παρελθόν τα τελευταία χρόνια. Και θα πω τα δύο παραδείγματα της, γιατί ξέρω και πολύ καλά το δάσος, είμαι Θεσσαλονικιός, το παράδειγμα της Χαλκιδικής στην Σίβηρη και το παράδειγμα της Κύρου. Τυχαίνει και τα δύο δάση να τα ξέρω πολύ καλά. Δεν σημαίνει, επειδή είμαι δασολόγος, γνωρίζω όλα τα δάση. Αλλά της Σίβηρης έτυχε να έχω ένα σπίτι και για 10 χρόνια. Στη δε Σκύρο δούλευα πρόπερση στο δάσος αυτό.
0: Λοιπόν, στη Σκύρο και εγώ, επειδή έχω εικόνα, όταν άκουσα τις φωτιές τρομοκρατήθηκα, γιατί το νησί είναι κατάφυτο όλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αφού ξεκίνησα από τη Σκύρο, να πω και εγώ τη δική μου μαρτυρία. Ήμουνα πριν δύο χρόνια εκεί, συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, για κάτι άλλο όμως εντελώς διαφορετικό, όχι για το δάσος. Και ως δασολόγος έκανα έτσι μια βόλτα, μια αυτοψία, και είχα τρομάξει με τον πόροφο της βλάστησης που υπήρχε κάτω από τα πεύκα. Δεν περνούσε ούτε λαγός, όπως χαρακτηριστικά λέγανε το ποιητή. Ήτανε παντού, υπήρχε πόροφος, παντού ξερά κλαδιά, παντού πεσμένα δέντρα και βεβαίως και αδιαχείριστο δάσος, γιατί δεν είναι κρατικό το δάσος της Κύρου, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι κυρίως δημοτικό και λίγο ιδιωτικό. Οπότε δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν το γνώριζαν, και είναι καλή πληροφορία αυτή που μας λέει.
1: Ναι, δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει, ας πούμε, το δασαρχείο και να κάνει εκεί πέρα διαχειριστικές μελέτες κλπ. Και μάλιστα είχα πει στον Δήμαρχο τότε, του λέω, έτσι, είχε ξεκινήσει φωτιά από εδώ, από πάνω από τον βορρά, θα σταματήσει κάτω στο νότο. Όταν είδα λοιπόν φωτιά στη Σκύρο, πραγματικά έκανα το σταυρό μου, όπως ακριβώς σας το λέω. Λέω, τώρα τι θα γίνει. Και βλέπω με πολύ χαρά ότι κάηκαν τελικά μόνο 3.500 περίπου στρέμματα. Έτσι, και στη Χαλκιδική 2.500 στρέμματα, και λέμε ότι είναι νούμερα καλά αυτά. Αν σκεφτείτε ότι, ας πούμε, ένα νησί της τάξης της Ερήφου, το λέω, το είπα και άλλη φορά σε μια σύνδεση για να καταλάβουν, έχουν οι ακροατές μια εικόνα τι σημαίνουν αυτά τα 2.500-3.500 στρέμματα, έχει 75.000 στρέμματα η Σέριφος. Άρα κάντε το τώρα που πολλαπλάσιο για να δείτε τι είναι τα 2.500 ή τα 3.500. Συνεπώς, αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ξεκινήσατε με την ερώτηση πολύ σωστά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη. Και είναι πολλά αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα πούμε.
0: Εγώ θέλω και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που λέτε αδιαχείριστο δάσος. Ένα τέτοιο δάσος, ας πούμε, ήταν και ο Κυθερώνας. Και τι εννοούμε, να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, τι εννοούμε όταν λέμε αδιαχείριστο δάσος.
1: Τι σημαίνει αδιαχείριστο δάσος? Ένα δάσος το οποίο δεν υπάρχει, δεν διαχειρίζεται βάσει ενός σχεδίου. Να πούμε ότι όλα τα δάση διαχειρίζονται βάσει σχεδίου. Τι θα πει διαχειρίζονται? Υπάρχουν υλοτομίες, υπάρχουν καθαρισμοί, υπάρχουν αραιώσεις. Αυτό σημαίνει διαχείριση δάσους. Δηλαδή μπαίνει μέσα ένα συνεργείο υπό τις οδηγίες κάποιων δασολόγων, έτσι, κάποιων δασοπόνων, και αρχίζουν τις αραιωτικές υλοτομίες, τις καθαριστικές υλοτομίες, τις προσημάνσεις, το να παίρνουν ξύλο, να καθαρίζουν τον υπόροφο και όλα αυτά. Κοινώς, όπως και σε ένα σπίτι. Πώς λέμε ότι έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι ατακτοποιητό και μπαίνουμε κάποια στιγμή, το καθαρίζουμε, το τακτοποιούμε, το ίδιο είναι και στο δάσος. Έτσι, κατά αναλογία, όσο ακούγεται και λίγο αφελές.
0: Και το δάσος είναι το σπίτι όλων μας κιόλας.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν ένα δάσος είναι αδιαχείριστο, έχει μέσα γερασμένα άτομα, τα οποία γερασμένα άτομα έχουν ξηρή φυλάδα. Έτσι. Όπως και στον άνθρωπο, έτσι και ένα δάσος όταν γυρνάει, αρχίζει και έχει κάποια σημάδια μη υγείας, και μη υγείας σημαίνει ξύρανση, έτσι σημαίνει πτώση κλαδιών κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν το λεγόμενο προσάναμα. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν θέλουμε να ανάψουμε ένα τζάκι, τι κάνουμε? Έχουμε τα ξύλα, έχουμε το προσάναμα, φυσάμε και από πάνω. Αυτό γίνεται και στη φωτιά. Υπάρχουν τα ξύλα, η καύσιμη, υπάρχει το προσάναμα, η νεκρή φυλάδα, η οποία έχει υγρασία 0, όπως έχει το χαρτί. Όταν το χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το τζάκι, αυτό σημαίνει υγρασία 0. Από εκεί και πέρα έρχεται και ο αέρας και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αυτό σημαίνει διαχείριση στο δάσος. Αυτό έγινε και στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Τώρα, γιατί να διαχείριστο το δάσος? Να πάμε σε αυτό, θέλετε?
0: Ναι, βέβαια να πάμε σε αυτό.
1: γιατί ξέρω ότι θα κάνετε αυτό το ερώτημα. Γιατί δυστυχώς, ενώ έχουμε μια εξαιρετικά στελεχωμένη πυροσβεστική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είπαμε στην αρχή της σύνδεσης, η γρήγορη και άμεση καταστολή, έτσι, και η οριοθέτηση πυρκαγιών, είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία. Έχουν να γίνουν προσλήψεις στη δασική υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είπαμε πριν το ρόλο των δασολόγων, έτσι, των δασοπόνων, σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν μέσα σε ένα δάσος. Αυτή η υποστελέχωση δημιουργεί την κατάσταση που μόλις αναφέραμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τραγικό να έχουμε υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία σε μια χώρα που κάθε χρόνο καίγεται ένα πολύτιμο κομμάτι πρασίνου της?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ πρέπει να γίνει κάτι και το έχουν παραδεχτεί, το έχει παραδεχτεί η δική ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Εγώ με μεγάλη στεναχώρια μιλούσα με μια παλιά μου φοιτήτρια, η οποία έχει 15 χρόνια που τελείωσε το πανεπιστήμιο, και πέρυσι συμπτωματικά για ευχές, και μου λέει ότι είμαι. Εγώ εδώ είμαι νεότερη στο δασαρχείο. Και τη λέω: μα καλά, εσύ είσαι 15 χρόνια, 20 σχεδόν που έχει αποφοιτήσει. Δεν έχουν πάρει από εκεί και μετά κανένα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό. Έχει επισημανθεί. Νομίζω ότι θα γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει άμεσα. Από εκεί και πέρα θέλω να σα πω και σε κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των δασών σε 24ωρη βάση. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει, και το λέω και από τη δική σα εκπομπή, τη δημιουργία ενός σώματος πυροφυλακής. Τι θα κάνει αυτό? Θα υπάρχουν, εάν και εφόσον γίνει όπως είναι η πρόταση, δικυκλιστές, οι οποίοι θα φέρουν εξοπλισμό για άμεση επέμβαση πυρόσβεσης σε 24ωρη βάση περιπολίες μέσα στα δάση, ιδίως στα περιαστικά, αυτά που είναι γύρω από τις μεγάλες πόλεις, αυτά που έχουν μεγάλο αισθητικό ενδιαφέρον, που έχουν τουριστική επισκεψιμότητα, που έχουν δραστηριότητες ανθρώπινες μέσα, κατοικίες, εστίαση, ξενοδοχεία κλπ. Αυτή η επιτήρηση αποθαρρύνει και αυτούς που πάνε σκόπιμα να κάνουν το κακό, αλλά και τους αμελείς, οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να γίνει και εκπαίδευση των πολιτών. Κάποια βίντεο σαν αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε καλοκαίρι και είναι εξαιρετικά, που δείχνουν για τους πνιγμούς. Και τα οποία, ας πούμε, είναι ανατριχιαστικά μεν, αλλά πολύ διδακτικά δε.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, ένα βιντεάκι σαν αυτό που δείχνουν στους φοιτητές μας, σε πραγματικό χρόνο, σε 1-1,5 λεπτό, πώς εξαπλώνεται μια πυρκαγιά, σας πληροφορώ. Ο επόμενος που δεν θα πάει να σκεφτεί να ανάψει πυρκαγιά στο δάσος για οτιδήποτε εργασία να κάνει, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιήσει τροχό ή κάποιες οικοδομικές εργασίες.
0: Θα το σκεφτεί πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ κατανοητό που λέτε. Απ' την άλλη, γιατί τώρα όψιμα, δηλαδή γιατί να μην έχει γίνει, να μην έχει περάσει, ας πούμε, η πρόταση για την πυροφυλακή, και επίσης γιατί να μην έχει στελεχωθεί η δασική υπηρεσία? Για παράδειγμα, ο Κυθερώνας, δεν ξέρω, είναι δημοτικό δάσος ή ήταν?
1: Όχι, δεν είναι δημοτικό.
0: Είναι δημόσιο, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί όσοι κατεβαίναμε, όποτε, όλοι έχουμε περάσει κάποιες φορές για να πάμε μια βόλτα ή για μπάνιο ή στο Πορτογερμενό ή στην Ψάθα. Ήταν μια μαγική διαδρομή που το βλέπαμε όμως και πιανόταν η ψυχή μας, γιατί το βλέπαμε ένα τόσο πυκνό δάσος. Και ακόμα και εμείς που δεν είμαστε δασολογοί, είμαστε άσχετοι δηλαδή, βλέπουμε ότι εκεί μία σπίθα να υπάρξει θα φύγει κάτω σε όλη την πλαγιά.
1: Έχετε δίκιο και να σας πω και ένα tip τώρα από την, με βάση έτσι, τις γνώσεις τις επιστημονικές, να το μοιραστούμε μαζί από εδώ το ραδιόφωνο. Όλα τα δάση δυνητικά μπορούν να κάνουν. Όλα είναι έφλεκτα, υπάρχουν όμως κάποια άλλα που είναι πιο έφλεκτα από τα έφλεκτα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, το ξέρει ο κόσμος και τα παιδιά του Δημοτικού, τα πευκοδάση για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, με το ρετσίνι κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε αυτά τα οποία έχουν, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συνδέσεις τις προηγούμενες μέρες, δυτικό προσανατολισμό. Αυτά που έχουν δυτικές εκθέσεις. Mm-hmm. Επειδή είναι εκτεθειμένα σε ακτίνες του ηλιού περισσότερες ώρες της μέρας και άρα ξεραίνονται ευκολότερα και αναπτύσσουν και πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες, οι οποίες όταν έχουμε καύσωνα μπορούν να φτάσουν και στα όρια της αυτανάφρυξης. Σημειώνω ότι και το Πόρτο Γερμανό έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ήβηρης έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ατσίζας της Κύρου έχει δυτικό προσανατολισμό. Κάτι λέει αυτό. Και το λένε και τα βιβλία βέβαια και τα εγχειρίδια. Οπότε ας το έχουμε και αυτό κατά νου.
0: Άρα η επιστήμη έχει και τον τρόπο να κάνει εκτιμήσεις για την επικινδυνότητα ανά σημείο και έχει και προτάσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από εσάς, κύριε Μανουλούδη. Πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα θα πρέπει ήδη να έχει γίνει με έναν τρόπο. Μια διαχείριση, ζώνες, όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θα είναι η πυροφυλακή που προτείνεται, αντίστοιχα μέτρα. Θέλω να πω ότι είναι σαν να το βλέπουμε κάθε χρόνο να μένουμε μόνο στην καταστολή της φωτιάς.
1: Ίσως μετά όταν έρχεται το χειμώνας την ξεχνάμε και την ξαναθυμόμαστε όταν εμφανίζεται. Υπάρχει και αυτό στον άνθρωπο, ξέρετε, κυρία Τσίλια, και όχι μόνο για τις πυρκαγιές. Έτσι, όταν υπάρχει ένα φαινόμενο περιοδικό και το αφήνουμε πίσω μας, το ξεχνάμε. Ξεχνάμε το καλοκαίρι τα χιόνια, το χειμώνα τις φωτιές.
0: Το καταλαβαίνω. Απλά σε επίπεδο διαχείρισης πολιτικής δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θέλω να πω. Το καταλαβαίνω. Όπως επίσης το ότι, ας πούμε, υπάρχει ο νόμος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Που είναι πλέον ατομική ευθύνη, έτσι. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Αυτό γιατί να μην γίνεται συνολικά, λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο και μια που είπατε για τους καθαρισμούς, έχει βοηθήσει πολύ. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πάρα πολλά καθάριστα ακόμα. Δεν ξέρω τώρα σε εξέλιξη, να μην πιάσουμε την υπόθεση της Σαλαμίνας. Είναι σε εξέλιξη έρευνα, αλλά και εκεί κάτι διάβασα στο ρεπορτάζ, έτσι, ότι από ακαθάριστο οικόπεδο ξεκίνησε και είπα. Δυστυχώς τα ακαθάριστα οικόπεδα και τα βλέπουμε συνέχεια να υπάρχουν, έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν όμως ελαττωθεί και μακάρι να μηδενιστούν τα καθάριστα στο μέλλον. Μακάρι.
0: Μια κουβέντα για τα αντιπλημμυρικά, με την άποψη τη δικιά σας, του δασολόγου δηλαδή, κύριε Μανουλούδη. Ναι. Είδαμε τις πρώτες πλημμύρες στη Μάνη. Έχουμε δει, συνήθως η σειρά πάει, πρώτα καίγεται, μετά πλημμυρίζει. Έχετε εικόνα, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, ενώ τι εννοώ? Έστω και αυτό που κάνουμε μετά, από τα καμένα, τα κορμοδέματα, τα κορμοφράγματα, όλα αυτά.
1: Ναι, γίνονται. Γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις. Απλώς να πούμε κάτι, μια που μου δίνεται τώρα την πάσα, να πούμε και αυτό, ότι ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί, λανθασμένα θεωρεί ότι η υπόθεση πυρκαγιά, πλημμύρα είναι κάτι σαν το αστραπή βροντί. Δηλαδή θα στράψει και θα ακούσουμε μετά τη βροντί. Καήκαμε, θα πλημμυρίσουμε. Για να πλημμυρίσουμε πρέπει να βρέξει. Πρέπει να βρέξει πολύ, όπως έβρεξε χθες, π.χ. προχθές μάλλον στη Μάνη. Δεν έχει κατά ανάγκη πλημμύρα. Έτσι μετά από μια πυρκαγιά. Π.χ. στην Εύβοια είχε καεί το μισό νησί, 500.000 στρέμματα, και το χειμώνα δεν είχαμε καμία πλημμύρα, γιατί έπεσε βροχή μεν, αλλά υποτιστική λεγόμενη. Τώρα, όταν συμβεί βεβαίως μια έντονη ραγδαία βροχόπτωση το χειμώνα ή το φθινόπωρο μετά από μια πυρκαγιά, βεβαίως και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, τα ξέρει και ο κόσμος, εξαιτίας και της αδυναμίας της συγκράτησης έτσι του εδάφους, επειδή έχει χαθεί το ριζικό σύστημα και τα ιστάμινα δέντρα, αλλά και από τα προϊόντα καύσης. Όλη αυτή η φυλάδα, η στάχτη κτλ. Προστίθεται στο νερό και στο χώμα και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από εκεί πέρα, ναι, βεβαίως και βοηθούν τα έργα αυτά. Γίνονται αυτά σε πολλές περιπτώσεις. Πλέον έχει μπει η πολιτεία εδώ τα τελευταία χρόνια σε εντατικούς ρυθμούς. Αυτό έχει γίνει κανόνας, να ξέρετε.
0: Μετά
1: από. Ναι. Να πούμε και αυτό, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά γίνονται αμέσως αυτοματοποιημένα, θα έλεγα σχεδόν, έτσι, κορμοδέματα, κορμοσειρές, κορμοπράγματα, κορμοπλέγματα, πράγματα μικρά συγκράτησης φερτών υλών, με αποτέλεσμα πολύ καλό.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μανουλούδη, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα μαζί σας, γιατί μαθαίνουμε πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Πολλές καταγγελίες έχουν γίνει για ευθύνη και του δικτύου ηλεκτροδότησης σε πολλά σημεία. Δηλαδή τα υπέργεια καλώδια που είναι ανάμεσα σε δέντρα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Το είδα και εγώ, το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ, βλέπουμε και στις εικόνες και στη Χαλκιδική, μάλλον στη Σίβηρη, έγινε από δέντρο το οποίο έπεσε, είχαμε μια νεμοφθασία, μια νεμορυψία που έπεσε πάνω σε δίκτυο. Έχει ζητηθεί και αυτό, θα πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο, έτσι, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι και ιδιαίτερα χρονοβόρο, ιδιαίτερα κοστοβόρο. Πρέπει όμως να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
0: Θα πρέπει να αρχίσει, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ και κύριε Μανουλούδη πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Αυτή είναι η άποψη. Γεια σας, ευχαριστώ. Η άποψη του ενός επιστήμονα, έτσι. Είναι δασολόγος, είναι υδρολόγος, είναι καθηγητής διευθέτης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αποδεικνύει με όσα λέει ο κύριος Εμμανουλούδης ότι αυτό που λέγαμε πριν, η επιστήμη έχει τα εργαλεία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει αυτά τα εργαλεία και να τα αξιοποιεί και για πρόληψη.

Εδώ είμαστε 12 παρά 20 στα παραπολιτικά στους 90,1 και το mail μας για τα μηνύματά σας είναι το radio@parapolitika.gr. Μένουμε στις φωτιές και θα πάμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα που είχαμε την τελευταία καταστροφή χθες με δύο ανθρώπους ηλικιωμένους νεκρούς που δεν πρόλαβαν να φύγουν, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και κατεστιωμένους νεκρούς που δεν πρόλαβαν να φύγουν, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

0: πηγή, στο να βλέπει την περιουσία του να γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του. Mm. Το να βλέπει γειτόνους να καίγονται μπροστά στα μάτια του. Να μην μπορούν να φύγουν μεγάλοι άνθρωποι και να καίγονται. Να παλεύουν με τις φωτιές. Να μην έχουμε νερό και άλλοι να έχουν νερό. Να μην έχουμε ηλεκτρικό καθόλου. Να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα μέσο διάσωσης.
1: Εσάς το σπίτι σας είναι στα Περιστέρια, πού είναι, σε ποια?
0: Στα Περιστέρια, στην Ανδρομάχη.
1: Στην Ανδρομάχη. Εκεί που ξεκίνησε, έτσι κοντά.
0: Εκεί, εγώ δεν ξεκίνησα από εκεί.
1: Από πού ξεκίνησε?
0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Εγώ πήγα να φορτίσω το τηλέφωνό μου σε ένα, και να πάρω κάποια ανταλλακτικά για σωλήνες και ρακόρι για να φτιάξω υδραυλικό δεδομένο στο νερό. Mm-hmm. Και εκεί που βρήκα, λέει, όχι, μου λέει, λάθος. Εμείς καθόμασταν στον καφέ, στο ένα καφενέ που έχει εδώ από κάτω. Mm-hmm. Και ξαφνικά είδαμε φωτιά στον καφενέ. Είναι πίσω από το σπίτι σου, μου λέει, πολύ αυτό. Στη σπηλιά του Ευρυπίδη κοντά.
1: Α, εκεί τι υπάρχει, υπάρχει κάποιος χώρος συγκεκριμένος ή είναι δέντρα απλά?
0: Όχι, είναι δέντρα, 100 χρόνων, μεγάλα. Υπάρχουν δέντρα 40 χρόνων που είναι από την προηγούμενη φωτιά, το 80 που κάηκαν. Ναι. Υπάρχει το σπήλαιο του Ευρυπίδη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν κατοικίες πανέμορφες.
1: Αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ξεκίνησε η πρώτη σπίθα, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
0: Κανείς, όχι. Το μόνο
1: γιατί στην αρχή γινόταν λόγος για ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην Ονδό Ανδρομάχης.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα. Καταρχήν όλα τα οικόπεδα δεν είναι καθαρισμένα. Έτσι σώθηκε και τα τρία τέταρτα του σπιτιού μου. Λόγω καθαριότητας, όχι μόνο το οικοπαίδου του δικού μου, αλλά και του διπλανού οικοπαίδου που συνορεύει. Δεν ήταν θέμα για 50 ευρώ να ρισκάρω την ζωή μου ή το οικόπεδο και την περιουσία μου.
1: Και ευτυχώς το ίδιο έκανε και ο γείτονας.
0: Ναι, ναι. Παρά αυτά, το σπίτι άρπαξε, οι φλόγες ήταν δυστεόρατες. Και είναι βορεινός άνεμος, το πήγαινε προς τη θάλασσα, ευτυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είχα...
1: Εσείς δηλαδή ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν αντιληφθήκατε ότι πλησιάζουν οι φλόγες.
0: Κοιμόμουνα. Και μύρισα, σηκώθηκα να πάω τουαλέτα. Και λέω, μα τι μυρίζει, κάνω έτσι το παράθυρο και βλέπω όλο το παράθυρο, ναι, μία φλόγα.
1: Α, τόσο πολύ, είχε φτάσει σπίτι σας δηλαδή η φωτιά, ήτανε...
0: Είχε φτάσει σπίτι μου από το ρέμα. Αλλά το ρέμα, ναι μεν είχε διάφορα φερτά υλικά από προηγούμενες καταιγίδες. Είχαν μείνει εκεί, δεν είχε καθαριστεί. Γιατί τα ρέματα ανήκουν στην αεροπορία.
1: Ναι.
0: Έχουμε άλλα κύριε
1: Χατζή,
0: προβλήματα.
1: Κύριε Χατζή, αυτό τι ώρα έγινε που είδατε τις πρώτες φλόγες?
0: 3 η ώρα, 3 παρατέταρτο ακριβώς. Έπιασε φωτιά και 3 η ώρα έπιασε στην Κακιβίκλα η φωτιά.
1: Οπότε εσείς βγήκατε από το σπίτι κατευθείαν, ας πούμε?
0: Δεν βγήκα καθόλου, έμεινα μέσα. Άρχισα να βρέχω με διάφορα μπουκάλια με νερό, πετσέτες, και άρχισα να τις πετάω στα παράθυρα να μην περάσει η φωτιά μέσα. Γιατί εμένα το σπίτι είναι σοφαντισμένο και κάτω από το σοβά έχει φελιζόλ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάρπαζε το φελιζόλ.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το όλο το σπίτι.
1: Ναι, είναι σαν μόνος, ας πούμε, το φελιζόλ γι' αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι παλιό σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι των γονιών μου σπίτι.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό, προσπαθείτε να βρέξετε όπου μπορείτε και τα λοιπά. Και...
0: Ναι, και από εκεί και πέρα έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσω να σώσω πράγματα. Τραβώντας καναπέδες παραπέρα, κατεβάζοντας κουρτίνες, γιατί σπάγανε τα τζάμια τα εσωτερικά.
1: Μάλιστα, παρακινδυνευμένη κίνηση για να σώσετε πράγματα, ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Έσωσα το σπίτι, ναι. Βάζοντας εκείνον τη ζωή μου. Από κάτω η αστυνομία να φωνάζει, πώς το λένε,
1: να φωνάζει για εκένωση.
0: Ναι, κατέβα, φεύγα εγώ να τους βρίζω. Σηκωθείτε, φύγετε εσείς, εγώ δεν πάω πουθενά, θα μείνω εδώ.
1: Κύριε Χατζή, η πυροσβεστική πόση ώρα μετά εμφανίστηκε? Δηλαδή, εννοώ, πότε αντιληφθήκατε εσείς ότι ήρθανε...
0: Αργήσανε πολύ. Αργήσανε πάρα πολύ. Όχι απλώς πολύ, πάρα πολύ. Αλλά μετά τους έβλεπα μακριά που ήταν στην παραλία κάτω. Είχε αρκετές πυροσβεστικές και βιτία. Δεν μπορούσαν να ανέβουν επάνω.
1: Ναι.
0: Δεν γνώριζαν τον δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι 2,40, αλλά μόλις τον περάσει στα 50 μέτρα γίνεται 6 μέτρα. Και δεν το γνώριζαν αυτό οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, λογικό. Και η σημερινή κατάσταση ποια είναι, η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει.

0: Εικόνα αυτή τη στιγμή είναι το πρωί ήρθαν 3-4 ελικόπτερα. Κάνανε ρηπές νερού γιατί η φωτιά δεν έχει σταματήσει ακόμη. Έχει καντιλάκια όπως τα λένε οι πυροσβέστες και είναι 5-6 πυροσβεστικά εδώ απέναντί μου που τα βλέπω και ανεποκατεβαίνουν συνέχεια την Ανδρομάχης και ρίχνουν νερό και εμείς βοηθάμε, προσφέρουν νερό παρόλο που δεν έχω νερό, εμφιαλωμένα νερά τα ρίχνουμε εκεί.
1: Ναι. Η εικόνα με τα σπίτια τα υπόλοιπα και με τα δέντρα ας πούμε στην περιοχή.
0: Μαύρα, κοιτάξτε είναι καρανίου τόπος.
1: Έχουν καεί πολλά σπίτια, δηλαδή η εικόνα που έχετε εσείς είναι ότι
0: καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο, εδώ που είμαι εγώ. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω. Παραπέρα από μένα να κάει και ένα μαγαζί, κάει και το Πολωνού που λέγαμε με τους οξύριχους στο σπίτι που είχε φράχτη και είχε οξύριχους και κολυμπούσαν και πηγαίνουν. Το σπίτι του Χάρι Πότερ που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάει και ολόκληρο.
1: Σήμερα, τώρα κάπου έχει και μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό δήμαρχος και θα αρχίσει η καταγραφή των αιτήσεων νομίζω και των ζημιών.
0: Μακάρι. Τώρα εγώ δεν ξέρω καν που κάνουν αίτηση.
1: Θα τα μάθετε, θα το πληροφορηθείτε. Αυτό δεν έχουν ανοίξει ακόμα έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να γίνει καταγραφή. Και, μάλλον δεν είναι οι αιτήσεις από σήμερα. Θα γίνει καταγραφή πρώτα σήμερα της κατάστασης και μετά.
0: Πρώτα θα γίνει καταγραφή και μετά θα κάνουμε την αίτηση.
1: Θα γίνει η καταγραφή και μετά θα πρέπει να υποβάλλετε, θα σας καλέσουν να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας όλοι λογικά.
0: Ναι.
1: Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και εύχομαι μια ευχή.
1: Το ζευγάρι των ηλικιωμένων έμενε κοντά σας.
0: Ναι, από κάτω μου.
1: Υπάρχει αυτό η πληροφορία ότι οι άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια, δεν μπορούσαν να φύγουν ή έμειναν να σώσουν το σπίτι τους.
0: Όχι, καμία σχέση. Κατέβηκαν οι άνθρωποι να φύγουν και αντί να κατέβουν τα σκαλάκια τους, έχουν αρκετά σκαλιά για να κατέβουν από το σπίτι τους, προτιμήσαν αντί να πάνε δεξιά στο δρόμο, πήγανε μέσα στο ρέμα που είχε τη μεγάλη φωτιά.
1: Και τους βρήκε η φωτιά.
0: Και εκεί τους κάηκε. Εκεί τους κάψανε.
1: Τραγικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζή. Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλό κουράγιο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξέρω.

Το παραμύθι είναι αυτό του Μιλτού Πασχαλίδη. Παραμύθι με άσχημο τέλος, με θλιβερό τέλος, με λυπημένο τέλος, ναι. Βοηθάει η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ, όταν εγώ το χάνω. Να καλημερίσω τη Βούλα μας. Καλημέρα, γλυκιά Τζούλη. Λέει, είμαι συντονισμένη και σήμερα. Ωραία τραγούδια, χαίρομαι, Βούλα, που σ' αρέσουν. Βάλαμε και Emma Chaplin για σένα την Παρασκευή. Ελπίζω να τα άκουσες.

Θα σας δώσω και δύο φρέσκα έτσι, οικονομικά στοιχεία. Έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου Ιουλίου με πρωτογενές πλεώνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 42 δισεκατομμύρια, παραπάνω, σχεδόν 43 δισεκατομμύρια.

Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Προφανώς έχει φτάσει ο Κώστας Κατσαφάδος εκεί και δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η σύσκεψη που πρόκειται να γίνει και θα γίνει για την αποτίμηση της κατάστασης. Οπότε δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα τον έχουμε στη συνέχεια ή όχι. Ο υπουργός πάντως, ο κ. Κατσαφάδος, είπε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους στο Πόρτο Γερμενό, εκεί που η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, έτσι. Μίλησε και για 300 συλλήψεις από εμπρισμό. Συλλήψεις για εμπρισμό, με συγχωρείτε. Προφανώς υπάρχουν και εμπρισμοί. Είδαμε και εκείνο τον 59χρονο στην Σύνδο που γύρναγε από τη δουλειά του, έπινε λίγο ποτηράκια και έβαζε τη φωτιά για να χαλαρώσει, αλλά δεν είναι η μόνη, δεν ξέρω αν είναι η κεντρική αιτία αυτή. Είναι πολλά πράγματα, πολλοί παραγόντες που οδηγούν σε μια φωτιά, δυστυχώς, και είναι και η πρόληψη που δεν γίνεται, όπως έλεγε πριν και ο δασολόγος που μιλούσαμε. Πολύ άσχημες φωτιές έχουμε και στην Ευρώπη σε πολλές περιοχές. Έχει μεγάλες φωτιές στη Γερμανία, τεράστιες φωτιές στην Κροατία. Ένα πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ειδικά γιατί η κεντρική Ευρώπη ήταν πρωτόγνωρα δύσκολο αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε λίγα λεπτάκια μπαίνουμε στην Τρίτη.

0: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει συσκέψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νες του Καβάλας. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Στη διενή ενημέρωση στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6,8 πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον 33χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του ήταν η Μπολόνια, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ελβετία. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3 και 7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Ζέρα Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρίας Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά σε λίγο η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ, η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Καλό σας μεσημέρι. Είναι στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα θέλουμε να σχολιάσουμε. Η Παναγία του Παπαλεξίου παραμένει στη ρυθμίση του ήχου εδώ, γυναικεία υπόθεση το στούντιο σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-80-880. Το mail μας για τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Καλοδεχούμενα τα σχόλιά σας φυσικά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία.

πάση γνωστό το ακορντεόν του Μάνου Λοΐζου. Σας σήμερα να σας πω, 17 Αυγούστου το 1944 έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τι ήταν τον μπλόκο της Κοκκινιάς? Ήταν η εκτέλεση εκατοντάδων ανθρώπων στην Κοκκινιά και άλλοι πολλοί χιλιάδες τους πήραν εχμαλό τους από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι μέτραγαν τις τελευταίες εβδομάδες τους πια. Μιλάμε για το 1944 και από τους δοσίλογους. Τα μπλόκα ήταν οι επιχειρήσεις που κάνανε οι Ναζί μαζί με δοσίλογους πάντα, Έλληνες, για να εκφοβήσουν τον πληθυσμό. Και γιατί από εκεί μάζευαν και πάρα πολλούς εχμελώτους για καταναγκαστική εργασία, όπου θέλανε να τους βάλουν για καταναγκαστική εργασία. Γιατί επέλεξαν την Κοκκινιά? Γιατί είχαν γίνει και αλλού. Είχαν γίνει και εδώ κοντά στην περιοχή μας, στο Δουργούτι, που σήμερα είναι περιοχή του Νέου Κόσμου, και στην Κεσαριανή και στην Καλυθέα. Η Κοκκινιά, γιατί θεωρούνταν κόκκινη, την αποκαλούσαν μικρή Μόσχα. Είχε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ήταν εργάτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Είχε μεγάλη οργάνωση το ΕΑΜ εκεί και ήταν μία από τις επιλογές των Ναζί λίγο πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Έβγαλαν τον κόσμο από τα σπίτια τους, ακούστηκαν τα περίφημα χωνιά που ήταν των συνεργατών των Ναζί και καλούσαν όλους να βγουν και να πάνε στην πλατεία. Στην πλατεία εμφανίστηκαν και κοκκινιώτες που φορούσαν τις μαύρες κουκούλες και άρχισαν να δείχνουν ποιοι πρέπει να εκτελεστούν. 315 συνολικά ήταν τα θύματα της θηριωδίας των Ναζί και των δοσίλογων στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αλλά πέρασε στην ιστορία σαν μια από τις πιο τραγικές, φυσικά, αλλά και τις πιο ηρωικές στιγμές της αντίστασης στη φασιστική κατοχή στην Ελλάδα.

Χθες στα Ινόφιτα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, ένα ακόμα εργατικό ατύχημα. Χθες το μεσημέρι, Κυριακή, σε εργοστάσιο στα Ινόφιτα, γίνονταν εργασίες συντήρησης και έγινε μια έκρηξη κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εργάτης να τραυματιστεί, να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια και ένας συναδελφός του εγκάβματα στα χέρια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας. Δεν έβρισκαν ασθενοφόρο, να σας πω, γιατί είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Δεν βρέθηκε αρχικά ούτε από τη Χαλκίδα, ούτε από τα Ινόφυτα. Τελικά οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν καθυστερημένα κάπως στο νοσοκομείο. Είχαμε εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες και στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων με την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που πρακτικά δικαιώνει τον καθηγητή Παναγιώτη Λαζαράτο για την προσφυγή που έκανε και ακυρώνει το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς σε τρία πανεπιστήμια. Ο καθηγητής ο κύριος Λαζαράτος μας μίλησε εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή και εξήγησε ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στο σκεπτικό του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αγγίζει και αμφισβητεί το σκεπτικό του τρίτου τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας όλο τον πυρήνα, το κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή της λειτουργίας των πανεπιστημίων και το περιεχόμενο σπουδών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα με τους ανθρώπους που είχαν πάει να φοιτήσουν από πέρυσι στα πανεπιστήμια αυτά και με εκείνους που έχουν προπληρώσει για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι η χρονιά δεν θα χαθεί και ότι θα βρεθεί λύση. Απ' την άλλη, ο κύριος Λαζαράτος έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση όταν υπάρχει ένσταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να δούμε μετά στη Μάνη πώς έχει η κατάσταση μετά τις φοβερές πλημμύρες τις προχθεσινές.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε στη Μάνη. Πάμε στη Μάνη, εκεί στο Ήτειλο, κοντά στην καταστροφή που είχαμε από την πλημμύρα, από τις λάσπες. Να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Μέγκα, τον Τάκη Κούρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Από το Ήτειλο, εγώ θα πω την όμορφη Μάνη.
0: Την όμορφη Μάνη και το υπέροχο Ήτειλο. Είναι πολύ όμορφα όλα τα μέρη εκεί. Πάρα
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά. Μπορεί να πληγώθηκε η Μάνη, αλλά κράτησε δυνατά. Έτσι λοιπόν, το 15 Αύγουστο, ένα αυγουστιάτικο, θα λέγαμε, μπουρίνι, με πάρα πολύ νερό, δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα εδώ στην ευρύτερη περιοχή, από το Ήτειλο, Καραβοστάση, Λιμένη, Κοκάλα, Εξονήφη, Αλίπα.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτά τα μέρη που αναφέρει, Τάκη, είναι το ένα μορφότερο από τ' άλλο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Υπήρξαν ζημιές, υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι κατέρευσαν, υπήρξαν αυτοκίνητα τα οποία τα παρέσυραν οι ορμητικοί χήμαροι, γιατί οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χήμαρους. Υπήρξαν υλικές ζημιές, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν όσοι ήταν σε παραλίες. Αλλά νομίζω ότι η επέμβαση και πυροσβεστικής αστυνομίας Δήμου ήταν άμεση. Δεν ουσιαστικά κινδύνευσε κάποιος. Υπήρξαν μερικά ατυχήματα, όπως μια κυρία, φαίνεται ότι κάποιος κεραυνόταν μέσα στο αμάξι, χτύπησε δίπλα, της έκανε ένα μικρό έγκαυμα, αλλά νοσηλεύεται στη Σπάρτη για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάτι
0: είναι
1: ιδιαίτερο.
0: Για προληπτικούς πια μέσα η γυναίκα, έτσι δεν
1: είναι. Ναι, δεν είναι. Και ίσως και σήμερα πάρει εξιτήριο. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εκεί.
0: Οι δρόμοι, μας λες, κατέρευσαν δρόμοι. Διεξάγεται η κυκλοφορία στα χωριά ή μεταξύ των χωριών ή όχι?
1: Από την πρώτη μέρα, μηχανήματα έργου βγήκαν στους δρόμους. Mm-hmm. Έχουν γίνει, έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο. Όχι όμως έτσι όπως θα έπρεπε, δεν υπάρχει κομμένος δρόμος, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στους δρόμους απλά για να λειτουργούν οι δρόμοι και να υπάρχει κυκλοφορία. Όπως υπήρχε και ένα πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης, συγκεκριμένα στο Ήτειλο, και αυτό μόλις σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε. Και εδώ να πούμε ότι πάμε σε μια κανονικότητα πλέον στη Μάνη. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έμεινε και παραμένει στη Μάνη να περάσει τις διακοπές του. Mm-hmm. Και όπως είπα, μπαίνουμε σε μία, νομίζω, κανονικότητα την επόμενη μέρα εδώ στη Μάνη, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ να τονίσω ότι επίσης η δυσκολία εκείνες τις λίγες ώρες, αλλά σκληρές ώρες εδώ για τη Μάνη, ήταν η διαχείριση και του κόσμου. Γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά πανικοβάλλεται ο κόσμος,
0: πολλής, βέβαια.
1: Και είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα και είναι μικροί δρόμοι, μπορεί να δημιουργήσουν μποτιλιαρίσματα και εκεί να υπάρξουν τα προβλήματα, να γίνουν
0: πιότερα. Αλλά απεφεύχθη, λες, αυτό, έτσι, δεν έγινε?
1: Ναι, απεφεύχθη. Όπως είπα, χάρη στον άμεσα ανταποκρίθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική ειδικά. Κλείσαν κάποιοι δρόμοι για να μην γίνουν ατυχήματα για μερικές ώρες. Ωραία, κύλησε σχετικά καλά, θέλω να πω. Και φυσικά δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, που είναι και το σημαντικότερο. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές, σιγά σιγά θα φτιαχτούν ό,τι είναι να πει.
0: Οι ζημιές σε σπίτια είναι περισσότερο από τις λάσπες που έχουν μπει μέσα, έτσι?
1: Ναι, περισσότερες από τις λάσπες, γιατί όπως ξέρετε η ιδιομορφία εδώ της Μάνης έχει πραγματική χαρακτηρία. Είναι σχεδόν όλα πέτρινα, είναι όλοι παραδοσιακοί οικισμοί. Δεν είναι εύκολο το να πάθουν παραπάνω ζημιές, αλλά στο να πλημμυρίσουν με τέτοια φαινόμενα, ναι. Αλλά όχι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, υπήρξαν και αμάξια τα οποία τα παρέσυρε όσο ήταν σε κάποια παραλιακά. Κάποια αμάξια φτάσαν στη θάλασσα. Δυστυχώς, είπαμε, παραμένουμε στις υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάκης Κούρος, συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, είναι εκεί στο Ήτειλο και από εκεί τον ακούσαμε να μας δίνει τη σημερινή εικόνα. Είπα και εγώ, θα πάμε χωρίς κάποιο έκτακτο σήμερα. Έχουμε νέο συναγερμό στην πυροσβεστική. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή, γιατί ξέσπασε φωτιά στο Κοροπή, συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργυθέας. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι τόσο ανησυχητική κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια και υπάρχουν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό με το κοροπή, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, κάθε μεσημέρι, ξεκινάει ένα συναγερμό στο κοροπή για φωτιά. Είναι φοβερό, το παρατηρώ κάθε μέρα. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα ή πόσο το έχουν βάλει κάποιοι στο μάτι, ας πούμε.

Μένω στο Κοροπή ακόμα να σας πω ότι στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για να δούμε.

0: Σας έλεγε τη φωτιά στο Κοροπή πριν από λίγο. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος. Είναι στο σημείο ο κύριος Δημήτρης Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλημέρα.
1: Η φωτιά δεν είναι στο Κοροπή. Να κάνω μια διόρθωση. Καλημέρα. Είναι στα όρια Δήμου Σπάτων και Παιανίας, στην περιοχή της Αυγητέας.
0: Α, όρια Δήμου Σπάτων λοιπόν. Και για πείτε μας τώρα, είναι, τι περιοχή είναι εκεί?
1: Είναι επί της Λεωφόρου Σπάτων. Mm-hmm. Προφανώς από τσιγάρο θα πρέπει να είναι. Έτσι δεν θέλω να είμαι μάντης και να βγάλω πόρισμα, αλλά όταν είναι πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο και πάρει φωτιά και απάνω και πεκταθεί, προφανώς είναι από κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τώρα ότι επιχειρούν και ένα αερία μέσα. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει δηλαδή θέμα από ό,τι φαίνεται, και για προληπτικούς λόγους έχει αποκλειστεί και η Λεωφόρος Σπάτων.
0: Είναι υπό έλεγχο, λέτε έτσι? Δηλαδή έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
1: Ναι, πάει καλά. Απλά θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Έτσι,
0: τι βλάστηση έχει εκεί, κύριε Μάρκου?
1: Χαμηλή βλάστηση. Καθαρισμένο ήταν το οικόπεδο, mm-hmm. αλλά ξέρετε, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο ξηρό κλίμα, έτσι, mm-hmm. είναι απόλυτα λογικό.
0: Δεν υπάρχει 112 και τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει 112, ναι, έχει βγει 112, mm-hmm. ενημερωτικό βέβαια, όχι για κενός.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς.
0: Όλα καλά ευχόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάρκο. Εύχομαι να σβήσει τελείως όπου
1: σύντομα. Να είστε καλά.
0: Η φωτιά, λοιπόν, όπως μας είπε ο δήμαρχος της περιοχής εκεί, Αρτέμιδα Σπάτων, είναι επί της Λεωφόρου Σπάτων, δεν είναι στο Κοροπή. Είναι υπό έλεγχο ήδη, γιατί έπεσαν επάνω πολλά πυροσβεστικά μέσα και ένα αέρια και επίγεια. Υπήρξε 112, αλλά ήταν για ενημέρωση των των κατοίκων στην περιοχή και όχι για να εκενώσουν, και όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν προς το καλύτερο. Όλγα Καλατζή, μιλάμε για άμεσα αντανακλαστικά, έτσι. Μόλις μάθαμε για τη φωτιά, κατευθείαν βρήκε τον άνθρωπο που ήταν ακριβώς εκεί.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για το Άιρις και για τις φορολογικές υποχρεώσεις του καθενός και τι συνέπειες φορολογικές μπορεί να επιφέρει η χρήση του Άιρις. Τα λέγαμε την Παρασκευή βάσει των πληροφοριών που έδιναν πηγές της ΑΔΕ. Σήμερα θα πάμε στην πηγή, θα μιλήσουμε με το διδάκτορα οικονομικών και νομικών επιστημών και φοροτεχνικό, τον κύριο Στέλιο Νομικό. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας οδηγίες και εξηγήσεις για το τι θα είναι, δηλαδή τι σημαίνει μεταφορά χρημάτων και πόσων χρημάτων και τι μπορεί να επιφέρει από το Άιρις.
1: Σύμφωνα με την γενική πολιτική της φορολογικής διοίκησης και με την τεχνολογία πλέον τη σύγχρονη, την τεχνητή που λέμε, την τεχνητή επιχειρησιακή νοημοσύνη, το artificial intelligence, αυτό που συζητάμε, πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα και μέσα στο τραπεζικό σύστημα και κάθε συναλλαγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ζήτημα που συζητάμε του Άιρις και πλέον εφόσον το Άιρις, αυτή η υπηρεσία, εξυπηρετεί πλέον 600.000 περίπου επαγγελματίες και περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες, ο κόσμος πρέπει να προσέχει γιατί κάποιες μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς, το λεγόμενο χαρτζιλίκι που γράφηκε από τον πατέρα προς το γιο, από τον παππού στον εγγονό, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι όταν πρόκειται για μικροποσά η φορολογική διοίκηση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Όμως όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, όταν πρόκειται για συνεχή καταβαλλόμενα ποσά που μπορεί να φέρουν έτσι ένα χαρακτήρα δωρεάς, θα πρέπει ο κόσμος για να είναι σωστός απέναντι στη φορολογική διοίκηση, σίγουρα να δηλώνει πάντοτε στη συναλλαγή τη λεγόμενη νόμιμη αιτία. Θα πρέπει να γράφει σε κάθε συναλλαγή για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συναλλαγή. Παράδειγμα, είναι 3-4 παιδιά φοιτητές φίλοι, έχουν πάει για φαγητό και βάζουν ρεφενέ μέσα από το Άιρις την πληρωμή του τραπεζιού. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να πάει και να γράψει ότι εγώ συνέβαλα με αυτά τα χρήματα στην πληρωμή αυτού του ποσού για το τραπέζι. Ο πατέρας θα πρέπει να γράψει για τον 25 ετών φοιτητή του ότι...
0: Ακόμα δηλαδή και για αυτά τα μικροποσά.
1: Βεβαίως, όταν όμως έχουν συγκεκριμένη χρονική...
0: Επανάληψη μάλλον.
1: Επανάληψη, ναι, όταν έχουν περιοδικότητα. Δηλαδή
0: όταν δίνουμε το χαρτζιλίκι στο παιδί μας, αν το δώσουμε μέσω Άιρις, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν το είναι σε ηλικία τέτοια που έχει κάρτα και του το δώσουμε μέσω Άιρις. Θα πρέπει να το δικαιολογούμε.
1: Κοιτάξτε, για τα μικρά ποσά δεν υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον. Αλλά αν του βάζουμε τώρα του παιδιού 500 ευρώ το μήνα χωρίς να δώσουμε
0: εξήγηση
1: με την αιτία, μπορεί το σύστημα αυτό, ο υπερυπολογιστής, να βγάλει ένα δελτίο πληροφοριών και να πει ήλεγξε τον πατέρα για ποιο λόγο βάζει 500 ευρώ το μήνα στο παιδί που μπορεί να είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Οι άτυπες δωρεές, όπως γνωρίζουμε, όταν είναι μέσα από το τραπεζικό σύστημα μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, φορολογείται μηδενικά. Mm-hmm. Όταν είναι μέσω μετρητών, είναι με 10% και ανάλογα τον βαθμό συγγένειας και κάνει μέχρι το 40% άμεσο φόρο για τους ξένους. Όταν εγώ σε κάποιον άλλον θα δωρήσω ένα ποσό χρημάτων.
0: Άρα, πρέπει...
1: ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, με συγχωρείτε, σας διάκοψα, πείτε μας.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να προσέχει ότι σε κάθε πια συναλλαγή το σύστημα το φορολογικό έχει αλλάξει. Είμαστε πλέον στις παρυφές της δυτικής οικονομίας. Εφαρμόζουμε τέτοια μηχανοργάνωση εδώ και χρόνια που ούτε και οι δυτικοί δεν την έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή προσομοιάσαμε πλέον κανονικά ακόμη και το αμερικάνικο σύστημα και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε τι κάνουμε γιατί όλα θα πρέπει να δικαιολογούνται.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που μπορεί να τσιγκλίσει το σύστημα είναι είτε τα μεγάλα ποσά είτε ακόμα και μικρά όταν είναι επαναλαμβανόμενα. Και το κλειδί μας, λέτε, είναι να γράφουμε σαφή αιτιολογία.
1: Υπάρχει ένα παράδειγμα με τη φοιτήτρια από την Εύβοια.
0: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό. Με τον παππού της που έβαλε χρήματα.
1: Η φοιτήτρια φορολογήθηκε ως δωρεά από τον παππού, διότι ο παππούς μετέφερε ένα χρηματικό ποσό χωρίς αιτία και μάλιστα το μετέφερε κατά τη χρονική περίοδο που δεν υπήρχε το 2021 και μετά, ας πούμε, η άτυπη δωρεά ή η δωρεά χρηματική των 800.000 ευρώ που είναι μηδενικός ο φόρος. Η συναλλαγή αυτή έγινε πριν από την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας των 800.000 ευρώ ή ήρθαν μετά εκπρόθεσμα να το δηλώσουν στη Διεθνή Επίλυση Διαφορών ότι ξέρεις είναι δωρεά του παππού που έπρεπε να είναι αφορολόγητη, αλλά δυστυχώς επειδή αμέσως ήταν πριν την εφαρμογή του νέου νόμου φορολογήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και αυτό που μπορεί να μπαίνει ως αιτιολογία, ας πούμε, είναι, για παράδειγμα, δίνεις το χαρτζηλίκι στο παιδί σου, τι γράφεις,
1: έξοδα παιδιού, όχι. Κοιτάξτε, αν είναι ένα χαρτζηλίκι και εγώ, παράδειγμα, μεταφέρω στο γιο μου κάποια χρήματα μέσω bank to bank που λέμε με έμβασμα, χωρίς το IRIS, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, τώρα το να του μεταφέρεις 50 ευρώ, γιατί θα πάει να φάει, θα πάει σινεμά, δεν θα ασχοληθεί η φορολογική διοίκηση γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι, οι εφοριακοί πάλι είναι έπειροι, ξέρουν, έχουν πια τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, γιατί παρακολουθούν τις φορολογικές συμπεριφορά του καθενός. Αλλά όταν δει ότι έστειλε στο παιδί σου 90.000 ευρώ ή παράδειγμα το αγόρασε ένα αυτοκίνητο στο φοιτητή για να κινείται στην πόλη που είναι, σίγουρα θα πρέπει να πας στο My Property να δηλώσεις αυτή τη δωρεά για να είσαι σύνομος.
0: Μάλιστα. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα για μια ερώτηση μόνο, γιατί εδώ μας ρωτάνε και ακροατές μας. Τα φιλοδορήματα σε σερβιτόρους, σε διανομής και τα λοιπά, όταν μπαίνουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα φορολογούνται πλέον. Ενώ πάλι με δικιά του πρωτοβουλία είχαν ξεκινήσει να φορολογούνται. Έχει αρχίσει πλέον αυτό η μη φορολόγησή τους ή όχι?
1: Έως παλιά φορολογούνται και το πρώτο ευρώ στο φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Τώρα πια μέχρι 300 ευρώ είναι αφορολόγητο, δηλαδή όταν θα πάρει ο σερβιτόρος 300 ευρώ δεν θα φορολογηθεί ο άνθρωπος. Μετά όμως θα μπει στη φορολογική κλίμακα και μάλιστα τώρα πια είναι 500 ευρώ, θα ανακοινωθεί 500 ευρώ αναδρομικά από την 1η-1η-2026.
0: Δηλαδή, να ανεβεί το όριο, έτσι ναι.
1: Θα μπορεί ένα εξαχίλιαρο το χρόνο το εργαζόμενο αυτό να το εισπράξει αφορολόγητο. Αρκεί βέβαια να περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, αν θα του δώσουν μετρητά, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Η φορολογική διοίκηση προσπαθεί να πιάσει όλες αυτές τις συναλλαγές που περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το φορολογικό, καθώς και μέσα από τις πολλές καταγγελίες που έχουμε διαβάσει όλοι, περίπου 320.000 καταγγελίες, οι μισές επώνυμες, να πιάσει κάποιους που συναλλάσσονται άνευ φορολογικού στοιχείου αξίας, δηλαδή πληρώνοντας χωρίς να λάβουν απόδειξη λιανικής τιμολόγιων προκειμένου στον επιτιδευματία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικέ, για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Να καλημερίσω τον Χρήστο που μου λέει: κάντε μια αναφορά στο δρόμο Εθνικής Τρίπολης Πύργου. Στην Εθνική Τρίπολη Πύργου, λοιπόν, που παραμένει κλειστή από το Φεβρουάριο λόγω κατολιστήσεων. Ντρόπη, λέει, σε κυβέρνηση και περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλά που μας το λες, Χρήστο, να το δούμε, να ασχοληθούμε κιόλας με το θέμα αυτό. Εθνική Τρίπολη Πύργου.

κι άλλος Χρήστος ετούτος. Καλημέρα Χρήστο μου. Να, βλέπω ότι ανταλλάσσετε μηνύματα και μεταξύ σας τώρα μέσω της εκπομπής, έτσι. Κι άλλος Χρήστος ετούτος. Καλημέρα Χρήστο μου. Να, βλέπω ότι ανταλλάσσετε μηνύματα και μεταξύ σας τώρα μέσω της εκπομπής.

0: Οι περισσότεροι κάνατε 15 Αύγουστο κάπου σε διακοπές ή στα χωριά ή και εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτό που λέμε λίγο διακοπές, λίγο μια ανάσα, λίγο κάτι τέτοιο, έτσι. Οι πολιτικοί δεν κάνουν τέτοιες. Κάνουν διαφορετικές, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Πρέπει να ήταν κανονικές περιοδίες αυτή τη φορά σε Πάτρια, Εδάφη και όχι μόνο. Είναι ο 15 Αύγουστος της προεκλογικής εκστρατείας αυτός που πέρασε μάλλον. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον εκδότη της εφημερίδας Καρφής, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Χωριά, πανηγύρια, όλα τα άλλα πρέπει να είχαν την τιμητική τους από πολιτικούς, έτσι.
1: Καλά, ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας και ειδικά για τους βουλευτές περιφέρειας, άμα λείψεις, το μετράνε διπλά και τριπλά.
0: Εννοείται.
1: Από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Άρα είναι μέσα στα συμβατικά βουλευτικά καθήκοντα.
0: Πόσο μάλλον φέτος.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είτε γίνουν, όπως όλα δείχνουν, θα γίνουν το 27, αλλά δεν πάβει. Είναι προεκλογική περίοδος. Ένα οχτάμινο τώρα με μαραθώνιο θα είναι. Να έχουμε κι εμείς μπόλικη δουλίτσα. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ένα οχτάμινο full, δηλαδή full εκλογικό. Να δούμε πώς θα τσουλήσει. Πρώτος σταθμός είναι η ΔΕΘ, έτσι. Λίγες μέρες ξεκινάει. 17 έχει ο μήνας. Μάνι, 2 του μήνα ανεβαίνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Και εδώ είναι πάλι ένα σημείο τριβής μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αυτό.
1: Κοίτα τώρα, ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί είναι λίγο θάνατος σου η ζωή μου, ειδικά για το Πασόκ. Ο ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ μεγάλος. Φαίνεται και από την αντιμετώπιση που επιφελάσσει η Χαριλάου Τρικούπη στον πρώην Πρωθυπουργό. Δηλαδή, σχεδόν ισότιμες είναι ο αριθμός των ανακοινώσεων εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον της Ελλάς και μάλιστα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, πολύ σκληρές εκφράσεις για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα. Η λογική λέει ότι έτσι θα πάει. Δεν νομίζω ότι το Πασόκ θα κάνει πίσω. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη λογική. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον καυγά. Αντίπαλος μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει την ακριβώς ανάποδη τακτική από το Πασόκ.
0: Άρα ορίστηκε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Πάει στις 2 για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. 5 και 6 το Σαββατοκύριακο είναι ο Πρωθυπουργός η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου. Ενδιάμεσα ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου Τετάρτη και το τελευταίο είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ναι μεν πάει τελευταίος, μπορεί να πει κανείς ότι θα έχει το πλεονέκτημα να κάνει κλείσιμο και να απαντάει και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, ότι ο κύριο Τσίπρας πάει λίγο πριν τον Πρωθυπουργό, είναι πιθανό πολλές ερωτήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη να είναι και για τα όσα έχει εξαγγείλει ως κυβερνητικό ή σχέδιό του τέλος πάντων ο κύριο Τσίπρας. Είναι πάντως μια μάχη για τους τρεις. Η Θεσσαλονίκη και κρίσιμη και για τους τρεις εξίσου.
0: Φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα χτενίζουν τα προγράμματά τους εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ αυτά που θα εξαγγείλουν, έτσι, αυτά που θα πούνε και το κυβερνητικό στρατόπεδο βέβαια.
1: Και κοίτανε η φετινή ΔΕΘ, να πούμε θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, ψάχνουν να δουν και τη φόρμουλα.
0: Τη συνέντευξη τύπου και του.
1: Ναι, για παράδειγμα, ποιο θα τη δώσει. Θα τη δώσει, θα είναι και οι τρεις, θα είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος Παπάς ως γραμματέας. Ακόμα δεν έχει λυθεί, πάντως αποφασίστηκε να πάνε κανονικά δηλαδή την εβδομάδα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλλά και να η φετινή ΔΕΘ πρέπει να βάλουν όλοι και λίγο το οραματικό. Δεν είναι μόνο ότι λέω πέντε πράγματα, είναι τι θέλω για το 2031, αν σκεφτούμε, για την επόμενη τετραετία. Γιατί είναι και εκλογική ΔΕΘ.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό αφήγημα.
0: Ναι, και ουσιαστικά πάντως είναι και απαραίτητη γιατί και ο κάθε πολίτης και εν δυνάμει ψηφοφόρος θα πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Έτσι, γι' αυτά δηλαδή, τι γραμμές βάζεται το κάθε κόμμα.
1: Ναι, και ξέρεις τώρα, αυτό έχει το ενδιαφέρον γιατί κακά τα ψέματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων που δεν έχει απόλυτη ταύτιση όπως υπήρχε παλιότερα με τα κόμματα μπορεί να διαλέξει την τελευταία στιγμή, τον τελευταίο μήνα, ανάλογα με κάποια πρόταση που μπορεί να του τσικλίσει το ενδιαφέρον και η οικονομία παίζει πάντα κυρίαρχο ρόλο. Κυρίαρχο.
0: Ναι, προφανώς παίζει κυρίαρχο ρόλο.
1: Λίγο να το πω έτσι λίγο απλουστευτικά, αυτό που λέμε η τσέπη.
0: Έτσι είναι και απ' την άλλη έχει σημασία να δοθούν προσχέδια προγραμμάτων γιατί τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε κόμματα που τσακώνονται μεταξύ τους αλλά είναι σαν να γίνεται όλο αυτό μακριά από την πραγματικότητα των πολιτών.

0: Έχεις δίκιο. Σαν να είναι ρήμιν, σαν να βλέπεις πολλές φορές σου λέει τι τσακώνονται, δεν με αφορά αυτό. Απλώς έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περιπέτεια των μνημονίων, όλα αυτά, δεν μπαίνουν τα κόμματα και ιδιαίτερα τις αντιπολές. Δηλαδή δεν θα ακούσει τον κύριο Αδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα να κάνουν κάτι ακραίο σε επίπεδο πρότασης. Δηλαδή δεν πλειοδοτούν με την κυβέρνηση, λέει ένα 1500, 1800, άλλο 2000. Είναι όλα νομίζω τα κόμματα πιο προσεκτικά στις εξαγγελίες τους. Δεν ακούς υπερβολές. Ίσως επειδή και οι πολίτες έχουν γίνει λίγο σοφότεροι, έχουν ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και αυτό είναι και ένα λίγο και λίγο δείγμα ορίμανση για την αντιπολίτευση. Ναι. Είναι κρίσιμο να μην ακούμε υπερβολές που όλοι καταλαβαίνουν δεν είναι εύκολο να γίνουν. Πάνε πιο, δηλαδή, κινούνται με περισσότερη μετριοπάθεια από ό,τι άλλες εποχές.
1: Έτσι. Για να δούμε. Να δούμε. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, αλλά όλα είναι στραμμένα στη δεύτερη.
0: Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο ακόμα πιο χαλαρή. Το βλέπουμε και στην κίνηση. Λείπει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας. Το βλέπουμε την κίνηση στην Αθήνα. Αλλά νομίζω μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός μαραθωνίου. Γιατί αν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, έχουμε ένα οχτάμινο πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
1: Έτσι είναι. Και έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Και εγώ, Τζούλη μου.
1: Ανδρέας Μαντόπουλος.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Διαβάζω το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Σταμοπούλου στο παραπολιτικά.gr για το Πόρτο Γερμενό και λέει ότι εκεί ο εξοραϊστικός σύλλογος των νικηστών του Πόρτο Γερμενού σκοπεύει μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα να συγκροτήσει μια επιτροπή ώστε να αποδοθούν στο άμεσο μέλλον ευθύνες. Γιατί μας το έλεγε και εδώ ο κύριος Γκιώκας που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, οι κάτοικοι ένιωσαν ότι έμειναν μόνοι τους, δηλαδή ότι έφυγαν ακόμα και σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι εγκαταλείφθηκαν εκεί και εγκαταλείφθηκε και η περιοχή με αποτέλεσμα να καεί ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτή είναι η άποψη των οικιστών.

Και ακόμα και τώρα διαβάζω στα ρεπορτάζ, το ρεύμα δεν έχει επανέλθει στο 10% των σπιτιών, στο πρώτο γερμενό, πολλές μέρες μετά από τη φωτιά. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό τελείως, με τόσα καμένα σπίτια και με τόσα καμένα δέντρα. Οπότε και οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει τις επιχειρήσεις τους εκεί, που είναι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εστιατόρια κτλ., δεν έχουν δουλειά, γιατί δεν θα πάει κάποιος εύκολα αυτή τη στιγμή για να κάνει τον μπάνιο, ας πούμε, στο πρώτο γερμένο και να αντικρίζει όλη αυτή την καταστροφή. Είναι αυτή η εικόνα της καταστροφής μετά την καταστροφή στα καμένα πάντα.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί είστε στο δρόμο για να επιστρέψετε. Καλό δρόμο όσοι ταξιδεύετε. Αρκετοί καλά κάνατε και παραμείνατε εκεί που καταφέρατε να αποδράσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για 3 ώρες, 10 με 1. Να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει και να τα λέμε. Να περάσετε μια πολύ όμορφη Δευτέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα σας εύχομαι. Αύριο, ραντεβού 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Πασκάλ, καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Σπάτων. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τη Σελήνη της Αλαμίνας. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αυτή την ώρα βρίσκεται στο Δημαρχείο της πόλης, όπου έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ακολούθως την επιτάχυση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τα τελεσμένα. Στη διεθνή ενημέρωση. Φωνικό ποδοπάτημα σε Ινδουιστικό ναό στην Ινδία. 7 οι νεκροί και 19 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα στις 5 Καλλιθέα Λάρισα, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3-7-5 από τον Καναδό Φέληξ Ζωζέ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρία Σάκαρη σήμερα να αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,51% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα. Ασιάτες δηληστές ζητούν να παραλάβουν σαουδαραβικό πετρέλαιο εκτός Ερυθρέας Θάλασσας λόγω των κινδύνων που ελοχεύουν στην περιοχή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
4: Ναι.
6: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
4: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
6: Μέσα από Μόσχα, ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
4: AI.
6: Δεν έχει γίνει αλλιώ. Δεν ξέρω, τι βάζει, τι τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
4: Κολλάει, κολλάει. Είναι πολλοί που δεν είναι καλά.
6: Ναι, εγώ σου λέω, είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή.
4: Του πληρώνω, λε. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτού.
7: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
4: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
7: Ναι, άστα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που κάνανε και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
4: Οπα.
7: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
4: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλη σοφία έμαθα στην Κηφισιά.
7: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Φουσκίδι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
4: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
7: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
8: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
7: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
7: Τέλος πάντων, καλά.
4: Εντάξει τώρα.
9: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
7: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
4: να. Όλο από
10: αποκαλύψει σα κάνει αυτό ο Τσίπρα. Τώρα σα το είπε.
7: Ναι, μαλάκα, κάποιο Τσίπρα. Εγώ το λέω.
10: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
7: Ο πανεπιστημιακό. Λοιπόν, και ερώτησε ένα ακροατή. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα τη Ελλάδο, σε ποιον ανήκει.
10: Σε αυτόν, ένα μηδέν.
7: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στου μετόχου, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκε εσεί που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά. Γιατί στην Κύπρο, α πούμε, του τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτό εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε εσεί που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, ένα χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε γιατί οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έλα, Απόστολε.
10: Έλα.
7: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
10: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
11: Εδώ αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
7: Βροχές, θα μας προσδημιώσει όμως το Άδωνης.
10: Σε τι?
7: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
10: Που βρέχει?
7: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
10: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
7: Τι ωραία, ναι.
10: Βρε, γέλιο.
7: Ναι, καλά.
10: Να σε καλά που πήρε, ευθυμίσαμε.
7: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
10: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
7: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χέσει στο τάλιρο, τι στο διάολο.
10: Πάλι γέλιο. Ωραία.
7: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νερά χτες.
10: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
7: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
10: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
12: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
7: Ναι, ναι, τι αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
10: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
13: Καλό. Καλό, Αποστολή.
10: Τι γίνεται?
13: Καλά είσαι?
10: Καλά.
13: Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
10: Τι?
13: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
10: Δεν θέλω.
13: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
10: Δεν θέλω.
13: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
10: Ούτε οι άλλοι θέλουν, ναι, σε διαβεβαιώ.
13: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
10: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
13: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
14: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
10: Πού να είναι?
14: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
10: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
14: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
10: Και ποτέ τους.
14: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
10: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
14: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπεί όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλερ τον Καναδό που μας τα πει όλα.
10: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
14: Οι Έλληνες, ναι, έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Τσάρλς Τζέιμς Χολ με τη ψηλή λευκή Τολ Χουάιτ και το Millennium Hospitality.
10: Οπα.
14: Τα μοντέρνα.
10: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
14: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
10: πού να το ξέρω κι εγώ.
14: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
10: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
14: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
10: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε. Λίγο να έχουμε διάβασμα.
14: Διαστικές εκδόσεις.
10: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
14: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
10: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
15: Γεια σου, Αποστόλη.
10: Γεια.
15: Ο Δημήτρης, ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
10: Ωραία.
15: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ, το τελευταίο, με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
16: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
10: Πασοκάρα!
15: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
10: Α, αντάξει. Τι ωραία.
15: Εντάξει.
10: Ναι, με.
15: Μουραναρχό ένα-ένα χρόνια δόξα σου.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν ένα το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα ρε, και στον ολέο δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
5: Τώρα έρμαλακαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
6: Θα του λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
5: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
5: Με ξέρει η μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
5: Α, δεν είναι γενικό, λες.
0: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
5: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
7: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
7: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
7: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πάσχο και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
7: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
7: Τροποντινά, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
7: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
7: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα.
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
7: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
7: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
7: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή τη Παναγία να έχει.
7: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
7: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
7: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις ότι είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
7: Εσείς δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
7: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ας το πιστεύετε.
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
7: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
7: Επειδή ο Αλέξης έρχεται.
0: Α, ο Αλέξης σε πρώτο ενικό.
7: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
7: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
0: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
7: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
8: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Έλα με φόρα.
0: Έλαναν αλλιώς.
7: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
7: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
10: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
10: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
10: Βενζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
10: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
10: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
10: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
0: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
10: Ήταν ταξικός, κουμπάρε, γεια.
11: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
11: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
11: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντάγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Ή Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
12: Τι είπατε!
11: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα ή Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα.
13: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
11: Ενέρεση τώρα.
0: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
11: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
14: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
14: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
15: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
13: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
15: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
14: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
14: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
14: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
14: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Κι όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Να μου λέτε, ποιος.
14: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
14: Ποιος δικαιούται να μιλάει. Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα, η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Όχι, όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
14: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
16: Σας ευχαριστώ.
14: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
0: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
17: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
18: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, έχει κι άλλο.
18: Ναι, να σου πω κάτι. Πώς στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
18: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
0: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
18: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
18: Χωρατό, ναι, καλά. Άγνοταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
18: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
18: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
19: Έλα, Αποστολάρε. Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο Χατζηνικολάου, για να καταλάβει.
19: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα πιτσιδικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοείς.
19: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ναι, ομόφωνα.
19: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, την οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδε. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, δηλαδή ότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνε το. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχεται αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά τέλειος. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
20: Έλα, ρε, Αποστολά, ρε.
0: Έλα.
20: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
21: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι τι κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολά. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα. Μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
20: το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεζμπολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεζμπολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
20: Ναι, ναι, όχι, να σου
0: πω. Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
20: Το κακό είναι ότι το ξέρει. Απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει, γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
20: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως σας λέω, σε αυτούς τους κολονταβατζίδες οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας είπες σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρασε και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα του delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
20: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτού συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντα από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
12: Γεια σας. Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
0: Να το.
12: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
12: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
16: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
0: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
16: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
16: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινό παρέα.
0: Να.
16: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
16: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
16: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
16: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
16: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
16: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
16: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Και που τα λέγεις να!
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να με ένα σχόλιο, σύντομο.
3: Πείτε το.
2: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
3: Είναι ζωντανή.
2: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
3: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
3: Βέβαια.
2: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει, βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
3: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
2: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
4: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Αρχικά με έχει αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
3: Οπα, τι είχαμε πει.
4: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
3: Νομίζω το έχουμε παίξει.
4: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
3: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
4: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
5: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδα είναι καλύτερα από ποτέ.
4: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι.
3: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
4: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν. Γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
3: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε του Γάλλου, του Αμερικάνου και του Ιταλού τώρα, μάλιστα.
6: Συμμαχία.
4: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη στο ίδιο καφενείο.
7: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
3: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
7: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείωστους.
3: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτυλίκι παντού.
7: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
3: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
7: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
3: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
7: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουν πρώτα.
3: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
7: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
3: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
7: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει.
3: Του Πλεύρη.
7: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
8: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
7: Δεν πρόκειται.
3: Τι
7: δηλαδή,
3: λέμε.
7: Είτε το στολές είτε τίποτα εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο των Πλάτων.
3: Πού φτάσαμε. Καλά εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
7: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
3: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
7: Ναι.
3: Εντάξει, θα το βάλουμε.
7: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
3: Ασάρενε.
9: Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
9: Κύριος Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
9: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
3: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
9: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Έτσι. Και τα κάστρα.
10: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
3: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
9: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει. Με καραμπόλεμο.
3: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
9: Όλος υγεία και. Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
3: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
11: Γεια σου Αποστολή.
3: Γεια χαρά.
11: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη ότι και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα. Και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
6: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
3: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του, έτσι έμαθε.
6: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φίλια με χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
3: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
6: Παραλλαγή, να σε καλά.
3: Και εσύ, γεια.
6: Α, να σου πω.
3: Έτσι έχει κι άλλο.
6: Όχι, ναι, ναι.
3: Στον σαν αέρα σε βάλαν τελικά τι αντιστάσει.
6: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
3: Το Μητσοτάκι να δει, τέλο πάντων, ο καθένα έχει τα δικά του.
12: Αβάπτη τον Ιώσ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιο κίνδυνο.
13: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πίσω κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
3: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
13: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
3: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
13: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
3: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
14: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
15: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
16: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
3: Τι έχεις?
13: Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει, μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόντια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, δεν άξα να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, τάπα, όλα και
3: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
13: Ναι, ρε.
3: Μπράβο.
13: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
3: Έτοιμο για πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
13: Εντάξει ρε φίλε.
3: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει.
13: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
3: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
17: Να τους μετρήσουμε.
3: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλεις.
17: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
3: Πόσο?
17: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
3: Πόσο?
17: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
3: Στο πεδίο θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
17: Επειδή λέει αυτό. Εκεί πέρα έξω, αυτό που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι,
3: διότι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε. Και αν τους δεις στην όψη, διαφορετικά μοιάζουν.
18: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
19: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
17: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
3: Κάτι συνέβη.
17: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
3: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
17: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες αυτό. Ευχαριστώ.
3: Θα έρθει
17: πολύ.
3: Η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα.
17: Τι πράγμα?
3: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
20: Κουκουέ δαγκωτό!
3: Θα έρθει η ώρα.
17: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
3: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
17: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο, για.
0: Ακούγομαι.
3: Ακούγεστε.
0: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
3: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω. Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε. Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
0: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο. Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
3: Υπάρχει. Βάλω... Γιατί όχι, ναι.
0: Να βάλω μέσο.
3: Χωρίς μέσον.
0: Ναι, ρε, φίλε, που έχω πτυχία. Αυτή με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
3: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
21: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
22: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
21: Τι είχατε κάνει.
22: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
3: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
21: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
3: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
0: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
3: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή, κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
0: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη τη ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
3: Έγινε, να σε καλά.
0: Και εκείνο που λαμόγει ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
23: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
3: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
23: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
3: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
23: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
3: Ναι, θυμάμαι.
23: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
3: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρεται, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην
6: δικαιοσύνη
5: Ελλάδα.
6: Τσαουσέσκου.
3: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
4: Πέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψα αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες. Περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέλιδες σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω. Αλλιώνει τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο εξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο εξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, τα λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να είπε.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αήμισος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
4: Σκατά στον τάφο, ναι.
7: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
5: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι, άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό πρώτα είναι πρώτα, κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
5: Καμίσου!
8: Έτσι, μπράβο,
7: έλατε, το Μητσοτάκη του Champion βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Ναι.
7: Να πει και

0: για την επανάσταση και για μας.
1: Δώσε
0: τόπο στην οργή, εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου ρε, και χαριεντίζεσαι.
1: Με την Κωνσταντοπούλου, δεν... τυχαία την είδα.
0: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
2: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία.
1: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
0: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γιαλαντζί εκεί χάμω. Κάνε μια έκκληση παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
1: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
0: Κουνούμαλαρά μου.
3: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
0: Πού είσαι ρε. Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα τα ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
1: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το
0: δεύτερο. Ναι, τώρα πήγα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιο.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Θα μείνω το θέλω. Λοιπόν, καταρχήν σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε τελευταία παράσταση. Η κούπα.
1: Θύμησέ μου.
0: Τελευταία παράσταση μια κούπα με το φραπέ.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ φίλε για όλα.
1: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει καραγκιόζι αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
0: Εντάξει, και τα δύο καραγκιόζιδες.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
4: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
1: Καλημέρα, τα ίδια.
4: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωυσόγλου, αν καλά άκουσα.
1: Καλά ακούσατε.
5: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σακισέντων.
4: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
6: Ναι, ο Μίλτος.
1: Ο ίδιος.
6: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
1: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
6: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
1: Ωμπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
6: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
1: Πόσα θες, 10.
6: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
1: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
6: Το κόκκινο που είχες σε φωτογραφίες.
1: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
6: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
1: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
7: Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
1: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων. Τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
6: Τι χρώμα είναι. Μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια.
1: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
6: Κόκκινο.
7: Κόκκινο.
6: Γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό.
1: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου.
6: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι.
1: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3.5.
6: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
1: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
6: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι.
1: Το αγαπάω.
6: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
1: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
6: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
1: Α, είσαι μερακλής. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
6: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα.
1: Το πουλάω.
6: Ωραία, πόσο.
1: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις.
6: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
1: 3.400.
6: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
1: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Άι, παράτα μας.
6: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
1: Τι έχουμε, λέει.
6: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
1: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
6: Σοβαρά μου μιλάω, ένα.
1: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
6: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
1: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
6: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
1: Τα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
6: Εγώ λόγο που θέλω λάντα.
1: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις. Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι.
6: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
1: Ωραία.
6: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
1: Οπα,
6: αυτό το θέλω.
1: Τι δουλειές.
6: Λοιπόν, τώρα άστο αυτό, μεγάλη ιστορία.
1: Α,
6: λοιπόν,
1: το φοβάμαι.
6: Δεν έχεις μόνο εσύ, το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
1: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5
1: χιλιάρικο. Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου,
0: κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ. Έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Ah. Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ροίς κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει. Κατάλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
4: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
4: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
4: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που θέλει όλα.
1: Α.
4: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
4: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
4: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
4: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
4: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
4: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες, φίλες, στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με full περιβολή ματ.
1: Μην με ανάβεις.
4: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
4: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και η μουσική επιμέλεια είναι του Βασίλη Κρυμπά, το αγαπημένο μας, ο οποίος πάντα εδώ μας βοηθάει και μας βοηθάει σε συνεργασία με τους καλεσμένους αυτής της εκπομπής, οι οποίοι διαλέγουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους, μιλώντας με τον Βασίλη βέβαια και συμφωνώντας μαζί του. Και σήμερα έχω εδώ τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μια σπουδαία κυρία, η οποία έχει γράψει ιστορία στην επικοινωνία, έχει γράψει βιβλία, έχει πάρει υπέροχες συνεντεύξεις. Λόλα Νταϊφά. Το όνομά της είναι συνώνυμο, τι να σας πω τώρα, με πολλά πράγματα. Με τον Ολυμπιακό καταρχάς. Αλίμονο. Εξάλλου φοράει και το κόκκινό της για να μας το υπενθυμίσει. Τι κάνετε, κυρία Νταϊφά? Λόλα μου, θα σε λέω Λόλα γιατί είμαστε
1: για
0: και φίλοι.
1: Ναι,
0: προς Θεού, ναι. Τι κάνεις καταρχάς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά καλά είμαι.
0: Καλά. Καλύτερα δεν νομίζω ότι γίνεται, έτσι όπως σε βλέπω. Είσαι θαύμα. Έχω πολύ χαρά που σε έχω εδώ σήμερα. Και γιατί είσαι χαρά. Μια μεγάλη ιστορία εσύ. Έχεις γνωρίσει κόσμο και ντουνιά. Έχουν περάσει από τα χέρια σου εδώ και τα δημοσιογραφικά χέρια σου οι πάντες. Έχεις μιλήσει με πολλούς, έχεις αρχείο τεράστιο, έχεις συλλογές φοβερές. Έχουμε πολλά να πούμε και δεν ξέρω καλά που να ξεκινήσουμε. Έλεγα λοιπόν να το πιάσω από την αρχή το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πιάσουμε τη μικρή Λόλα. Να μου πεις, η μικρή Λόλα πώς κατάφερε να γίνει μεγάλη? Δηλαδή, πώς ξεκίνησες? Πώς ξεκίνησες, για πες μου.
1: Τι, πώς ξεκίνησα μικρή? Και κυνηγούσα πεταλούδες στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε.
0: Πώς μπήκες στο χώρο των ΜΜΕ?
1: Στο χώρο των ΜΜΕ είναι στην ΕΡΤ είχα μπει.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε είχα μεταφέρει την εκπομπή που έκανε ο Ίων Νταϊφάς. Την πήγαινα εγώ στην ΕΡΤ.
0: Μάλιστα. Ο Ίων τι σχέση είχε μαζί σου?
1: Ήταν ο άντρας μου.
0: Ο άντρας σου.
1: Σκηνοθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έκανε αυτός αυτή την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και εγώ πήγα στο... την πήγαινα στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Μια μέρα μου λέει ο διευθυντής στην ΕΡΤ, εσύ κάνεις εκπομπές? Λέω, όχι, τι εκπομπές να κάνω εγώ? Μου λέει, για να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Και κάναμε ένα δοκιμαστικό και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία η ζωή μου στην ΕΡΤ.
0: Ήτανε?
1: Ναι, ήτανε. Μέχρι ένα σημείο ήτανε.
0: Η πρώτη εκπομπή που έκανες δηλαδή τι ήτανε, τι περιεχομένου?
1: Ήτανε πολιτιστική. Τότε ναι. Ήμουνα κουλτουριάρα, γι' αυτό ήρθε μετά Ολυμπιακός και με τσάκισε, ας πούμε.
0: Και ναι. Πώς έμπλεξες από την κουλτούρα?
1: Λέγανε μουσική, ναι. Λεγόταν μουσική αυλαία η πρώτη μου.
0: Ναι. Εξού και έχεις πολλές μουσικές γνώσεις, γιατί σε έχω τσεκάρει. Έχεις έρθει και στην άλλη μου εκπομπή, την τηλεοπτική.
1: Πολύ επιτυχημένη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και επιτυχημένη όχι μόνο επειδή έχει τηλεθέαση, αλλά επειδή έχει ποιότητα και έχει καταφέρει να έχει και τηλεθέαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το
0: σε ευχαριστώ πολύ, Λόλα μου. Αλλά πέρα, οι μουσικές σου γνώσεις και όλα αυτά, ήσουν όπως λες κουλτουριάρα, ως κοριτσάκι, ας πούμε, ως νεαρή.
1: Ναι. Δηλαδή δεν ήμουν. Ήμουνα σαν τη μαμά μου που ναι. Ήταν το καλό κορίτσι της καλής οικογένειας με τα γαλλικά και το πιάνο, ναι. Που όχι καμία σχέση ναι. Εγώ. Εγώ ήμουνα πιο, αν θέλεις, ανδριωμένη σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια τις σπουδές μου τις έκανα, δεν ναι. Υπάρχει καμία πολύ αυτό και τα πανεπιστήμια και όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήμουν διαφορετικός.
0: Σε τι
1: τύπος.
0: Σχολή πήγες?
1: Πήγα στη νομική, που άρχισα και την πρώτη μου συλλογή, και μετά πήγα στη φιλοσοφική που άρχισα τη δεύτερη συλλογή.
0: Μάλιστα. Η πρώτη σου συλλογή στη νομική ποια ήταν?
1: Η πρώτη μου συλλογή ήταν τα Ακροκέραμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τότε γκρεμίζαν την Αθήνα, όλη η Αθήνα ήταν μια μπουλντόζα και εγώ νόμιζα ότι θα σώσω ναι. Λίγο Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λεφτά δεν είχα βέβαια, τι να αγοράζω σπίτια. Και πήγαινα στις οικοδομές, στις κατεδαφίσεις εκεί, με λέγανε το κορίτσι με τις κουκουβάγες.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι, και πήγαινες εκεί ήμουν και... Ναι, ήμουν ναι. κορίτσι τότε. Και οι κουκουβάγες είναι τα κροκέραμα, επειδή μένουν απάνω ναι. στη στέγη, ναι. τα λέγανε χτίστες, τα λέγανε κουκουβάγες.
0: Κουκουβάγες, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν που ενδιαφερότανε και που την κοροϊδεύαν ασύστολα, ήταν αυτό το κορίτσι.
0: Το κορίτσι με τις κουκουβάγες. Ήταν... Και δεν μου λες, μάζευες δηλαδή μόνη σου από οικοδομές,
1: ναι.
0: απογκρεμισμένα.
1: Ναι. Απογκρεμισμένα και μετά όταν καταλάβανε ότι τα μαζεύω, ξέρω εγώ, και τα θέλω και τρελαμένη, με εκμεταλλευόντουσαν φουλ.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο ένας μου έλεγε να μου δώσει ένα κροκέραμο, δεν έχει όμως ένα μπουφάν. Εντάξει.
0: Πάρε ένα μπουφάν.
1: Πήγε ένα μπουφάν. Ένας άλλος μου ζήτησε αμερικάνικα τσιγάρα. Πάρε και αμερικάνικα τσιγάρα. Ένας άλλος μου είχε ζητήσει ουίσκι και του πήγανε μπουκάλι και μου λέει με ένα μπουκάλι θα πάρεις ακροκέρα μου.
0: Τι ήθελε, ένα κυβότιο.
1: Τι ήθελε, κυβότιο. Αυτό δεν το πήγα, δεν είχα λεφτά.
0: Δεν μου λες, και αυτά τα ακροκέραμα τα οποία μάζευες είχαν όλα κάποια αξία ή...
1: Όλα. Δηλαδή, κοίταξε.
0: Ήξερες δηλαδή τι μάζευες, θέλω να πω, είχες γνώση.
1: Ήξερα καταρχήν ότι ήταν παλιά τα ακροκέραμα. Ναι. Ακροκέραμα λοιπόν παλιά, πια, στα καινούργια σπίτια που να μπουν στις πολυκατοικίες,
0: ναι.
1: δεν έχει νόημα. Ό,τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι τότε, το έκαναν με τα χέρια τους. Και ήταν μια χειροτεχνία, αν θέλεις, μια κεραμοπλαστική, η αρχαιότερη τέχνη. Άσε που είμαστε και από πυλό όλοι.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά,
1: δεν είναι.
0: Έτσι,
1: είμαστε
0: έτσι,
1: και από πυλό.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ήταν.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κάνεις ό,τι θέλεις,
1: ναι,
0: στο μυαλό.
1: Στο μυαλό, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό πολύ ωραίο, γιατί μετά έχω μια ομιλία και θα το θυμηθώ να το πάρω αυτό.
0: Να σου πω, και τώρα αυτά τα κροκέραμα πλέον έχουν αποτελέσει μια σπουδαία συλλογή.
1: Ναι, εκείνα κροκέραμα του Τσίλερ. Είναι ωραία κροκέραμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Και εν συνεχεία αυτά τα έδωσες σε κάποιους ειδικούς, τα εκτιμήσανε κτλ. Πώς έγινε.
1: Εντάξει, το διάβασα. Εγώ τα βρήκα. Ναι. Τα έχω. Τώρα στη φιλοσοφική πήγαινε.
0: Και, σωστά. Και αυτά σήμερα αποτελούν μια σοβαρή συλλογή, η οποία πού θα εκτεθεί, για πες μου λίγο.
1: Η συλλογή αυτή δεν θα εκτεθεί προς το παρόν.
0: Ναι. Έχεις γράψει ένα βιβλίο όμως σχετικό.
1: Ναι, ναι. Ακροκέραμα και μνήμες. Ναι. Και εκεί είναι οι μνήμες πώς απέκτησα τα διάφορα ακροκέραμα. Η συλλογή όμως αυτή που θα γίνει έκθεση και θα είναι πάρα πολύ τιμητική για τα πιάτα μου και για μένα,
0: ναι.
1: είναι η συλλογή που θα γίνει στην Οδό Μασαλίας,
0: ναι.
1: σε ένα χώρο της Ελληνικής Βουλής,
0: ναι.
1: που τον παραχώρησε και το κατάλαβε αμέσως ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, και έτσι θα γίνει αυτή η έκθεση με τα πιάτα. Είναι η αρχαιότερη συλλογή.
0: Πάμε τώρα στη δεύτερη συλλογή,
1: ναι,
0: λοιπόν. Ήμασταν στα κροκέρα, πάμε στα πιάτα.
1: Ναι.
0: Πότε άρχισες να μαζεύεις πιάτα και τι πιάτα είναι αυτά?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, αλλά εγώ τρελαίνομαι που, που τα θυμάμαι. Αυτή η συλλογή λοιπόν με τα πιάτα είναι, εγώ μεν φοιτήτρια, αλλά ήξερα τη μητέρα του αντρός μου. Την ήξερα ως κυρία Νταϊφάο,
0: ναι.
1: δεν την ήξερα τίποτα άλλο. Μια μέρα λοιπόν που είχα πάει στο σπίτι της, βρήκα ένα πιάτο στην πιατοθήκη της με βασιλιάδες. Εγώ τότε, οργισμένη φοιτήτρια, ήθελε το κεφάλι του βασιλιάδου στο πιάτο, όχι,
0: ναι. όχι το
1: όχι
0: πιάτο.
1: Τους βασιλιάδες. Ναι. Ναι.
0: Όχι το πιάτο με τους βασιλιάδες.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, της λέω, τι είναι αυτό το πιάτο, μου φαίνεται περίεργο. Μου λέει, δεν βαριέσαι, το έφερε μια ψυχοκόρη με χόρτα. Α, το ξέχασα. Μετά, όταν μετά από χρόνια και αφού τελείωσα, παντρεύτηκα τον Ίωνα, ξαναθυμήθηκα το πιάτο. Και ξαναπάω στην πεθερά μου και της λέω, εκείνο το πιάτο το έχετε? Α, δεν ξέρω, μου λέει, αν το έχω, ψάξα και έψαξα, εγώ το βρήκα.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν άρχισα να διαβάζω τι είναι αυτά τα πιάτα. Τα πιάτα αυτά δεν είναι δόκιμο αυτό που λέω, αλλά έχει τη λογική του. Είναι τα πιάτα της χαράς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή γίνανε αφού έγινε το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα πρώτα πιάτα είναι βασιλιάδες και μετά είναι η Κολοκοτρώνης, είναι ο Μεγαλέξανδρος, είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που βγαίνανε σε επαιτειακές
0: στιγμές. Σε επαιτειακές στιγμές, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πιάτα, εγώ τα λέω πιάτα της χαράς. Γιατί? Γιατί ήταν όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα.
0: Σωστά, και για να γιορτάσουν ουσιαστικά
1: για γιορτάσουν,
0: αυτή την,
1: ναι, ναι.
0: απελευθέρωση.
1: Και σε αυτές, και για να τιμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Γι'
0: αυτό, και αυτά
1: έχει.
0: Θα τα δούμε λοιπόν στην Μασαλίας,
1: αυτό
0: με την αιγίδα της Βουλής ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. και αν θα μπορέσει ο πρόεδρος, ο κ. Κακλαμάνης, θα έρθει, θα κάνει και τα εγγένεια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχεις φέρει εδώ ωραία τραγούδια. Λέω να πάμε να ακούσουμε το... έλα, λοιπόν, επειδή μετά θα σε πάω στον Ολυμπιακό.
1: Όποτε θέλω.
0: Ας βάλουμε τη θάλασσα του Πειραιά με τον Γιάννη Πάριο. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, πριν σε πάω στον Ολυμπιακό Λόλα Νταϊφά, που βέβαια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου,
9: ναι, και
8: της ιστορίας σου.
9: Κεφάλαιο.
8: Ναι, κεφάλαιο. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στα οικογενειακά σου, γιατί μέσα από αυτά προέκυψαν και οι συλλογές και όλα αυτά και τα ενδιαφέροντά σου τα πρώτα.
9: Έχεις Θέλω δίκιο, να μου πεις... σκάβεις λίγο βαθιά, αλλά...
8: Έτσι δεν είναι, έτσι
9: ναι,
8: είναι.
9: Έτσι είναι.
8: Για πες μου, καταρχάς εσύ ως κορίτσι τι πεπιθήσεων ήσουν. Είσαι αριστερή, δεξιά, κεντρό, ξέρω εγώ.
9: Όχι, ήμουνα εξοκοινοβουλευτική. Εντελώς επαναστάτρια.
8: Επαναστάτρια. Η οικογένειά σου, η δική σου οικογένεια.
9: Ο δικός μου παππούς από την πλευρά της μαμάς μου, ναι, ήταν ένας εύπορος έμπορος.
8: Ναι.
9: Και ήταν χρηματοδότης του Μεταξά.
8: Τη χρηματοδότης του Μεταξά.
9: Χρηματοδότης του Μεταξά. Ναι. Ο πατέρας μου,
8: ναι,
9: από την άλλη μεριά, ήταν και αυτός καλής οικογενείας,
8: ναι.
9: Είχε σπουδάσει τότε στη Γαλλία, που πολύ λίγοι σπουδάζανε τότε στη Γαλλία. Αλλά όταν ήρθε εδώ,
8: ναι,
9: έμπλεξε με την αριστερά,
8: ναι,
9: και αυτός και ο αδερφός του,
8: ναι.
9: Ο αδερφός του ήταν πολλά χρόνια στις εξορίες και στο τέλος τον κυνηγούσανε. Έχει μια δύσκολη ιστορία ο θείος μου, ας πούμε,
8: ναι,
9: ο αδερφός,
8: ναι,
9: του πατέρα μου. Μια δύσκολη ιστορία. Και για να μην... και τόσκασε μια φορά από την Ικαρία,
8: ναι,
9: και ήρθε εδώ και κανένας φίλος του δεν του άνοιγε την πόρτα, γιατί ξέρανε.
8: Επειδή ήταν αριστερός και, ναι,
9: και τελικά σε έναν αδερφικό του φίλο χτύπησε την πόρτα, του λέει ναι για όνομα του Θεού, αλλά λίγο και φύγε. Και λέει καλά ρε παιδί μου, ένα μπάνιο να κάνω, να πάω στο μπάνιο. Και έπεσε από το παράθυρο του αυτού και σκοτώθηκε. Αυτό ήταν ο αδερφός του. Ναι.
8: Και ο πατέρας σου και εκείνος αριστερός.
9: Ο πατέρας μου και αυτός αριστερός, αυτός στα βουνά.
8: Α, αριστερός αντάρτης.
9: Αντάρτης, αντάρτης.
8: Άρα εσύ τώρα εδώ μιλάμε για το απόλυτο.
9: Και
8: δηλαδή από τη μία μεριά
9: μας, ναι,
8: η μαριά της μαμάς, παππούς που χρηματοδοτεί το Μεταξά και από την άλλη μεριά ο μπαμπάς αντάρτης.
9: Ναι.
8: Μάλιστα.
9: Και ο μπαμπάς ένας σπουδαγμένος και ήξερε το μυαλό του που,
8: ναι,
9: πηγαίνει, ας πούμε, δεν παρεσύρθη.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα.
9: Ήταν ιδεολόγος,
8: ναι, ναι,
9: αυτό.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Το δε σπίτι που έμενα εγώ, γιατί αφού ο πατέρας μου ήταν εξόριστος εδώ, εκεί παρά εκεί, το σπίτι που έμενα εγώ ήταν σαν αστυνομικό τμήμα. Σημαία, εφημερίδα του Μεταξά, εφημερίδα του Βασιλιά, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
8: Και αυτά εσένα σε οδήγησαν στο επαναστατικό
9: στο άλλο
8: mood.
9: Άκρο, στο άλλο
8: στο επαναστατικό.
9: Άκρο και, με κάποιο τρόπο,
8: ναι,
9: να υποστηρίξω τον πατέρα μου.
8: Μάλιστα. Μάλιστα.
9: Ναι, ο οποίος, ας πούμε, ήταν και αυτός εύπορος,
8: ναι,
9: η οικογένειά του, και άφησε τη βολή του, χαρίσανε το σπίτι τους. Και να τον υποστηρίξω γιατί θεωρούσα ότι ήταν ιδεολόγος,
8: ναι, ναι.
9: Και δεν πήγαινε για το κακό, δεν πήγαινε να σκοτώσει,
8: ναι, ναι.
9: Πήγαινε να φτιάξει τη ζωή.
8: Ξέρεις, έχεις ζήσει επομένως από πολύ πρώτο χέρι εσύ το διχασμό.
9: Α, ναι.
8: Μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, έτσι.
9: Στο ίδιο μου το σπίτι,
8: ναι.
9: Αν καμιά φορά σπανίως τύχαινε να βρεθεί ο παππούς μου και ο πατέρας μου στον ίδιο χώρο, αυτό να έχει γίνει μία-δύο φορές. Μεταξύ τους ποτέ δεν είπε κανένας κουβέντα στον,
8: ναι,
9: άλλον,
8: ναι.
9: Αλλά
8: ναι.
9: Νόμιζε ρε παιδί μου ότι πετάγονται σπαθιά δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Δεν καθόσουν ήσυχος.
8: Πόσο επηρεάστηκες από αυτή την εμπειρία, ας πούμε, την προσωπική, την οικογενειακή, στη ζωή σου μετά. Υπήρξες άνθρωπος γενικώς έτσι, πώς να σου το πω, που έκανες καυγάδες, έκανες αντιπαραθέσεις, ή ένας άνθρωπος συνενετικός, ήπιος, που προσπαθούσες να τα συμβιβάσεις?
9: Ναι, όχι, καυγάδες δεν έκανα, αλλά όπου μπορούσα να στρίψω, εάν δεν μου άρεσε ο χώρος, έστριβα. Εάν μπορούσα όμως να στρίψω, και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί μετά εγώ έπρεπε να δουλέψω. Δεν ήτανε, ήμουνα εγώ πια με το πιάνο και τα γαλλικά και τα αγγλικά και τα δεν ξέρω τι. Ναι. Έπρεπε να δουλέψω. Και μέσα στη δουλειά, για να υπάρξεις, κάνεις και συμβιβασμούς, τους οποίους τους κάνεις συνειδητά. Ξέρεις ότι πας κόντρα, αλλά δεν έχεις άλλο δρόμο να διαβείς.
8: Μάλιστα. Είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό που λες και πολύ σωστό, δηλαδή, και ειλικρινές, έτσι.
9: Ειλικρινά
8: είναι.
9: Το λέω, και δεν πιστεύω ότι αν από τη μία μεριά βάζεις την οικογένειά σου, τη συντήρησή της, τη ζωή της, και από την άλλη μεριά βάζεις τα πιστεύω σου, δεν είμαι ο ήρωας που έβαλα τα πιστεύω μου μπρος. Συμβιβάστηκα, αλλά συμβιβάστηκα μέσα στην αξιοπρέπεια, εντάξει.
8: Ναι, έτσι είναι. Να σου
9: δεν ξεπουλήθηκα.
8: Γνώρισες πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσα από τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, ναι.
8: Έχω δει το βιβλίο σου, μου το έχεις φέρει εσύ, και ναι, πραγματικά το έχω εκεί, και πολλές φορές καταφεύγω σε αυτό το βιβλίο για διάφορα πρόσωπα. Έχεις κάνει συνεντεύξεις με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, έτσι. Ναι. Από καλλιτέχνες.
9: Μου κάναν την τιμή, πραγματικά.
8: Πραγματικά, ναι, πάρα πολύ. Πες μου λίγο ποιους θυμάσαι και με ποιους έχεις νιώσει ιδιαίτερη συγκίνηση.
9: Θεωρώ ότι ο Χατζηδάκης ήταν ο μεγάλος ήρωάς μου. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα είναι αυτός, και ήταν αυτός. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που τον θαύμασα εξαιρετικά και που ήθελα οπωσδήποτε να τον ανακαλύψω. Γι' αυτό και με πέδεψε αυτός.
8: Ναι.
9: Πάρα πολύ άσχημα.
8: Δηλαδή,
9: αλλά τελικά είπε ναι.
8: Τι εννοείς?
9: Τον πήρα πρώτη φορά και του είπα, είμαι αυτή και αυτή, κάνω μια εκπομπή και θα ήθελα να έρθετε. Α, έχω πολλή δουλειά με το ρότου το περίεργο, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λέω, πότε θα τελειώσετε αυτή τη δουλειά, ή τέλος πάντων θα έχετε μια ανάσα? Σε 3 μήνες. Εγώ σε 3 μήνες, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, εκεί. Εσείς το θυμηθήκατε? Λέω, ναι, το θυμήθηκα, κύριε Χατζηδάκη, και ξανά μάνα τα ίδια. Και τώρα είσαστε άτυχοι σε 1 μήνα. Αυτό έγινε 3 φορές.
8: Ναι.
9: Την τρίτη φορά πια έπεσε το φρούριο και πήγα στο σπίτι του. Γίναμε πολύ καλοί, όχι φίλοι, γιατί φίλοι δεν μπορώ να το πω ότι έγινα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με αποδέχτηκε σαν αυτό που είμαι.
8: Ναι, ναι.
9: Κακό, μέτριο, καλό, αλλά με αποδέχτηκε.
8: Ναι, ναι.
9: Και με εμπιστεύτηκε.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό μερικές φορές, όταν γράφανε κάτι χυδαία σχόλια γι' αυτό, ναι,
8: ναι,
9: έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, το διαβάσατε αυτό? Του λέω, είδα μόνο τον τίτλο και το άφησα. Όχι, διαβάστε το, να δείτε τι μέγεθος μπορεί να φτάσει η χυδαιότηση του ανθρώπου, έλεγε.
8: Ναι, ναι.
9: Μετά μια άλλη, μέσα στα όρια της συμπάθειας, ήτανε και το ότι μου είπε, θα μου δώσει το πρώτο χτύπημα του δίσκου Αθανασία.
8: Μπράβο.
9: Πήγαινα λοιπόν στο στούντιο στην Κολούμπια, και σε μένα πέφτουν ένα πούλμαν απάνω μου, και εγώ σε 35 μηχανάκια μπροστά.
8: Ναι.
9: Θυμάμαι μόνο που φώναξε κάποια γυναίκα, α, πέθανε.
8: Εννοείς σύγκρουση αυτό?
9: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο, ναι, το δικό μου, από πίσω ένα πούλμαν πέφτει απάνω μου, και εγώ σε 35 μηχανάκια,
8: Παναγία,
9: έξω από το, ναι, κουκουέ. Και μετά ξύπνησε στο Αγία Όλγα. Εκεί κάνανε ό,τι θέλαν, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Όταν συνήλθα λίγο, λέω, να πάρω το Χατζηδάκη. Δεν ήθελε να μου μιλήσει. Του λέω, πήρα και μου είπε μια κοπέλα, δεν θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Πέστε, του λέω, σας παρακαλώ πολύ, να μου μιλήσει για 1 λεπτό με το ρολόι.
8: Ναι.
9: Του λέω, ξέρετε, τι να ξέρω, είστε κι εσείς μια ανόητη Ελληνίδα σαν όλες τις άλλες.
8: Επειδή δεν είχατε πάει στο ραντεβού.
9: Επειδή δεν ήμουν συνεπής.
8: Ναι.
9: Του εξήγησε λοιπόν ότι είμαι στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τρελάθηκε. Να με βοηθήσει, να έρθει στους γιατρούς, να τους παίρνει κάθε 10 λεπτά. Τις κάνατε αυτό, τις κάνατε εκείνο. Και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θα είστε καλά. Μπορεί να φύγετε και το βράδυ. Τι θέλετε άλλο από μένα? Του λέω: να πάρετε πίσω το ανόητη Ελληνίδα. Και μου λέει: με τις πράξεις μου δεν είδατε ότι το πήρα?
8: Λοιπόν, κανονικά πρέπει να βάλουμε να ακούσουμε τώρα την Αθανασία, νομίζω, μετά από αυτό, γιατί αυτό ήταν το τραγούδι που θα. Αυτό ήταν ο δίσκος που θα σας έδινε το πρώτο χτύπημα, θα σου έδινε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αθανασία με την Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό το τραγούδι επρόκειτο να το πει ο Μητσιάς. Και το είπε η Γαλάνη. Με το Μητσιά έτσι να κάνει αυτή την ωραία κίνηση εκείνη την εποχή, να το δίνει στη Γαλάνη, και το έχει πει υπέροχα βέβαια η Δήμητρα Γαλάνη, όπως όλα τα τραγούδια.

0: Υπέροχο τραγούδι, πραγματικά, η Αθανασία. Και υπέροχος αυτός ο δίσκος. Τον έχεις βέβαια, έχεις αυτό το δίσκο, φαντάζομαι, είναι συλλεκτικός.
1: Μου τον έφερε, γιατί εγώ δεν είχα πάει, ήμουν στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Και μου τον έδειξε, μου τον έδωσε και μου είπε, σας αξίζει.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πραγματικά πράγματα που τα κουβαλάς μια ζωή, έτσι. Είναι μεγάλες.
1: Και μετά, όταν έφυγε ο Χατζηδάκης, από τη ζωή, εγώ έκανα μια έκτακτη εκπομπή, γιατί δεν είχα τότε, στο ραδιόφωνο του Αντένα, και είπα, ένας άντρας έφυγε από τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πίστευα.
0: Πιστεύεις, ναι. Ναι. Να σου πω, είχες μανία με το ραδιόφωνο, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι το αγαπημένο
1: πολύ.
0: Σου.
1: Ναι. Δηλαδή από την τηλεόραση δεν το κουβεντιάζω, το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα πώς αυτό το κορίτσι, λοιπόν, με όλα αυτά τα κουλτουριάρικα στοιχεία, με χατζηδάκηδες κτλ., βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Για πες μου.
1: Αυτό είναι μια αντίφαση της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ωραία αντίφαση, ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Την έζησα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή. Για πες μου, πώς προέκυψε καταρχάς.
1: Εγώ ήμουνα στις Λιβανάτες με την κόρη μου, εξοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, τότε δεν είχαμε και κινητά, παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, ο Νταϊφάς, και μου λέει, τι κάνεις? Του λέω, είμαι με την Έλγα στην εξοχή. Μου λέει, πότε θα γυρίσεις? Του λέω, σε 10 μέρες. Όχι, μου λέει, θα γυρίσεις τη Δευτέρα. Που δεν καταλαβαίνω. Ναι. Λέω, γιατί? Υπάρχει λόγος, πολύ σοβαρός λόγος. Θα γυρίσεις τη Δευτέρα ή μάλλον την Κυριακή το βράδυ, και το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 η ώρα, θα σε κουντουριό του 148. Του λέω, τι είναι εκεί? Μου λέει, είναι τα γραφεία του Ολυμπιακού. Δεν έμαθες ότι πήρα τον Ολυμπιακό? Ναι, του λέω, το έμαθα. Ωραία. Θα είσαι, μου λέει, στον Ολυμπιακό. Του λέω, Σταύρο, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά τα πράγματα. Πώς να είμαι? Δεν ξέρω αν παίζετε το ποδόσφαιρο με μία ή με δύο μπάλες. Σε παρακαλώ. Όχι, μου λέει, θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Του λέω, ξέρεις, κάνω και τις εκπομπές σου, θα τις κάνεις. Και μου το κλείνει. Τέλος. Γυρίζω εγώ η καημένη Δευτέρα, πάω εκεί. Υποδεχτήκανε. Τι είναι αυτό το φρούτο που μπήκε μέσα, ας πούμε τώρα? Τι είναι αυτός? Τι είναι αυτή?
0: Ναι.
1: Μιλάγανε όλοι πολύ σιγά, για πολύ καιρό μαζί, όταν ήμουν
0: όταν
1: εγώ.
0: Όταν ήσουν μπροστά, ναι.
1: Ναι, πολύ σιγά, δεν ξέρω τι λέγανε. Και μετά αναγκάστηκα και τους είπα, γιατί αισθανόμουν πια πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Τους λέω, να σας πω, όλες τις λέξεις ελληνικής γλώσσας τις ξέρω. Όλες τις έχω ακούσει και όλες τις ξέρω. Δεν σημαίνει ότι επειδή τις ξέρω, τις μεταχειρίζομαι. Αλλά όταν μιλάτε, σας παρακαλώ, μιλάτε να ακούω κι εγώ. Και μετά
0: έδεσες.
1: Ναι, και μετά
0: έδεσες.
1: Ήταν άλλο πράγμα. Ήτανε, δηλαδή αυτά που κορόιδευα, γιατί εγώ στην ραδιοφωνική μου εκπομπή τη Δευτέρα, επειδή ήταν βράδυ η εκπομπή μου και ήταν και ζωντανή, τη Δευτέρα έλεγα, είδαμε λοιπόν και τους ήρωες και τους ημίθεους, γιατί έγραφε τότε μια εφημερίδα.
0: Βέβαια, ημίθεοι ήταν τίτλος.
1: Δεν είναι
0: αθλητική.
1: Θεός,
0: δεν είναι θεός.
1: Είναι ημίθεος. Όταν πήγα στον Ολυμπιακό, λοιπόν, και γνώρισα τον Νικολαίδη που έγραφε το φως.
0: Ναι.
1: Α, εσείς είστε η κυρία Νταϊφά που μας κοροϊδεύατε τους τίτλους και μας λέγατε ημίθεους και τέτοια, και μετά τα λούστηκα βέβαια με ντουντούκες και με αυτά, εντάξει.
0: Τι ήσουνα μετά? Πρώτο τραπέζι.
1: Είχα κάνει το κόκκινο τρένο. Ποιος το είχε κάνει το κόκκινο τρένο? Το κόκκινο τρένο το είχα κάνει εγώ. Το κόκκινο τρένο ήταν το εξής.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Μας είχαν λοιπόν μηνύσει ότι δεν θα περάσετε οι φύλαθλοι, δεν πρόκειται να περάσουν τα Τέμπη, διότι θα γίνει το Βατερλό σας. Και δεν μας το είπαν Βατερλό, μας το είπαν με τη γλώσσα που έπρεπε να μας το πούνε. Εγώ όμως τα καταλάβαινα όλα αυτά και έκανα μια προσπάθεια και βρήκα ένα τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, το τρένο δηλαδή, που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, και τους λέω, θα σας γεμίσουμε το τρένο. Αλλά θέλουμε να περάσουμε και θα το κάνουμε απόλυτα μυστικό, δεν το μάθει κανείς. Μου λέει, ποιος κανείς? Λέω, δεν το βάλουμε σε εφημερίδες? Όχι, λέω, άμα είναι σε εφημερίδες μας κάψατε.
0: Ναι.
1: Και πληρώσαμε και κάτι.
0: Ναι.
1: Σε όποιον έπρεπε να πάρει για να ησυχάσει κι αυτός. Επομένως πήγαμε. Ήρθαν οι Ολυμπιακοί, σημαίες, κακό, ντουντούκες.
0: Αλλά μέσα στο τρένο κρυφά αυτά.
1: Όχι, δεν είχε άλλο το τρένο, είχε εμάς.
0: Μόνο εσάς, αλλά θέλω να πω, δεν κάνατε φασαρία στον δρόμο.
1: Α, κάνατε και στον δρόμο φασαρία. Βέβαια, φασαρία, βέβαια. Ναι. Μπήκαν στο τρένο κανονικά. Ναι. Εγώ με την Τουντούκα, μπείτε εδώ, μπείτε εκεί για να ξέρουμε πώς θα μπουν.
0: Ναι.
1: Πήγαμε σαν κύριοι και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτη.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα, γεμάτη κασκόλ και καπελάκια. Και οι άλλοι περιμέναν σαν χαζί στα τέμπη.
0: Και αυτό ήταν η δική σου ιδέα.
1: Ναι, αυτό ήταν το κόκκινο τρένο, ήταν δικό μου.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Έχω
0: να
1: κι άλλα τέτοια πολλά.
0: Για πες μου κι άλλα, για πες
1: μου
0: πρώτα.
1: Όχι, τι να λέω τώρα.
0: Όχι, πες μου άλλες τέτοιες ιδέες τρελές.
1: Ναι, λοιπόν, είχαμε πάει στον Ηρακλή, στην Κρήτη, στον Όφη.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει και ο Ρασούλης, ο οποίος ήταν και φίλος μου, μου είχε βγάλει και ένα τραγούδι και μου έλεγε ότι να φοβάμαι την Κρήτη και τέτοια, γιατί μεν αγαπάνε την μουσική μου πλευρά και την κουλτουριάρικη, αλλά την άλλη διαφωνούν, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ έστειλα με το αεροπλάνο, όχι ψέματα, έστειλα με το αυτοκίνητο καπελάκια, κασκόλ του Ολυμπιακού. Γιατί είναι πολύ Ολυμπιακή στον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Ηράκλειο. Έστειλα λοιπόν πάρα πολλά καπελάκια. Αυτά τα πήγανε σαν δέματα, δεν ξέραν τι έχει μέσα, στο ξενοδοχείο που θα μέναμε. Εγώ είχα ένα δωμάτιο στον έναν όροφο, δύο, ξέρω εγώ τι ήτανε, αλλά πήρα και ένα μικρό δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έβλεπε σε ένα στενό. Ειδοποίησα λοιπόν τους φιλάθλους ότι εγώ θα είμαι από το παράθυρο και θα σας δίνω καπελάκια και αυτά.
0: Μιλάμε για οργάνωση τρελή, έτσι, κατασκοπία, ορχεστρία.
1: Ναι. Γινόταν τα πράγματα. Όταν πήγαμε λοιπόν στο γήπεδο του Όφη, η εξέδρα των Ολυμπιακών ήταν κατακόκκινη, δηλαδή είχαν τρελθεί οι άνθρωποι, γιατί ψάχνανε εκεί μήπως υπάρχουν περίπτερα που πουλάνε σημαίες, δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά τα είχαμε φέρει. Εγώ όμως κατέβηκα ως κυρία από το αεροπλάνο, δεν κρατούσα τίποτα να πούνε ότι εγώ κρατούσα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είχαν έρθει όμως τότε όλα τα παιδιά και είχαν πάρει από το παράθυρο νύχτα. Εγώ καθόμουν τη νύχτα, σκοτάδι ήταν και έδινα το παράθυρο. Και τα έδωσα όλα, βέβαια, όσα είχα πάει. Ο τότε πρόεδρος, ο Θεός να τον κάνει, τέλος πάντων ήταν όλα αγάπες με μένα. Περάστε, κυρία Νταϊφά, καθίστε, κυρία Νταϊφά. Τέλος πάντων.
0: Ο πρόεδρος του
1: Όφη.
0: Του Όφη. Ναι.
1: Γιατί μου πετάγανε τσιμεντότουβλα.
0: Ναι. Τι λες τώρα.
1: Άμε. Γιατί τότε το γήπεδο του Όφη δεν ήταν έτοιμο και είχε έτσι τσιμπεντότουβλα και
0: τα
1: βρήκαν και τα πετάγαν, όλα ήταν για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν με πήγαινε με αγκαλιά, ας πούμε, για να μην φάω κανένα τσιμπεντότουβλο στο κεφάλι. Όταν τέλειωσε ο αγώνας και τέλειωσε βέβαια καλά για τον Ολυμπιακό, με πήρε αυτός και με πέρασε μπροστά από όλους. Ρίχνανε, αυτοί λέγανε, αλλά τέλος πάντων εγώ τα αποδυτήρια του Όφη είναι στο υπόγειο, είναι κάτω από το γήπεδο. Την ώρα λοιπόν που κατέβαινα, αυτός τα είχε μαζέψει εναντίον μου και μου δίνει μία κλωτσιά στη μέση.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος και πέφτω κάτω. Πόνεσα πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη και δεν έκλαψα, εγώ ξέρω. Είχαν ματώσει τα χείλια μου από το να τα σφίγγω. Για κακή του τύχη, εκεί στα σκαλιά ήταν δημοσιογράφοι.
0: Οπότε το
1: και
0: είδαμε.
1: Το πήγαν αυτοί στο δικαστήριο.
0: Καλά, να σου πω, με εντυπωσιάζεις πραγματικά. Ήθελα να ξέρω, οι Ολυμπιακοί αυτοί που στην αρχή σε βλέπανε με μισό μάτι, τι λέγανε μετά για σένα.
1: Οι Παναθηναϊκοί λέγανε, σύρμα έρχεται η Λόλα, και το είχαν έξω από το γήπεδο και το έχω φωτογραφία αυτό.
0: Σύρμα έρχεται η Λόλα.
1: Βεβαίως. Και όταν δεν έπαιζαν καλά, και όταν δεν έπαιζε καλά η ομάδα, ο Ολυμπιακός άμα δεν έπαιζε, φωνάζαν οι φίλαθλοι, βάλ' τη Λόλα να παίξει.
0: Καλά, είσαι άπαιχτη, αλήθεια σου λέω. Άπαιχτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τώρα τη θάλασσα του Πειραιά τη βάλαμε πριν. Δεν ξέρω τι άλλο να σου βάλω από τον Ολυμπιακό. Δεν έχω τώρα
1: από
0: κάτι.
1: Όχι, δεν.
0: Ας βάλουμε ακρογιάλια στη Λινά που είναι ένα ωραίο τραγούδι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η υπέροχη Λόλα Νταϊφά είναι εδώ και το λέω το υπέροχη γιατί την ακούτε, δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι.
5: Δεν είσαι αντικειμενικός.
4: Understatement. Τι, ίσα ίσα. Λέω λίγα. Δεν μου λες τώρα, αν ξανάρχιζες πίσω, πήγαινες πίσω τη ζωή σου, τι θα έκανες. Θα έκανες κάτι διαφορετικό.
5: Θα έκανα ραδιόφωνο, όχι. Ναι. Θα έκανα ραδιόφωνο.
4: Ναι.
5: Θα έκανα τις συλλογές. Ναι. Θα ήμουν λιγότερο χαζή όμως, δεν θα με εκμεταλλευόντουσαν τόσο. Και βέβαια θα έκανα Ολυμπιακό.
4: Αυτά είναι, κατάλαβες, αυτό θέλω να κρατηθεί, εντάξει, εγώ ξέρετε εκτζής είμαι, αλλά εντάξει.
5: Κανείς δεν είναι τελείως Γιώργο μου, δεν
4: είσαι. Είμαι αντικειμενικός άνθρωπος, την αγάπη για μια ομάδα τη σέβομαι και την εκτιμώ και την αγαπώ την. Τους ανθρώπους που αγαπάνε μια ομάδα έτσι όπως αγαπάει η Λόλα τον Ολυμπιακό, τους έχω βαθιά στην καρδιά μου. Ολυμπιακό λοιπόν ξανά, πίσω ναι, πάλι,
5: ναι,
4: όλα
5: ναι,
4: αυτά.
5: Όλα, ναι, όλα. Και Πολωνίες που είχα περάσει περίεργα εκεί και Ρουμανίες. Εντάξει. Δεν είχα μπει όμως όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στον Ολυμπιακό, δεν έχω μπει ούτε μία φορά στα ποδητήρια. Τι δουλειά είχα εγώ στα ποδητήρια.
4: Κυρία, κυρία με κάπα κεφαλαίο η Λόλα, αυτό νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι, δεν είναι. Υπάρχει άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον τρόπο που πάντα συμπεριφέρθηκες. Αλλά να σου πω κάτι άλλο τώρα. Το ποδόσφαιρο σήμερα πώς το βλέπεις και τον Ολυμπιακό σήμερα?
5: Έχει αλλάξει, δεν είναι όπως ήταν, δεν είναι όπως ήταν. Μια φορά μου είπε ο Βαμακούλας, κυρία Λόλα, ξέρετε τι παρακαλάω εγώ? Τι παρακαλάς, ρε Νικόλα, του λέω τώρα πρόσφατα, ναι, σε ένα από τα μνημόσυνα που είχα πάει. Τι παρακαλάς, αγόρι μου, να μην βρέξει όταν παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες. Λέω, γιατί, τι παθαίνεις εσύ άμα βρέξουν? Εσείς δεν τρώγατε τη βροχή στο κεφάλι συνέχεια? Και μου λέει, τι λες, κυρία Λόλα, θα σπρίσουνε, τόσοι μαύροι είναι μέσα. Θα σπρίσουνε.
4: Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου. Να σου πω τώρα. Άρα. Εσένα δεν σ' αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί Έλληνες στις ομάδες? Αυτό...
5: Ναι, αυτό ναι. Δεν σ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Αλλά από την άλλη, όταν βέβαια γίνεται αυτό το πανευρωπαϊκό πράγμα και όταν κερδίζεις, ας πούμε, τις ομάδες τις μεγάλες, τις δυνατές, χαίρεσαι, δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις.
4: Από την άλλη μεριά τώρα,
5: αλλά
4: πέρα
5: όλες,
4: από
5: έχουν,
4: από
5: όλες οι ομάδες, ναι, έχουν πέρα... τις ομάδες τις μεγάλες, τις δυνατές. Χαίρεσαι, δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις.
4: Από την άλλη μεριά τώρα,
5: αλλά
4: πέρα
5: όλες, από έχουν, από όλες οι ομάδες,
4: ναι,
5: έχουν.

0: Αυτό το κάνει το ποδόσφαιρο και το κάνει γενικά ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο κατεξοχήν, γιατί είναι και πιο λαϊκό
1: και
0: σπορ,
1: πιο μεγάλο,
0: και πιο αγαπητό. Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο πάντα, και οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια πολλές. Εσύ άλλωστε το ξέρεις, μπήκες να νομίζεις ότι παίζετε με δύο μπάλες και τελικά ξέρεις τα πάντα τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα πράγματα που το κάνουν αυτό. Το κάνει η τέχνη, το κάνει η μουσική, το κάνουν τα τραγούδια, έτσι.
1: Το κάνουνε, ναι, το κάνουνε, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θέλει πιο δουλειά. Θέλει πιο δουλειά από τα μέσα.
0: Δηλαδή,
1: να μην υποκύπτουν δηλαδή συνεχώς. Βέβαια είναι επιχειρήσεις και δεν μπορεί να το δεις αλλιώς. Να μην υποκύπτουν στα νούμερα. Γιατί βέβαια αν ξαφνικά γίνει μια πολιτιστική εκπομπή και από τον άλλο έχει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, όποιον έχει, την ΑΕΚ θα κοιτάξουν και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν μπορέσεις και καταφέρεις να μην το βάλεις να κοντραριστούν οι αγάπες του κόσμου και τους δώσεις ένα συγχωροχάρτη στους παραγωγούς που κάνουν μια σοβαρή δουλειά και απευθύνονται στον ευρύ κόσμο και όχι στον διδάκτορα, ας πούμε, αλλά και πας να διδάξεις, να μάθεις, να τον βάλεις έναν άλλο δρόμο, τότε θα πάνε ίσως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά τα λέω γιατί δεν είχα ποτέ το μυαλό του επιχειρηματία εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Να σου πω όμως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με σένα είναι ότι ενώ είσαι το εμβληματικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, συνεργάστηκες, ας πούμε, μετά με το Star, το οποίο ήταν το κανάλι του Βαρδινογιάννη, έτσι.
1: Άρα και εκεί μια
0: του Παναθηναϊκού, ας πούμε, συμβολικά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο αξέχαστος ο Βαρδής, ο Βαρδινογιάννης, όταν είχα πάει, συμπτωματικά δεν το είχα κάνει για να τον κοντράρω, φορούσε ένα κόκκινο πουκάμισο. Μου λέει και το πουκάμισο να μην φορούσες, το ξέρουμε το κόκκινο.
0: Και πάντα όμως έκανες και εκεί πολύ καλή συνεργασία από ό,τι ξέρω, και φίλους και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά όταν είχα πάει,
0: ναι,
1: τότε το Star ήταν στον Ταύρο. Σε μια παλιά οικοδομή. Και την πρώτη μέρα που μαθεύτηκε, που γράφτηκε στις εφημερίδες η υποτιθέμενη μεταγραφή από τον Αντένα στο Star, είχαν έρθει πάρα πολλοί Ολυμπιακοί από κάτω και φώναζε Λόλα, έλα έξω. Και κατέβηκα κάτω και
0: τους
1: συγχύχησαν. Πού πας, δηλαδή, τι είναι, αλλαξοπίστησες. Αλλά εντάξει.
0: Και κατέβηκες και τους είπες ότι
1: βεβαίως,
0: παιδιά,
1: και τους κέρασα.
0: Έχω και μια δουλειά να κάνω.
1: Ναι, εδώ ζω. Τους λέω τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Αυτές είναι αυτές που είπα, οι παραχωρήσεις αυτές.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, φιλίες έκανες όλα αυτά τα χρόνια. Καλές φιλίες και στον Ολυμπιακό και γενικά στη δημοσιογραφία, στα μίντια, στην επικοινωνία. Έκανες φίλους πραγματικούς ή μόνο συνεργασίες?
1: Ανάλογα με τις εποχές, ξέρεις. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό ήταν άλλοι οι παρέες, άλλες παρέες. Στον Αντένα άλλες παρέες, στο Star άλλες παρέες. Στην ΕΡΤ ήταν περισσότερο... πήγαινα περισσότερο ψαχτά, γιατί ακόμα ήμουν και φοιτήτρια.
0: Ήσουν και μικρή, ναι, ναι.
1: Αλλά φίλους, έτσι φίλους, έχω λίγους. Λίγους. Έχω πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή μου και μπαίνουν στη ζωή τους, χωρίς όμως αυτό να αισθάνομαι εγώ ότι ξέρω εγώ θα χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο και θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του πω έλα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ για κανέναν, ούτε για την κόρη μου δεν θα το έκανα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι. Άσχετο αν εκείνη προσφέρεται περισσότερο από οτιδήποτε.
0: Γιατί λες δεν θα το έκανες? Δεν σ' αρέσει γενικώς να ζητάς
1: Δεν μου αρέσει
0: βοήθεια.
1: Να τρώω το χρόνο του άλλου. Για να έρθει να θυσιάσει το χρόνο του για κάτι που θα έκανε κάτι άλλο. Μπορεί να μην έκανε τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα μπορεί να τον γέμιζε. Και να μην ήθελε.
0: Η συνταξιοδότηση, να το πω έτσι, η αποχώρηση από τη δουλειά, από την πολύ ενεργική, εννοώ από αυτή την τρέλα της δουλειάς, γιατί πάντα είσαι εσύ μέσα, πάντα θα μιλήσεις, πάντα θα βγεις κάπου, πάντα θα γράψεις ένα βιβλίο, έχεις ένα σωρό πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, δεν μπορεί κάτι να σε πει, ας πούμε, ότι βγήκες εντελώς, αλλά πάντως αυτή η μικρή αποχώρηση, δηλαδή δεν είσαι πια σε ένα κανάλι, δεν είσαι σε έναν οργανισμό, αυτό πώς το έχεις βιώσει? Είναι κάτι που σου λείπει ή είναι κάτι που σου αρέσει, γιατί βρίσκεις πια ελεύθερο χρόνο και
1: τέτοια? Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Έχω πάντα, μ' αρέσει

0: να έχω το ημερολόγιο, να γράφω έχω αυτό, εκείνο, τα άλλο, αλλά να είναι γεμάτη η σελίδα, να μην είναι άδεια.
1: Γι' αυτό σε κρατάει.
0: Άδεια τρελαίνομαι. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι. Η άσπρη, η άγραφη σελίδα.
1: Θέλω να μου πεις αν έχω δίκιο σε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια,
0: ναι,
1: στη ζωή μας, οι άνθρωποι ζητάμε λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι ζητούσαμε όταν ήμασταν νεότεροι. Δηλαδή, ναι, ενώ νομίζει κανείς ότι μεγαλώνοντας, ναι, ο κόσμος θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να μην δουλεύει κτλ., νομίζω πως ισχύει το αντίθετο. Τουλάχιστον στις δουλειές που δεν είναι χειρονακτικές, ναι, και δεν απαιτούν, ξέρεις, δύναμη, ναι, και όλα αυτά, και που, ναι, τελειώνουν με το, ναι, το γύρας.
0: Ξέρεις, νομίζω ότι είναι και οι άνθρωποι που εξ αρχής μπήκανε με στόχο τη σύνταξη. Εγώ δεν μπήκα με στόχο τη σύνταξη, δεν την είχα ποτέ στο μυαλό μου. Γι' αυτό και τώρα έχω τις συλλογές να φέρει πριν αυτή τη στιγμή. Η συλλογή μου με τα τάματα είναι στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Είχα πάει στο Βόλο πριν 3 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Οδήγησα μόνη μου.
1: Ναι.
0: Και πήγα. Θέλω να πω ότι δεν είχα ποτέ το στόχο να κάτσω. Να κάτσω να κάνω τι.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Κάποτε σε ένα χρονικό διάστημα, όταν περίμενα να γεννηθεί η κόρη μου, κεντούσα. Έχω κεντήσει καρέκλες, πολυθρόνες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τώρα δεν κεντάω, δεν θέλω να κεντάω τώρα.
1: Δεν μου λες κάτι. Έχεις πολλά πράγματα που φαντάζομαι θα άξιζε να τα γράψεις. Έχεις γράψει ήδη κάποια, έχεις βγάλει βιβλία κτλ. Θέλεις να βγάλεις ένα βιβλίο που θα λέει πράγματα από τη ζωή σου, δηλαδή νιώθεις την ανάγκη να γράψεις ή όχι?
0: Όχι. Πρώτα δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει κανέναν η ζωή μου. Και γιατί να τον ενδιαφέρει στο τέλος της γραφής?
1: Εντάξει, δεν είναι θέμα
0: δεν
1: προσωπικό η ζωή σου.
0: Λύνη.
1: Όχι, εντάξει. Κοίταξε όμως πόσο διδακτική είσαι με τον τρόπο σου για το πώς πρέπει να βλέπουμε τη ζωή. Ναι, και να βλέπουμε τις αξίες. Εσύ αυτή τη στιγμή μιλάς υποτιμητικά ουσιαστικά για τον εαυτό σου. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Στη ανθρώπου ζώντους.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Παρ' όλα αυτά έχεις πάρα πολλές εμπειρίες που δεν είναι οι εμπειρίες ενός μέσου ανθρώπου.
0: Για να πούμε και την αλήθεια. Εάν ήταν να γράψω βιβλίο, θα έπρεπε να γράψω και αλήθειες. Τι ψέματα τώρα, να κοροϊδευόμαστε. Όταν μου είχαν πει κάποτε να γράψω βιβλίο, σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλω και αυτό που λένε one way ticket. Να πάω Βολιβία και να μείνω εκεί.
1: Αυτή είναι απάντηση, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι απάντηση, μπράβο.
0: Οπότε δεν το
1: οπότε λες άστο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κοίτα τι καλό που θα ήταν το βιβλίο όμως, αυτό σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε να φύγεις για να το διαβάσουμε, ναι, θα ήταν τέλειο.
0: Ναι, έπρεπε να φύγω. Και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω που θα πήγαινα.
1: Άστο και αυτό. Είσαι λίγο από έτσι στενοχωρημένη με όλο αυτό που συμβαίνει?
0: Ναι, βέβαια είμαι στενοχωρημένη. Δηλαδή είμαι στενοχωρημένη για το ότι τόσα χρόνια ο άνθρωπος απάνω στη γη δεν κατάφερε, παιδί μου, να συνεννοηθεί. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό? Ξαφνικά βλέπεις αυτός, ας πούμε, που τον είχες, ότι είναι μόνο με τη πώς το λένε αυτό, το καπελάκι στο κεφάλι, και νόμιζες ότι είναι μόνο ο Θεός και τίποτα άλλο. Και τώρα βλέπεις που βγαίνουν πυρηνικά 2.500 σφαίρες βγάζει ένας πύραυλος, δηλαδή ήμαρτον.
1: Λοιπόν, Λόλα Νταϊφά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι μια πολύ σπάνια περίπτωση.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Αλήθεια το λέω. Όχι, όχι. Είναι θέμα ήθους. Από αυτή την πλευρά είσαι σπάνια.
0: Να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν μου λέγανε η σιδηρά κυρία, γιατί ναι, είχε βγει τότε η Θάτσερ η σιδηρά, ναι, κυρία. Μετά η δεύτερη σιδηρά κυρία ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν η σιδηρά κυρία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Των δημοσίων σχέσεων, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Έλεγα ότι σε όλη μου τη ζωή, απολογιστικά το λέω, προσπάθησα για το κυρία. Και νομίζω αυτό το κομμάτι,
1: αυτό
0: το
1: είναι,
0: κυρία, το κατέκτησα. Τώρα
1: απόλυτα.
0: Τα άλλα μπορεί να τα ξεπεραστούν πολύ
1: αυτό
0: εύκολα.
1: Είναι τόσο σπουδαίο που είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Λέω να τελειώσουμε με το My Way, Frank Sinatra.
0: Α, ναι, είναι.
1: Γιατί πάει στη
0: Λόλα. I did it my way.
1: Έτσι, πάει στη Λόλα.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα, ρέτατα. Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι, μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά, βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα χειρότερα.
3: Πάρει μετά είναι από πιο 800 καλά. Χρόνια.
2: Και είναι πιο καλά, λέει, τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω.
3: Ωραία.
2: Είπε, να, σας έχω, σας έχω από εκείνο και από το άλλο.
3: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της στα νύχια της μανικιούρ, πεντικιούρ, με τσαμπλή.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
3: Τι θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάρι της. Παιδιά, κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
2: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα του μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι. Φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρι τα καπελάκια που είναι λίγο.
3: Η μάνα
2: του.
3: Α.
2: Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του κάνει ο πατέρας του.
3: Οπα,
2: όχι,
3: στο πατέρα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Το να μάζει αυτό έχει.
3: Έχει, αυτή είναι τέλειος πουτίνα. Αυτή είναι.
2: Κάνε μια ψυχούλα.
3: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
2: Είναι από αυτές που λένε εκτός τόσης της δίας. Δεν έχω κάνει εγώ για σένα.
3: Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Δεν άντεχα. Απαπά,
2: με έχει βρει. Εγώ δεν έχω οικονομικά. Αντέχει το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
3: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία της χρονιάς.
2: Α, πρόκειται να μην κάνει λάθος η λογιστή.
3: Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε.
2: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια. Μην τα πάρει όπως ο του Πασόκ που έκανε λάθος ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
3: Α, μάλιστα.
2: Έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
3: Αυτό είναι στο πόθεν έσχοστο.
2: Ναι.
3: Το
2: έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
3: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
2: Είπα του λάθη. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής. Λέει, ξέχασε.
3: Κάτι μη δεν
2: πρέπει να σχάιμερ, έτσι. Ξέχασα να
3: δουλεύουνε.
2: Μας
3: δουλεύουνε, παιδιά.
2: Ψιλόχαζί, παιδιά. Ψιλόχαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
3: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία, παιδιά. Προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
2: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
2: Έχουμε.
3: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
2: Όχι.
3: Εντάξει, καλά το πάμε.
2: Μια κλιματαριά είναι, άμα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
3: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα?
2: Είναι, η μέρα είναι. Λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρη, να το πω έτσι.
3: Δηλαδή, τι έχει γίνει?
2: Τα έχει ανακατώσει όλα. Δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
3: Τραγικό. Γιατί παιδιά. Ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι.
2: Όχι, ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί του, άλλο έπαθε που ήταν
3: είπανε
2: δίπλα του.
3: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
2: Ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
3: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
2: Ναι.
3: Άμα.
2: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα συνέχισε το παιχνίδι.
3: Είναι τραγικά τα πράγματα.
2: Ήταν θαύμα, δηλαδή, και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή, και ότι ζει είναι θαύμα. Είναι οι μέρες του ζαβού.
3: Ναι.
2: Εκεί που κάβεσαι, μπορεί να κάβεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει να το πρωτο κεφάλι.
3: Έλα, μην μου.
2: Δεν έχει από
3: μόνο. Αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά, αυτό αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτσο στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Με τι να πω κι εγώ.
3: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει, να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
2: Ναι, ισχύει.
3: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
2: Άμα μείνεις με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγει στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
3: Έλα.
2: Αν το θυμόμαστε, βέβαια.
3: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
2: Ναι.
3: Μούμπλε, μούμπλε, μούμπλε. Κάνε
2: τι τεστ, λέει, να και κάνω αύριο. Και τσιμπιέσαι και έχει κάτι. Και τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι, παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το.
3: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας σε βλέπει να έχει.
2: Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν. Θα σου δουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις πού βρίσκεσαι.
3: Μα.
2: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλακτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
3: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Έτσι.
2: Τι καλά
3: δεν θυμάσαι
2: έχει.
3: Τι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
2: Ναι.
3: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
2: Ναι.
3: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
2: Από
3: έχει
2: τώρα.
3: 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Δροσούλα είναι αυτό, παρακαλώ. Ετοιμάσου τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
3: Και έχει μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
2: Μα που πας και παρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
3: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
2: Και μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
3: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
3: Μπα και είναι σαν δονητή, δονούνται
2: όχι,
3: και ευχαριστούνται.
2: Δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
3: Ναι.
2: Δεν παθαίνουν τίποτα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
3: Καλό
2: μου.
3: Είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να λοιπόν, πα και γλιτώσουμε.
2: Λοιπόν, είδα.
3: Είμαι
2: με μια φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
3: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει, την
3: συγγνώμη,
2: κυνηγάει.
3: Συγγνώμη, καθώς να και βλέπεις τώρα.
2: Εννοείται. Άκου να σε εξηγήσω, παιδί μου, άντρες, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλος πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτός ό,τι κάνουν οι άντρες. Γκόστινγκ. Δηλαδή. Σηκώνει, πετά και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Τι έγινε, ρε παιδιά! Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα. Και τα Δελφίνια. Έχουν ένα σύντροφο και. Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφο, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
3: Τι άλλα!
2: Τι άλλο, η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει
3: ότι
2: ένα τύχημα. Ξοδεύει,
3: λέει, 30 χιλιάρικα
2: με 20-30 χιλιάρικα το μήνα.
3: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
2: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα. Είναι, ας πούμε, 29 χιλιάρικα.
3: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς επαγγέλλεται.
2: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
3: Και βγάζει τόσα λεφτά.
2: Και βγάζει τόσα λεπτά.
3: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
2: Δεν νομίζω ότι θα
3: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
2: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει δημόσια. Είναι και.
3: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
2: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε άμα τα δηλώνει μια χαρά.
3: Να.
2: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
3: Πόσα μπορεί να εξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
2: Όχι την ημέρα, το μήνα.
3: Α, το μήνα.
2: Το μήνα, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
3: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
2: Εννοείται.
3: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
2: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
3: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενή στάρ του αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
2: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, πότε καραμοντέλο.
3: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
2: Μπράβο στην Κάγια!
3: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
2: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπες ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπες.
3: Όχι τον αδερφό του. Παίζουν μαζί με τον άντρα
2: της.
3: Με τον αγαπημένο της. Με τον Travis.
2: Ο Travis Scott, αυτός δεν ήταν.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτός
3: όχι
2: δεν ήταν.
3: Travis, όχι Scott. Κάπως αλλός λέγεται. Ο Scott είναι μουσικός.
2: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήταν.
3: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
2: Λίγο ούγκ φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
3: Ποιος,
2: ο
3: Καρλαφτής.
2: Όχι ο Καρλαφτής, ο Τράβης.
3: Το άλλο παιδάκι.
2: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
3: Πόσο είναι μωρέ, 25?
2: Ότι στη Swift παραπάνω είναι.
3: Παραπάνω.
2: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
3: Ναι, γιατί είναι αυτοί σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
2: Τράβις Κέλς. Τράβις Κέλσερ, κάτι τέτοιο, ε.
3: Πόσο χρόνο είναι?
2: Θες να
3: 27? Στην...
2: Περίμενε, τράβει.
3: 28?
2: Σιγά καλέ.
3: Σιγά καλέ μου, σιγά.
2: Δεν ξέρουμε.
3: Α, δεν ξέρουμε.
2: Όχι, σαν τη Σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
3: Έλα τώρα, νέο παιδί.
2: Έλα, το βρήκα. 36.
3: Τόσο μεγάλο.
2: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
3: Ο καρναύτης πάντως είναι 25.
2: Αυτός είναι και παλιά καραμάνα ο άλλος.
3: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
2: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
3: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
2: Ναι, είναι γλυκούλης.
3: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ, έλα φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
2: Τι έκανε?
3: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
2: Εντάξει, τι
3: δηλαδή
2: να κάνουμε
3: τώρα. Νίκη Λιράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, φέρτε, φέρτε, φέρτε, πάρτε.
2: Τότε βρεθεί με το ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
3: Γιατί?
2: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τρόπο. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
2: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
3: Να.
2: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι, αλλά ας δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο. Κάτι... Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζώρια τραβάτε πια.
3: Έλατε.
2: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει. Μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
3: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
2: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
3: Τι να στέλνουμε, τι είναι,
2: κλαβδίες.
3: Με την κλαβδία τι θες πήραμε,
2: πρώτη, δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
3: Α.
2: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
3: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
2: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
3: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
2: Ναι, είναι καλό, μου αρέσει το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες ναι, τραγουδούσα λέει στο, για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω λέει και εγώ ότι βρισκόμαι στην Eurovision. Μπράβο.
3: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
2: Και, είναι, και είναι ένα τραγούδι που μα, ούτε εμένα μου αρέσει, αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για την Eurovision. Γιατί έχουν βγει τέτοια τραγούδια. Ναι. Και έχει και αυτό το φέρτο, το οποίο το ακούει. Το ακούει
3: σήμερα είναι ναι, τελικό.
2: Ναι. Θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
3: Α,
2: για να παρουσιάσουμε το.
3: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
2: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
3: 10.
2: Μάλλον, δεν ξέρω.
3: 9-10.
2: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
3: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
2: Φαίνεται από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
3: Α.
2: Στα στοιχήματα.
3: Η άλλη με το όργανο.
2: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
3: Από σένα είναι, ναι. Δηλαδή.
2: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Πίσα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
3: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
2: Εντάξει, μπορεί
3: τα
2: και
3: τραβάει
2: εσύ.
3: Εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει υπερ σόου. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
2: Θέλω να το δω, δεν είμαι τελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι, στημένη
3: όπως
2: όλη η φάση.
3: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στις γύρω από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
3: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
2: Έτσι. Παραπολιτικά 90,1.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
2: Δεν, δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα. 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μορομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
3: Καφέ έτοιμο ή...
2: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
3: Και?
2: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ, το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
3: Έδωσες τι?
2: Πού να βρω τύπο.
3: Το παιδί που στάφερε.
2: Τόσο τα φυλάκια.
3: Του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο, το έχει ακούσει.
2: Όταν έχω, μετρητά δίνω τύπου. Δεν έχω πάντα μετρητά.
3: Μα. Φίλεψε το κάτι.
2: Τι να το φιλέψω.
3: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
2: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, να το φιλέψω.
3: Καλά,
2: κάτι.
3: Στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
2: Θα του κάνω ένα τόστ.
3: Α.
2: Και του δώσω μια φράουλα.
3: Έχει.
2: Έχω φραουλίτσα.
3: Τι λέρπε, ναι. Δεν τι κλειδώνει το.
2: Και τι τρώμε για ουρτάκι, πω ότι ωραίε που είναι.
3: Το χρηματοχυβότιο.
2: Ή τι κόβει κομμάτι, βάζει λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
3: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
2: Γιατί
3: και...
2: τι θα κάνω, θα κάνω πασαρέλα.
3: Βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
2: Θα
3: στις...
2: κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και σε όποιον αρέσει. Mm. Θα φάω και τις φράουλες. Κόβεις φράουλες πολύ. Κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Mm. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
3: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
2: Προφιτερόλ.
3: Αυτό ή σοκοφρέτα.
2: Προφιτερόλ σου λέω.
3: Εγώ σου λέω αυτό ή.
2: Α, αυτό.
3: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
2: Σοκολάτα παγωτό.
3: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
2: Όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
3: Αυτό ή νουτέλα.
2: Νουτέλα. Νουτέλα, εννοείται.
3: Νουτέλα την τρως μόνη της. Χωρίς συνοδευτικό.
2: Παλιά.
3: Τι έβαζε
2: το κουτάλι. Το κουτάλι.
3: Τι.
2: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
3: Τι λες τώρα.
2: Εύκολα.
3: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα.
2: Είχα το μυαλό μου εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία. Ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα. Και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά τη σούπα μπαμπάτσικη νουτέλα και μου ταγα την κομμένη μπανάνα με στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλεφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
3: Τι τραγούδι να πω.
2: Έχεις τα κέφια σήμερα, έτσι.
3: Ναι, έχω.
2: Πες τι καλό σου εξημίζει, ερωτεύτηκες, τι είναι αυτό.
3: Θέλω
2: να
3: πω για ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι κάπου στα βόρεια.
2: Α, στα βόρεια.
3: Ναι, στα βόρεια, όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrities σε αυτό το συγκρότημα.
2: Ναι.
3: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει, ας πούμε, η εφοπλίστρα η μία, θα έχει, ας πούμε, το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα.
2: Στη δίπλα καμπάνα.
3: Στη δίπλα καμπάνα θα, ας πούμε, απλώνει το σούτενιρ. Τη κυρία του άλλου, τη άλλη εφοπλίστρα.
2: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέσυνη. Γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο παιδείο συζήτηση και λοιπά.
3: Ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
2: Λογικό δεν είναι.
3: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
2: Δεν είναι λογικό.
3: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
2: Αυτό
3: να
2: δεν
3: τα
2: είναι
3: δούμε.
2: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
3: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
2: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
3: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
2: Πρέπει να τα αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά, να τα αποδείξουν ότι τραβάνε. Ή δεν τραβάνε όλες.
3: Εγώ ξέρω μία κυρία. Που έβαζε την κυρία, τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή, να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα. Δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς. Και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
2: Ωραίο αυτό,
3: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
2: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως παράνομο.
3: Αυτό είναι παράνομο. Και να τη πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα
2: αλλά
3: παιδιά
2: τη.
3: Και στα παιδιά τη έστειλε την ίδια
2: Φιλιππινέζα.
3: Είχε, είχε την ΚΑΚΕΜΠΕ.
2: Αυτοί όλοι σπίτια του δεν έχουν κάμερε. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να
3: ασχοληθεί. Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
2: Α ασχολούνται. Θα ανοίγουν τι κάμερε να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ένοχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους και τα καλά στην εποχή της Μελίνα στον Άγριο, που εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφη γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε σας αγαπητή Λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο σας, τον συνάδελφο σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε Παναγιώτη.
3: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
2: Δεν θα πω, όχι.
3: Δεν θα πεις.
2: Αλλά δεν είναι.
3: Μένεις incognito.
2: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
3: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο, παιδικείο, ανδρικείο.
2: Όχι,
3: είναι...
2: έχει να κάνει με.
3: Με λουλούδι.
2: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
3: Α. Μάλιστα.
2: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
3: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
2: Α, με φυτό.
3: Ναι. Με πολλά φυτά μαζί.
2: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη, με νησί εννοείται.
3: Από εκεί, νησιά, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθαν εσωτερικοί μετανάστες.
2: Ναι. Έχει πολύ νησί.
3: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκραντιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
2: τι
3: πω.
2: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
3: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία. Πινελιά Ντανιάς μέσα.
2: Έλα τώρα, υπάρχει πιο high class από το να είναι όνομα, ας πούμε, πώς το λένε, αρχαίας Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
3: Όχι, θέλω κάτι πιο, μας. Θέλω ένα.
2: Τι θες εσύ
3: να
2: τώρα.
3: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ, καταλαβαίνεις.
2: Μαρί Σαντάλους, ναι. Μαρί Σαντάλος. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ.
3: Μ' αρέσει, Δεγρέ.
2: Ο Δεγρέ.
3: Ναι, γιατί.
2: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσε να του βάλανε τον Ντεγκρέτσια.
3: Έλα μωρέ τι άνθρωποι, δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
2: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλο.
3: Δεν γίνεται.
2: Γιατί
3: είναι τιτλούχοι. Ντεγκρέτσια
2: δεν
3: είναι σημαντικό
2: τίτλο. Ντεγκρέτσια είναι τη Ελλάδο.
3: Άκου. Ο τίτλο μπορεί να μην είναι σε ισχύ. Αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένας τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή,
2: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
3: Ένας πρώην βασιλιάς,
2: ναι.
3: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι εν ενεργεία βασιλιάς, δεν φεύγει αυτό.
2: Ωραία.
3: Όπως όλοι γιατί είμαστε κύριοι και κυρίες. Αν η άλλη είναι χειρά.
2: Δεν τη φωνάζεις, δέχει. Τι λες, χειρά, έλα εδώ.
3: Όχι, τι λες, κυρία. Κυρά τάδε.
2: Τι κυρία τη λες, παιδί, μαμά είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
3: Ναι.
2: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη τον χείρα, κυρία τη λες.
3: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν το λες.
2: Τι γίνεται με το πω και τον άλλον, κύριο, να τελειώνουμε.
3: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
2: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο, σου λέω εγώ, παιδί μου.
3: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
2: Ναι.
3: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, η ελληνική νομοθεσία.
2: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
3: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
2: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
3: Μάλιστα.
2: Έβαλε
3: και
2: τη
3: γυναίκα
2: τέτοιο.
3: Του πώς τη λέγανε.
2: Η κυρία Τσιμπούκη.
3: Α,
2: το βάζανε
3: αυτό
2: και αυτό.
3: Από
2: είναι...
3: πού μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο.
2: Ας έβαλε να πει το ένα κολοβελόνης. Κάτσε να βρει να πει το να βάζουν.
3: Δεν βάζουν επώνυμα.
2: Καλά.
3: Δεν έχουν οι βασίλεις επώνυμα.
2: Καλά.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχεις τη βγαίνει. Γιατί ο φέρτα φοράει τριχωτά μποτάκια.
2: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψτε να κάνει.
3: Α.
2: Δεν είχα δει εγώ επώνυμη. Στη Κλειφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ, με γούνα,
3: ναι.
2: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει, είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού μάλλον.
3: Λοιπόν, όλο το παροιντεσχήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
2: πράγμα
3: το, ναι, το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο, οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
2: Στο Ζάπιο δεν το είχαν κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
3: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπτες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
2: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
3: Θα βρούνε.
2: Λοιπόν, θριαμβευτική ήταν η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
3: Τι εννοείς.
2: Εννοώ ρε παιδί μου ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
3: Παιδιά, και... πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
2: αυτό.
3: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο.
2: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά, αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
3: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα, ήξερα να το πει. Καλά, τρελά,
2: άλλα νούμερα, παιδιά κιόλα τότε.
3: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό.
3: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και.
3: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλο.
2: Και έγινε νούμερα η τηλεόραση
3: τα
2: τότε.
3: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
2: Τώρα κάνουν 20 τσε, αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβόντουσαν εκπομπές παλιά.
3: Ναι, 20. Πόπο.
2: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
3: Ναι.
2: Ή μπορεί να. Να, ας πούμε τώρα, έχει. Πες ότι παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
3: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
2: Τι είχε κάτι με το έντερο, τι είχε στρίψει το έντερο, ε!
3: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψεις στριμμένο άντερο.
2: Ε, μπορεί.
3: Ε,
2: πάντως τι
3: έχεις νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχεις νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
2: Ναι.
3: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Πόπ, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
2: Αλήθεια,
3: πολύ αγαπημένη
2: όντως.
3: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
2: Ωραία.
3: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τάπλητα του άλλου στη φόρα.
2: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
3: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ.
2: Πόσο.
3: 11.000 καράτια.
2: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελή, τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
3: Λοιπόν,
2: η Μαρή Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλετ.
3: Ναι, απλό, καθημερινό και απέριτο.
2: Μια πελούσια διεκδικεί πολυτέλεια στο όσμο τραπεζιού. Πράσινε σουπλά και λουλούδια.
3: Ωραία,
2: στην εντυπωσιακή τη κατοικία, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
3: Ναι.
2: Για Μαρή Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά λουλούδια κυριάρχησαν στο κέντρο του τραπεζιού. Πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μία ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, δεν είναι κάτι.
3: Να σου πω.
2: Είναι λίγο τσιριγότικο, να το πω έτσι.
3: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
2: Ναι, όχι στο σπίτι της, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
3: Α.
2: Όχι, ωραίο.
3: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
2: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
3: Το έχει κάνει η Marie Chantal, Airbnb.
2: Δεν... Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
3: Τι.
2: Περιορισμοί
3: στην Αθήνα.
2: Αλλάζουν τα πράγματα.
3: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
2: Φτιάχνουν και τα νησιά τώρα, έχουν πιάσει. Θα δούμε.
3: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
2: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου στα Μήκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά είναι κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύουμε πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
3: Ναι.
2: Τι κουλό κι αυτό.
3: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένα τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, φτούντροπη. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα περιορισμό όμω.
2: Καλή νομοθεσία,
3: στο τι μπορεί να,
2: να
3: γράφει ο καθένα και τι φωτογραφίε μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλο να πάθει την υγεία του έτσι. Πε ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
2: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτω ή άλλω. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, ή με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αναγράφεται. Ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μην γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
3: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
2: Πρέπει τώρα κάτι.
3: Είπε
2: είναι,
3: ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να αγιάσει το χέρι οπιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούντζα και εκτονένεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλο.
2: Ισχύει.
3: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε, ναι, δεν γίνεται. Ναι.
2: Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
3: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
2: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
3: Α,
2: αν το σκεφτείς.
3: Είναι δύο σε ένα.
2: Έτσι.
3: Θα πω, εύκολη.
2: Λοιπόν,
3: είναι.
2: Έχει γίνει χαμός λέει μετά τη συνευλία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί τις πένες από την κιθάρα που έπαιζαν στην κιθάρα μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν γιατί λέει αυτές οι πένες αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
3: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
2: Γράφει Μετάλλικα Άθενη κλπ. Και
3: δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
2: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
3: Σιγά ο γεροντόλικος.
2: Γιατί μωρέ
3: και
2: μου.
3: Αυτά.
2: Και που πολλούτε λέει μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
3: Όλα
2: αυτές οι
3: πένες να πέσω
2: δηλαδή
3: κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα για 200 ευρώ.
2: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία, αν πήγες. Mm. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία λέει τον Μετάλλικα και είναι μία με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Mm. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
3: Αναρωτική?
2: Ναι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
2: Έπαθα Μετάλλικα.
3: Έπαθα
2: Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
3: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
2: 55-60 άριδες.
3: 60 άριδες.
2: Ναι.
3: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
2: Παιδιά, αφού.
3: Σιγά τα.
2: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
3: Ναι.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
3: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή, με το που μπαίνει η μουσική, αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο.
2: Εντάξει.
3: Ναι, κάτι μου κάνει.
2: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν, μπορώ.
3: Σωστό.
2: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα η Μπέλ Μπουρντέαμ, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία γράψε ένα βιβλίο για το επώδυνο διαζύγιό της.
3: Τι είπε?
2: Το οποίο θα γίνει και ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωράρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
3: ναι,
2: η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέαμ, η οποία είναι τίγκα στη Μπούρντα.
3: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέαμ.
2: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπωθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέαν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
3: Μπουρντα.
2: Έναν Μπουρντα.
3: Μπουρντα.
2: Κάνανε και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε: ότι κοίταξε να μπει Μπουρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούσε όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: δεν να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπουρντα με την μπουκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
3: Τι!
2: Αμέ!
3: Λεφτά έδωσε αυτό.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά τη ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η ψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
3: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
2: Ναι,
3: να σου πω πώς.
2: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε τι να κάνω, τι να κάνω. Μούμπλε, μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει τώρα. Στις γυναίκες. Θα πάει τώρα τον Κερμίτσο να του πει. Μου φάγεσαι όλες τις συντάξεις.
3: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις και τώρα
2: γίνει, λέει,
3: να κοιμάμαι στα σανίδια.
2: Ναι, σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
3: Θα είναι μια μπούρδα.
2: Ναι.
3: Μια μπούρδα.
2: Θα είναι μια μπούρδα και θα την υποδηθεί η Gwyneth Paltrow.
3: Α, άλλη ξενέρωτη αυτή. Αυτή αν το παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κερά τους ο άντρας.
2: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεσέρια.
3: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
2: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε παιδιά είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείς από τον μπαλκόνι
3: είναι
2: μου.
3: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει.
2: Εντάξει τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμείνει σκουκλίτσα. Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
3: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
2: Καλά έκανε.
3: Και το κέρδισε.
2: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός είναι ένας Γερμανός.
3: Ναι.
2: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τη φωτογραφία.
3: Βγάλε την άσπρη κάλτσα τώρα και το σανδάλι και
2: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο που έρχονται όλοι με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει ο άλλος να κάνει μπαλιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
3: Την πετάς την ξύπνη.
2: Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει. Ξυπνητήρια, λέει.
3: Παναγία μου.
2: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια, λέει. Δεν βρίσκαμε που να ξαπλώσουμε.
3: Στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί. Περνάει ένα σκύλο, κάνει κακά. Ωραία.
2: Άστα.
3: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
2: Ή κάφεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
3: Σιγά μου τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
2: Θα γεμίσεις αυτό το...
3: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
2: Το ξέρω.
3: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
2: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα...
3: Έλα τώρα.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι λίγο
2: δύσκολο. Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
3: Ναι. Τους κοχλίους τους τρως.
2: Όχι.
3: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
2: Όχι όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
3: Ναι. Τι,
2: ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
3: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
2: Μπράβο.
3: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
2: Αν το φέρνουν καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
3: Γιατί τι έχει ο αστακός,
2: είναι
3: ομορφούλικο.
2: Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
3: Τι κατσαρίδα παιδί μου ένα πράγμα.
2: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
3: Γαρίδες τρως.
2: Να με.
3: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
2: Είναι, αλλά
3: καραβίδες τρως.
2: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
3: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
2: Ναι.
3: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
2: Κοιτάξτε, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
3: Ναι.
2: Που αυτό είναι
3: φιλικό
2: στην τροφή τους.
3: Ναι.
2: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα.
3: Τι
2: τώρα,
3: γατούλα.
2: Άμα ήταν μαύρο, σου λέγω, άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
3: Γιατί ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
2: Ναι. Και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
3: Α.
2: Αλλά μαύρο τώρα.
3: Αν ήταν πράσινο θα το τρωγέ.
2: Μάλλον όχι.
3: Α.
2: Μωρή, τα έχουμε
3: είναι
2: συνηθίσει
3: κιόλα.
2: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
3: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
2: Το μυρμηγκάκι δεν το συχαίνομαι, το τρώω.
3: Α, το τρως. Ναι. Ακρίδα.
2: Εντάξει.
3: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
2: Την τρώω και την ακρίδα.
3: Ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Πεταλούδα.
2: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά.
3: Καλά,
2: τελείως ρατσισμός. Αλλά...
3: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
2: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
3: Ναι.
2: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
3: Δηλαδή
2: είναι...
3: την κότα δεν τη λυπάσαι.
2: Για κάποιο λόγο, όχι. Εξώ την έχω γνωρίσει.
3: Α.
2: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
3: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
2: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
3: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
2: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
3: Βεβαίως.
2: Ποιο να είναι.
3: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
2: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
3: Μάλιστα.
2: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
3: Και γάτες.
2: Και γάτες. Αυτό
3: παιδιά,
2: δεν θα το τρώγα.
3: Αυτό να σου πω. Γιατί... στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας σκύλου
2: ναι,
3: και
2: ναι,
3: γάτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
3: Δεν ξέρω.
2: Ξανά έχω το χταπόδι, άμα το χαμηλώσει.
3: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
2: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
3: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
2: Όχι, λέμε, αν είναι παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη. Ναι. Αλλά το έχουμε μάθει.
3: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
2: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
5: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Τι έγινε, τι δεν δουλεύει. Πες μου, τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
1: Αύριο θα είναι, είναι αυτό το ημέρα. Πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά, φαντάσου.
0: Όχ, πού πάμε.
1: Ναι.
0: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό.
1: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ
0: δηλαδή.
1: Ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του.
0: Τη
1: άνοιξη.
0: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
0: 30!
1: Ναι.
0: Τέτοια εποχή 30.
1: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
0: Οχοχοχοχοχο.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Έρχεται και ο Κανταϊός.
0: Όχι, σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
1: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
0: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
1: Ναι.
0: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι.
1: Στο Αττικό.
0: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
1: Θα τον κατήσουν
0: όμως. Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε.

0: όχι άλλο τσίπημα, όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός και Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
0: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα,
1: τώρα η αλήθεια
0: έξω με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αραιώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από όπως πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λίφτε και τα πόμολα.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρε με την Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε, με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε, ε.
0: Ζορμπά, ναι. Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά?
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τι έπια και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τσακλαμπέ. Εδώ τον αποθέωσαν, πήραμε λέει από το μεγαλύτερο χειροπρότυπο.
0: Έλα. Ψηφίστηκε Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους Παναφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε. Που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
1: Καλά, εντελώς.
0: Το μαλλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι εντάξει, να γίνει καφέ.
0: Κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
0: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
0: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Α, το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένας προβληματισμός, έτσι το ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα Μπίτσο Γλούβρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδα πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστης, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
0: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά Winter, είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
0: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, μπορεί να τα κότσια της, μπορεί το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιμείται στους διαδρόμους.
0: Εντάξει.
1: Να
0: πετάει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
1: Ναι, αυτό. Την στρογγύλεψε λοιπόν. Την παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί εσύ δεν του έχουν πει γενικά, με περιέργεια. Αυτό το
0: άλλο. Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερα από το πρώτο.
0: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ. Άμα το αμφισβητήσει, αυτό θα.
0: Αν σου πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε ή έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου είπε, έλα μαζί μου, αντί να του πει έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία ότι τους παντρέψαμε και αυτούς τους βολέψαμε και πάμε παρακάτω τις ζωές μας, του λέει αυτή. Δεν θα έρθω, λέω, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
0: Τι λέω,
1: ότι είναι να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέω, όχι ρε φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πεις ότι δεν θα έρθω.
0: Τι ήθελες
1: είναι εσύ. Δυνατόν, ναι.
0: Δύο ταινίες, Αλάσκα, στην Αλάσκα,
1: να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι, παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
0: Έχει και εσύ τα θέματα σου και την ευρεσιμού σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μα ναι, άσχη την ευχή, λέω κι εσύ.
0: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες?
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, όλα τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά,

0: ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται. Χωρίζουν.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
0: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τη ζωή, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
1: Δεν θέλω το βατράχι.
0: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει ο κυριότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσαν. Αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
1: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
0: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
1: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
0: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
1: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού,
0: ναι,
1: είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, mm, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Ναι.
1: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
0: Λιβανίσαν όλες μαζί.
1: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείνα μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
0: Ναι.
1: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Αντρέα του Χατζηγιάννη.
0: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, τον δικό μας.
1: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
0: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κατά το φωτογραφείο.
1: Νυφικό Αρμάνι.
0: Ωραία.
1: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
0: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
1: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
0: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
1: Ήταν η Μαρί Σαντάλ, ήταν
0: Ολυμπία.
1: Τα Μπρίγκι Πόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη. Ήταν και η Χαλαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Βάλε και λένε Καρελαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη, γνωστή Λιβανέζα, η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλο ο εφοπλισμό. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
0: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
1: Φάγανε, τι φάγανε, γκουρμπεδιές φάγανε.
0: Σίγουρα ρε παιδί, μάλλον θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
1: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι, κάτι περισσότερο από μυθικό.
0: Η μπομπονιέρα.
1: Δεν το ξέρω. Την μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
0: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
1: Oh.
0: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
0: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιδικαστήριο τη γωνία και τρώγονται ποιο είναι υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμεί.
1: Η οποία κάνει τι κάνει.
0: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
1: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει
0: άλλους. Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω το Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
0: Ναι, καλέ.
1: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε από κάτω,
1: σαν καπέλα του Φίλιπ Τρέισι.
0: Για ποιο λες, για την πεζο, για τη γέφυρα,
1: όχι.
0: Για το.
1: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
1: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: κόβεις το αγγούρι σε λεπτές φέτες.
1: Να.
0: Και τοποθετείς τις φέτες.
1: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
0: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθος απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγγούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
1: Καλά. Περίμενε να αρχίσει σεζόν.
0: Νωρίς
1: είναι. Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέντα.
0: Εγώ
1: και
0: Μάιο εγώ είχα.
1: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε.
0: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
1: Α.
0: Αυτά βγαίνουνε παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός. Και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουνε.
1: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
0: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα αρνιά στα ζωγράφια. Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
1: Ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθάει το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήνι και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγκι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
3: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή
2: κακαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα.
2: Μπαμπαράγκα.
3: Παπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
2: Στεναχωρήθηκα.
3: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon, το τι
2: είναι
3: αυτό.
2: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
3: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα σκίσεις.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα.
3: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα, δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα, να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και θα του λέει η Σκορδά, συγγνώμη. Μου λέει, το έχεις πει λέει, στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας το έχεις πει. Μήπως το έχεις πει, του λέει πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
3: Και γιατί η Φιλανδία. Πού το είχε πει τελικά.
2: Ξέρω εγώ και το που με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
3: Η Πάσα Βιόλα. Το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο.
2: Ποιο?
3: Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνο του στο
2: μαγαζί. Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
3: Έλα,
2: και
3: ντροπή.
2: Τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδε αυτό.
3: Έλα, μωρέ.
2: Και όταν μόνο του και πήγαν από την
3: Βρετανία.
2: Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του είπαν. Έλα να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
3: Ο Ακύλας είπε παρντόν πάντω.
2: Αμόρ το καλό μου, μόρ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα
3: παιδιά,
2: πολύ.
3: Να σα πω κάτι.
2: Κρίμα.
3: Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
2: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα. Δηλαδή, αλήθεια είναι.
3: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μα χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
2: Ο Κονδυλάτο εν τω μεταξύ.
3: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της Νάνας Μούσχουρη και της Βίκη Λεάντρος, εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
2: Καλά, να σου πω τώρα. Και παίζει που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έχτι βγήκαμε, δεν είπε βγήκαμε πρώτοι.
3: Έχω
2: ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
3: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίσης να πω.
2: Γιατί ο Κονδυλάτος είναι πάρα πολύ. Τι φίλη θα παραδώσουμε,
3: είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνεις αξεσουάρ.
2: Ναι.
3: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
2: Γιατί
3: τώρα
2: μωρέ.
3: Δεν μιλάμε έτσι ο ένας για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
2: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένας απλός τηλεθεατής.
3: Ναι.
2: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη συγκινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή, δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
3: Α,
2: σε παίχτες, λέω εγώ τώρα. Με την πέστη καλέ που είχε πάει και στην έρτη, έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
3: Ναι, μη κουνάς το χέρι σου έτσι. Γιατί κουνιέται και το κάτω.
2: Σαλαγκούδι. Είχανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έλεγε εγώ σε κατα... Δεν την ήθελε κανείς να Σαλαγκούδι, την βλέπανε και του γύρισαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και αυτά.
3: Έγινε το φύγε. Φύγε.
2: Και από όλο το Survivor, ποιο ήταν κολλητό σε Σαλαγκούδι, ο Κονδυλάτο.
3: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
2: Έλα.
3: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
2: Θα το φέρτο.
3: Όχι.
2: Α, τι.
3: Τη Τσίπρου, τζελαβελά, τζελαβελά.
2: Τζάλα.
3: Παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
2: Τζάλα τη Παρασκευή στο γάλα.
3: Τζάλα σε πληροφορώ στα
2: καλά,
3: σποράκια.
2: Το
3: ρούχο τη το δε.
2: Εντάξει, εκεί ποντάραμε.
3: Εκεί πέρα έβγαινε ο
2: ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
3: Και όπω λέει ένα φίλο μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει τι βυζάρε τη έξω.
2: Δεν έβγαλε τίποτα εσύ.
3: Ήταν λίγο.
2: Όχι. Τίποτα. Μέχρι το πάνω ήταν. Τίποτα, όχι.
3: Τι λέει, ορίστε, να εδώ συνάδελφο. Όλα τα έβγαλε. Τα έβγαλε.
2: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
3: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσει το πιάτο το μεμέ.
2: Ναι.
3: Ήτανε...
2: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
3: Ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορούσε να πει ότι
2: ναι,
3: ήταν.
2: Ναι, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
3: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
2: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
3: Ναι.
2: Υπήρχε σχέση.
3: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
2: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν, όχι, εγώ δεν θεωρώ αυτό σεξ.
3: Εντάξει.
2: Δεν το θεωρώ σεξι για να προκάλεσαι ότι γυμνό.
3: Καλά, εγώ το σεξι όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
2: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
3: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι λίγο άγρια.
2: Δεν ήταν. Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
3: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένας φίλος μου λέει, βγήκε το κορίτσι μου, λέει με διπλά μορτισέρε, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια. Και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσεις.
2: Τα παιδιά μιλάνε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή η κοπέλα δεν δεν μπούλαγε σεξινε σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή ποιος σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πώς να σου το πω. Πολύ ποιος σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν το τραγούδι έτσι, πανέβηκε και πάνω και χόρευε. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, η Βουλγάρα ήταν.
3: Άγρια.
2: Τέλος πάντων.
3: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε ένα νεύρα τη, δεν ξέρω. Έχει πολύ απότομα και αγρία.
2: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Έχω άλλη εικόνα.
3: Έτρωγε σουβλάκια.
2: Όχι, καλά.
3: Έπινε μπυρά.
2: Πάρτι κανονικό.
3: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε
2: εσύ. Μα το είδα μετά. Λέω ρε, παιδί μου.
3: Ο Αγγελέα πώ φάνηκε.
2: Μ' άρεσε.
3: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
2: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαβό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία. Που ήταν ένα που ήταν λίγο ήταν όλο ασημένιο και.
3: Ιταλία?
2: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
3: Ναι.
2: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
3: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
2: Κάποιος είπε, που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε λέει και η Πατούλενα από την Αυστραλία.
3: Όχι ρε παιδιά.
2: Πατούλενα ήταν.
3: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
2: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
3: Τι ήθελες δηλαδή.
2: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα έχει μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
3: Πάντως, ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολλή ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
2: Ναι, γιατί ήταν.
3: Έτσι και ψηφίσει μαζί.
2: Γιατί ήταν 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Ο και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
3: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο, παρακαλώ,
2: και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω.
3: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
2: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
3: Αυτός είναι κοινότητα. Όχι,
2: η οικογένεια, παιδί μου.
3: Α, έχει.
2: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
3: με τον άντρα του ή με τη γυναίκα του.
2: Με τη γυναίκα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στην έμεση σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και με τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κάτι γυροβίνιο.
3: Χρυσίδια.
2: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είπες και εσύ, η χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα το πρώτο. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
3: Εντάξει, τώρα είναι.
2: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
3: Έπεσε έξω στα προγνωστικά.
2: Τελείως.
3: Ναι.
2: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις στις εκπομπές η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί. Και άλλο ένας ανταποκριτής που ήταν εκεί. Ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξένο τύπο. Ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ισραήλ στο BBC κιόλας.
3: Να. Και είπε BBC.
2: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί.
3: Μορσί, είμαστε από το BBC. Και είπε ο Ακύρος έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
2: Να βγάζει δίσκο.
3: Ναι.
2: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
3: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό, λέει.
2: Χαλιά.
3: Καλά, δεν υπάρχει.
2: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
3: Όχι,
2: είναι σπαστό, σπαστό.
3: Άστο, δεν ακούγεται.
2: Ναι.
3: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
2: Ένα λίγο... τραγούδινο δίσκο δεν έχει άλλα.
3: Ένα ακούσαμε.
2: Α, οκ. Okay.
3: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
2: Okay.
3: Θα σου πει μια σαλάδα. Λοιπόν! Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου μας την έσκασαν.
2: Αχ, καλέ και είχα μία.
3: Επανδρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
2: Καλύτερα παντρεύτηκα να εσχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Τόμ Κρουζ?
3: Τι συμβαίνει?
2: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
3: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδί. Ο Τόμ Κρουζ δεν έχει αφήσει κόμμενα για κόμμενα.
2: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
3: Γιατί, συγγνώμη, δεν
2: ακόμα τρέχουν όλες.
3: Δεν γίνεται το.
2: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
3: Μαϊκλο Φασολάκη.
2: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
3: Άμα είσαι Φασολάκη, έχει και παλιό χαρακτήρα. Και ταιριάζουν όλα μαζί.
2: Αν έχει Φασολάκη, έτσι. Έχει φύγει για το πρώτο εβδομάδο.
3: Ναι. Είναι και ο Τόμ Κρουζ τώρα, κάτσε.
2: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημα αυτόν από αυτές που έχει παραμπλέξει.
3: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε.
2: Βρε,
3: ένα
2: ακόμα τρέχει. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
3: Είναι μουρλός αυτός, είναι παλιό χαρακτήρας.
2: Ναι, η διάρ μας. Μια κούκλα. Ένα κούκλα και καλή ηθοποιός. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
3: Εκεί τα στα μάτια τους.
2: Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
3: Φαντάζει και λίγο μύθο. Καλέ γνωστή.
2: Με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον Κρουζ. Μετά από 5 μήνες, 6, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτός ο κύκλος έφυγε. Πάω για άλλους κύκλους.
3: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
3: Και τελικά?
2: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν. Τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
3: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
2: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ήταν αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Τόμ Κρουζ.
3: Τι να πω. Τάξη. Έχει πέσει ξηρασία.
2: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58. Όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
3: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρε και μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
2: Televoting.
3: Ναι. Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αδικήσατε τώρα, Ακύλα. Ήτανε για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
2: Εντάξει, τώρα, παρασκευή στο γάλα. Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες σε όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίσουν.
2: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορή και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
3: Τι
2: νομίζω.
3: Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
2: Όλα τα φαβορή. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορή που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές στοιχηματικές.
3: Δεν ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
2: Όχι.
3: Μανι.
2: Όχι. Εμείς, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
3: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος στη μουσική, δεν
2: είναι. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη θέση.
3: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι, αλλά
3: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
2: 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
3: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε, βρε παράμυθα.
2: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαντιά. Χαρά είναι δέκατη, ρε παιδιά, στις 25 χώρες. Άσε μας, σε παρακαλώ τώρα. Που, και για μη ποιοτικό, και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άλλο θέμα. Συμπάσχω με την με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγγοι.
3: Είναι
2: δεν
3: άφραγγοι.
2: Πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγγοι. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
3: Εσύ που είσαι πρόεδρος στην Τηρεσία,
2: ναι.
3: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
2: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
3: Τι πρόβλημα έχουν.
2: Δεν, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έθρις, άπατες γιατί αυτοί είναι σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
3: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
2: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων στην Καλιφόρνια, κάπου εκεί. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
3: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρε του μεγάριδε.
2: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζε, καθαρίστριε,
3: εμπεπούλε. Την αξία του σπιτιού, πε με γκανάκι.
2: Δεν τη βάζω εγώ αυτή τη. Με τίποτα τη χρουσούζα.
3: Δεν την έβαζε.
2: Όχι.
3: Αμέσω παίρνει υπεραξία.
2: Πεθαίνω.
3: Θα έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρει τι είναι να πουλά το διαμέρισμα, τη πει έλα εδώ μια εβδομάδα, κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτησε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
2: Τι λέει, δουλειά καλά έχει να πάει στην Κυψέλη? Αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
3: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνω σε
2: γιατί
3: και
2: γιατί κάνουν πτωχές?
3: Κάνουν ρε
2: παιδί μου
3: ότι είναι, ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
2: Τι είναι?
3: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Σουότς και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
2: και
3: τσουρεμαδιόντουσαν και φτηνόντουσαν
2: και άσχημα ρολόγια το
3: μεταξύ. Εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
2: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
3: Το οποίο είναι και ακριβό.
2: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
3: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
2: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα για να πάρουν για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά το μεταξύ, είναι limited.
3: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
2: Ναι, παιδιά, όπως να κάτσεις την ουρά τώρα. Για να πάρεις.
3: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
2: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται στην σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
3: Άμα θες κάτι καλό.
2: Πολύ... Ναι, τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
3: Κάτσε, αν είχαν φοβερά φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
2: Ούτε καν.
3: Στο 1/10 τη τιμή.
2: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Hermès η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιο πρόλαβε τον κύριο ήρθε να την πάντη μου.
3: Δεν θε πολύ, δεν θα καθόσουν.
2: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
3: Α.
2: Εγώ όμως.
3: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο?
2: Έτσι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
3: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
2: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλά να χωράμε.
3: Ωραία.
2: Και όλη μέρα.
3: Βάλει ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κάτω.
2: Και μετά πώς σηκώνονται?
3: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
2: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
3: Είχε τσιμπούσει.
2: Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
3: Παναγία μου.
2: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
3: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
2: Συγγνώμη,
3: τι ώρα τελείωσε?
2: Επειδή
3: είμαστε
2: παρέα, δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα που βλέπαμε λίγο ότι.
3: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
3: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσερλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
2: Εντάξει, μωρή,
3: μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
2: Μας μάτιασαν. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
3: Πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
2: Ναι,
3: από πού
2: φέρνει
3: κατεβαίνει.
2: Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
3: Με
2: καλλιντικά και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
3: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά.
2: Ναι.
3: Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήρης της Inter Miami, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, πιο πολύ τη μαμά ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
3: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
2: Πάει πολύ καλά.
3: Κέρατο για ρίξε.
2: Πάει πολύ καλά με τα καλλιτικά της. Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
3: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
2: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν φοράνε τα παράγματα, αλλά ψάχνονται πολύ. Πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
3: στο δέρμα. Είπαμε
2: από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες της. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει ένα αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρωματιέται αυτά, με συγχωρείτε.
2: Έλα, μπράβο, το καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
3: Άρα έχουμε.
2: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε δέκατο στο... με το φέρτο φέρτο.
3: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
2: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
2: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε. Ναι. Γυρνά αριστερά. Πεθαίνει κόσμος, γυρνάνε δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
3: να από την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της της Μικόνου, τα ωραία.
2: Ναι.
3: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
2: Τι να τα κάνει, μωρέ, η Λιλικόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
3: Θα κάνει σεξ.
2: Έχει έρθει με την ομάδα της να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
3: Δεν μένει εκεί.
2: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
3: Τι φοράει.
2: Τι της έχει, βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
3: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
2: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
3: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
2: Όχι, δεν έχει πια ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι σαν ανανάς.
3: Σε λάθος χώρα ήρθε.
2: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
2: Ναι.
3: Που κάνει τέτοια.
2: Ποιο?
3: Λεμονάκια δηλαδή.
2: Λεμονάκια,
3: φρουτάκια, ανανάκια.
2: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
3: Ακριβώς.
2: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά μπραντ γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, α πούμε, το μπραντ Σιμπλιγκάντε Πέτρε.
3: Ναι.
2: Είναι το μπραντ Οντίθια. Είναι το μπραντ Ικαριάτιντα.
3: Ναι.
2: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορέ από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
3: Ψυχημοσύνη δηλαδή.
2: Κάτι,
3: κουδούνια!
2: Κουδούνια
3: μα κρέμασαν τα κουδούνια!
2: Κάτι φουντίτσες, μπόχο, χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχει για να παίρνει αέρα από πώ το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπουτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
3: Να.
2: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα. Σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
2: Για να πω, τι είναι αυτό το. Τι
3: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
2: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό. Τι
3: καλό...
2: λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα κοιμήλικο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει αυτό.
3: Το λινό είναι ακριβό ύφασμα.
2: 450 ευρώ και δεν είχα να ράψει μου. Ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι, ας πούμε, το όνομά της ο Μονοντασάνταλος.
3: Και έλα, κάνει τώρα κάνει φοβερά σανδάλια
2: και κάνει το σανδάλι τώρα 600
3: ωραία,
2: ευρώ.
3: Ωραία, πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά, που κάνουν 50 ευρώ.
2: Τα απλά παίρνω, αλλά γιατί δεν μου το σχολιάσω ρε παιδί μου, φυσικά
3: γιατί,
2: τα απλά παίρνω.
3: Γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Dior αν το βγάλεις.
2: Θα σηκώνω τον Dior τώρα με την καριά, την τά.
3: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior. Ναι. Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι Κολωνάκι και Βαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
2: Γιατί από το ερκοντισιόν.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
2: Ναι, και στα πλοία.
3: Και στα πλοία
2: στα
3: το ίδιο.
2: Χειρότερα.
3: Στα πλοία έχω μη πολύ καιρό
2: χειρότερα
3: να
2: στα πλοία.
3: Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
2: Ναι,
3: θέλει και.
2: Ναι.
3: Πώς το λένε αυτό.
2: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθείς, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει και το μαλλί μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιο στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
3: Σεξ κάνανε.
2: Διακριτικό.
3: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
2: Είχαν...
3: Στο κατάστρωμα διακριτικό.
2: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
3: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
2: Ήταν κάτω από μια σκάλα. Ναι. Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω 2-3 καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
3: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
2: Ναι.
3: Να δεις
2: ότι ένα σφίχι, σαν να τρίβεται το sleepy bag. Λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
3: Ήταν κάτω από τι.
2: Ήταν μέσα στο sleepy bag, μπουγατζωμένοι.
3: Α, μπουγατζωμένοι και γενικώ γατζωμένοι.
2: Μια κινητικότητα, εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
3: Α, έπρεπε να πεις.
2: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
3: Α,
2: για να τα ακούω.
3: Ντροπή σου πια.
2: Όλα τα άκουσα.
3: Τι έγινε, υπήρχε.
2: Υπήρχε.
3: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
2: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μην φανταστεί, πολύ αχνή.
3: Ναι, τώρα τι να
2: και
3: κάνει.
2: Ναι, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να παραπληθούν μετά.
3: Α! Πού εκεί.
2: Μπε στην τουαλέτα να πάρε. Να
3: ωραία, πληθούνε. Και μετά πα εσύ και πλύνει τα χέρια σου.
2: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι έκανες σήμερα το πρωί? Πώς περάσαμε τη μέρα?
2: Ψάχνω ένα χαρτί.
1: Οχ.
2: Δεν περνάω καλά.
1: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
2: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να βρει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
1: Έλα μωρέ.
2: Γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
1: Βάλε ένα
2: σεξι μπορώ, όμως, το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
1: Όλοι πνίγονται.
2: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου. Παίζει,
1: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
2: Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
1: τι
2: το κάνω.
1: Τι ειδικότητα θέλει?
2: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις ειδικότητες.
1: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
2: Ή δικηγόρο.
1: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
2: Με τη συμβολιογράφο έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
1: Σε αυτή τη ζωή σου
2: έφεξε. Φέξε μου και γλίστρησα.
1: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
2: αυτό
1: πιο καλό.
2: Τρία χρόνια τώρα.
1: Τρία χρόνια κάτι.
2: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
1: τρία
2: χαρτιά.
1: Τρία χρόνια πνίγονται.
2: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
1: Ναι.
2: Κυνηγάω
1: όχι,
2: χαρτιά.
1: Όχι, κάτσε μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
2: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά. Έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρεις και σου λέει: ξέρεις κάτι, φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
1: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχεις ακούσει λίγο έτσι?
2: Καθόλου τίποτα.
1: Με έτσι λίγο όχι. Κέφι δεν έκανε.
2: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
1: Βγες στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσεις, θα είναι.
2: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβε τι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
1: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
2: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
1: Δηλαδή,
2: ελαφριά,
1: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το κάτω τον πισινό του γάτου.
2: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω μπα ιδέα μου, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια, του σολομού και όλα
2: γίνουμε
1: αυτά τα σούσια.
2: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
1: Εμείς τρώμε.
2: Εσείς οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
1: Των νοτίων προαστίων εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε, τι σκατήλα, όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
2: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
1: Να σε δω να πηγαίνεις σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ε?
2: Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πια από τώρα.
1: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
2: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
1: Με όλα, να τα.
2: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι.
1: Εκδρομουλά.
2: Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Αντού στις σπηλιές του Μονσεράτ.
1: Καλέ, τι έπαθες?
2: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Ο παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
1: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
2: Και ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
1: Ναι. Σου λέει, ακάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
2: Ναι.
1: Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
2: Η περιουσία ανέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
1: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Γιώκα.
2: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
1: Λοιπόν, Καρισιανού, πώς είδες.
2: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
1: Ναι.
2: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να έχει φάει. Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
1: Είναι
2: και
1: το
2: είχε
1: μεγάλο
2: κλαδί ειρήνης.
1: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
2: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
1: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
2: Γιατί.
1: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
2: Γιατί
1: δεν...
2: από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
1: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
2: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
1: Ο ένα είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλο είναι.
2: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιό, πώ τον λένε, παλιό ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκε.
1: Ω παλιάρα.
2: Ω καλέ.
1: Ηθοποιό.
2: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
1: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
2: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
1: ευρώ. Δηλαδή.
2: 20, ήταν πολύ ωραίο άντρα.
1: Για να ξέρω. Τον ύμνο
2: είναι
1: του νέου κόμματος, αν ισχύει βέβαια, παιδιά, τώρα.
2: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
1: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
2: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
1: Έλα.
2: Αμάν.
1: Έρχεται.
2: Προσκύ.
1: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
2: Ναι.
1: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
2: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή. Είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θερμίδες. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτσερ λένε για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει λουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη μας έλα μέσα.
1: Και το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4 να σε πιάσει.
1: Αυτό 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό ότι δεν έχεις
0: κάνει. Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτης ή να έχει κοιμά με τις αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκ και όλα αυτά. Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την
1: τυλαντήρα
0: στη μασέλα.
1: Όχι, μ' αρέσει το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και... το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μαζευτεί μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι ή το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα? Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώ λειτουργούν.
0: Πίσω από την άλλη, ότι είναι μια μικρή. Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώ γίνεται δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώ γίνεται δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα. Όχι τώρα, σαν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Χώσε την πυροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε. Ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πυροβοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ένα ποπ για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα, δεν είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Δεν το πιστεύω. Πάνε σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι, λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανε ένα. Και έμεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασινθεί. Μπήκε να χτυπήσει κατσαρίδα. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω δεν μπορεί να βλέπω. Ήτανε σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α. Το ρίχνει. Πιο σοφή. Και ακούγεται χράτς.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο μου.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι, γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.

0: Developers και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τι έγινε?
8: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
7: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλούνταλούντα και αλούτερα.
8: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
7: Τι έχουμε, ποια μέρα είναι έχουμε και ποια χρονιά είναι?
8: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
7: Καλά, έχει ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
8: Τίποτα.
7: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξη κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
8: Δεν βρίσκει πάρκινγκ?
7: Όχι.
8: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
7: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
8: η βενζίνη? Η βενζίνη.
7: Καλά.
8: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
7: Βάζεις βενζίνη και λες ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό εισιτήριο?
8: Ναι, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
7: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
8: Όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα γκαζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις στροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
7: Ναι.
8: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
7: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
8: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
7: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
8: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
7: Όχι, να πας και με σβηστή.
8: Όχι.
7: Αυτό κάνουν κάποιοι.
8: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι είμαι νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτό που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
7: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
8: Αυτό κατάλαβα. Όταν μου μιλάει, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
7: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
8: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το έφτιαξα.
7: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
8: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
7: Α.
8: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
7: Έχει πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
8: Βεβαίως.
7: Ναι, τι έπαθε αυτό?
8: Όχι, το πηγαίνω για το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μετά εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
7: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
8: Το μπεδεμένο είπα.
7: Το πενεμένο.
8: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Από τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
7: Εντάξει, ρε παιδί μου.
8: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άρεσε και τι μου βάλε.
7: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
8: Όχι, δεν ξέρω τι. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φταίει, άντεγε και πια στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη,
7: γιατί
8: αν δεν
7: πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
8: Ναι. Το βενζινάδικο που εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
7: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
8: Ναι.
7: Α, μπράβο.
8: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
7: Εταιρεία, αλλά είναι.
8: Είναι εταιρεία που φοράνε τις στολές της εταιρεία, δεν είναι δηλαδή.
7: Του βενζινάδικου.
8: Ναι. Και είναι πολύ καλές.

0: Μέσα στο έχω τσεκάρει, γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με ήμουνα, δεν ήμουν στην περιοχή μου και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη ότι δεν είναι, σου έχει βάλει...
1: Αυτό το βενζινάδικο.
0: Όχι, μην βάλει αυτό, το καλό και αυτό που έχουμε στου ξένου. Ένα τέτοιο.
1: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
0: Ήμουν ξένη που πέρασα, περαστική.
1: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
0: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω στην παιδί μου που ότι αργεί να καεί η βενζίνη και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να ματύχει κάτι και επειδή δεν είμαι πελάτη.
1: Γι' αυτό λένε.
0: Μου βαβάζει ότι... από την άλλη. από την άλλη, πε την,
1: Γι' αυτό λένε.
0: Ναι.
1: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
0: Να αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνει από βενζίνη και να αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι μου.
1: Δέκα. Τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.
0: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
1: Και τι βγήκες?
0: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
1: Ναι.
0: Όλα τέλεια και
1: το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
0: Μιλάμε για αίματος τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλεια
1: πώς
0: όλα.
1: Γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αϊνστάιν.
0: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
1: Τι.
0: Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατί θα το στείλω. Έλεγε, ας πούμε, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
1: στη χοληστερίνη.
0: Ρε Παναγία μου.
1: Τι έγινε?
0: 280, χτύπησα τα βάνια.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Πρέπει να πας στα γάπια.
0: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλή στάση σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
1: Να.
0: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρει, με αυτή τη χοληστερίνη που έχει.
1: Ναι, πα για εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
0: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Από αυτό το έχει πάθει.
1: Πιο ακριβώ.
0: Δεν θυμάμαι πώ σε λένε.
1: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
0: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντω. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Θα δούμε.
1: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
0: Θα πάω σήμερα.
1: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
0: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
1: Ποιο?
4: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικό. Πας δίνω όποιος θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
4: Κρύε.
6: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
7: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε το άλμπουμ θα ανοίξει τις σελίδες του στο κεφάλαιο Γιώργος Χατζινάσιος, που προφανώς θα το έχετε ήδη καταλάβει από το ορχιστρικό θέμα που έγραψε για την ταινία Το Αγκίστρι που μόλις ακούσαμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Μυρίδης, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Βασίλης Κρυμπάς. Ο Γιώργος Χατζινάσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Γενάρη του 1942. Είναι γιος του Αγάπιου Χατζινάσιου, καθηγητή μουσικής οδείων Θεσσαλονίκης, ο οποίος εθεωρείται ένας από τους καλύτερους σαξοφωνίστες της εποχής του από την Ιγρήτα Σερών, και της Άννας, κόρης του δασκάλου Θεμιστοκλή Ζωγράφου από τη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Ο παππούς του, Γεώργιος Χατζινάσιος, σπούδασε στη σχολή του Γένους, ήταν έμπορος και σε μικρή ηλικία πήγε στους Αγίους Τόπους με τον εύπορο πατέρα του Αθανάσιο, ο οποίος βαπτίστηκε, ονομάστηκε δηλαδή, Χατζής Αθανάσιος, και από αυτά τα δύο ονόματα βγήκε το Χατζινάσιος. Ο παππούς από τη μητέρα του ήταν αγιογράφος στο Άγιο Όρος με το παρανόμι Ζωγράφος. Ο Γιώργος Χατζινάσιος ξεκίνησε μαθήματα πιάνου από 6 χρονών στο Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης με καθηγητή τον Επαμηνών Δαφλόρο. Σπούδασε στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης με καθηγήτρια την Ανθούλα Χιδίρογλου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Οδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φαραντάτο, στο Εθνικό Οδείο με καθηγητή τον Κρητικό και στο Παρίσι, όπου σπούδασε σύνθεση και ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας.

Πριν ήταν η μουσική από το Αγκίστρι, τώρα ήταν το τραγούδι των τίτλων από την ταινία «Ψυχή και σάρκα», αμφότερες παραγωγές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, το άλμπουμ απόψε θα προσεγγίσει το σπουδαίο δισκογραφικό έργο του Γιώργου Χατζινάσιου μέσα από τραγούδια που αγαπήσαμε. Από 14 ετών, ο Χατζινάσιος είναι ήδη ένας αξιόλογος πιανίστας με ιδιαίτερη κλίση στη τζαζ μουσική, παράλληλα με την αγάπη του στην ελληνική μουσική, όπου εμφανίζεται ο συνθέτης από το 1972 σε ηλικία πλέον 30 ετών με το δίσκο 453. Ο οποίος δίσκος είχε πάρει τον τίτλο του από τον αριθμό τραγουδιών των τραγουδιστών που συμμετείχαν. Ο Σταμάτης Κόκοτας είχε πει 4 τραγούδια, ο Στράτος Διονυσίου 5 και η Δήμητρα Γαλάνη 3. Και έτσι ο δίσκος ονομάστηκε 453. Από τότε ο Γιώργος Χατζινάσιος έχει γράψει πολλούς δίσκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από τους οποίους πολλοί τιμήθηκαν με χρυσή και πλατινένια διάκριση από διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Έγραψε επίσης μουσική και τραγούδια για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Από τους 45 δίσκους του χαρακτηριστική είναι η Διαδρομή, το Λεύκομα, τα Συναξάρια, η Ενδεκάτη Εντολή, το Μάθημα Σολφές φυσικά, η Επίθεση Αγάπης και πολλοί άλλοι δίσκοι. Παράλληλα, έγραψε μουσική για 38 κινηματογραφικές ταινίες όπως η Γλυκιά Συμμορία, το Knockout, το Αγκίστρι, το Εσύ και Εγώ, ακούσαμε νωρίτερα και κάποια θέματα από αυτές τις ταινίες και βέβαια να θυμηθούμε και την ταινία Shirley Valentine της Paramount. Έγραψε μουσική για 25 θεατρικά έργα καθώς και για την τηλεόραση όπως Μυστικοί Αραβώνες, Ακριβή Μου Σοφία, Μαύρη Χρυσαλίδα, Τμήμα Ηθών, το Γελίον του Πράγματος, το Φιλί της Ζωής, το Άγγιγμα Ψυχής. Φυσικά, το 1980 πήρε πρώτο βραβείο σε γαλλικό φεστιβάλ με το τραγούδι «Όταν γύρω νυχτώνει». Επίσης, πήρε βραβείο στο φεστιβάλ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και έχει τιμηθεί από διάφορους συλλόγους για την προσφορά του στη μουσική. Από ταινία και το επόμενο τραγούδι, ταινία του Νίκου Φόσκολου με τον τίτλο «Εχμάλωτη του μίσους» με τον Κώστα Καρά και τη Ζωή Τσαλάσκαρη. Εκεί, στη σκηνή του κέντρου, τραγουδούσε η νεαρή τραγουδίστρια Λίτσα Σακελαρίου.

Αφήνουμε τη Λίτσα Σακελαρίου από τους εχμάλωτους του μίσους και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπου μας γύρω από το έργο του Γιώργου Χατζινάσιου. Ο Γιώργος Χατζινάσιος έχει συνεργαστεί με σημαντικούς στιχουργούς όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Σότια Τσότου, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Σέβη Τηλιακού. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι τραγουδιστές όπως η Μαρινέλα, η Βίκη Μοσχολιού, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Στράτος Διονυσίου, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Χάρης Αλεξίου, η Νάνα Μούσχουρη, η Αλέκα Κανελίδου, ο Γιάννης Πάριος και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μία από τις πιο ταιριαστές φωνές στο έργο του Χατζινάσιου είναι η Δήμητρα Γαλάνη, που την συναντήσαμε πριν, θα τη συναντήσουμε τώρα, αλλά και αργότερα.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ξανά σε κινηματογραφική ταινία θα πάμε, όπου εκεί συναντάμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους Ερίκου Θαλασσινού. Είναι η ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης» με πρωταγωνιστή το Σωτήρη Μουστάκα. Το τραγούδι των τίτλων έλεγε ο Αντώνης Καλογιάννης.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος έφτασε μέχρι και τη Eurovision, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το 1977 το τραγούδι του «Μάθημα Σολφέζ» σε στίχους Σέβη Στυλιακού εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με ερμηνευτές τον Πασχάλη, τη Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη, ενώ κατέλαβε την 5η θέση.

Στον ίδιο δίσκο που βγήκε τότε με το μάθημα Σολφέζ, υπήρχαν και άλλα πανέμορφα τραγούδια μιας ρομαντικής εποχής που μάλλον έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Για παράδειγμα, θυμάμαι ένα τραγούδι με την Μπέση και το Ρόμπερτ που έλεγε «Και τραγουδούσα με τα άλλα παιδιά, δεν περνάς κυρα Μαρία» κλπ.

0: σε σοδού, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλι μας

Συνεχίζοντας να ακούμε και να θυμόμαστε ένα μέρος από το έργο του Γιώργου Χατζινάσιου, αξίζει να σημειώσουμε ότι έδωσε ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στο Carnegie Hall, στο Concert House της Βιέννης, στο White House του Λονδίνου, στην Κύπρο, στη Σόφια. Το 1985 συνέθεσε την όπερα El Greco, που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Παρουσιάστηκε σε μορφή κονσέρτου για πιάνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει μελοποιήσει το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ηλίτη, καθώς και τη βυζαντινή τριλογία που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Γιώργος Χατζινάσιος ήταν από τους πρώτους συνθέτες που μέσα στη δεκαετία του 70 έγραψε pop τραγούδια και μάλιστα για μια τραγουδίστρια που το όνομά της είχε συνδεθεί περισσότερο με το λαϊκό τραγούδι. Μιλάμε βεβαίως για τη Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα του τότε που τραγουδούσε Χατζινάσιο και μετατρεπόταν σε Μαρινέλα του σήμερα.

πέσω και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως με.

Με το Γιάννη Πάριο, ο Γιώργος Χατζινάσιος είχε συνεργαστεί αρκετές φορές στη δεκαετία του 70 με πολλές επιτυχίες. Στις αρχές του 90 βγαίνει ένας ολοκληρωμένος δίσκος συνεργασίας Πάριου Χατζινάσιου με τίτλο «Επίθεση Αγάπης». Και η επίθεση ήταν πράγματι πολύ ισχυρή.

Μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία του Γιώργου Χατζινάσιου η συνεργασία με την Αναμούσκουρη. Το άλμπουμ λεγόταν «Η ενδεκάτη εντολή» και ήταν σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν αρκετά τραγούδια που ακούστηκαν στα ραδιόφωνα εκείνη την περίοδο. Εμείς θα ακούσουμε το ομότιτλο και το «Μακριά στο Κατμαντού», του οποίου τη μουσική ο Χατζινάσιος την είχε γράψει ήδη από το 1979 για την ταινία «Ένα γελαστό απόγευμα».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr. Στις ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.

Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Γιώργος Χατζηνάσιος δεν έγραφε μόνο ελαφρά pop τραγούδια, έγραφε και πολλά λαϊκά άσματα και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Να θυμηθούμε για παράδειγμα τα Συναξάρια, έναν δίσκο που έκανε το 1981 με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Απόψε το άλμπουμ θυμάται αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου. Και αύριο σας προειδοποιώ, τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Να έρθετε και αύριο εδώ στα Παραπολιτικά. Προς το παρόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα πάλι στο λαϊκό ύφος του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, το έπαιξα και την περασμένη εβδομάδα άλλωστε, είναι η συνεργασία του Γιάννη Κούτρα με το Γιώργο Χατζινάσιο και το Λευτέρη Παπαδόπουλο πριν από 43 χρόνια. Καλώς ορίσατε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής άλμπουμ που απόψε φιλοξενεί στις σελίδες του μέρος του έργου του Γιώργου Χατζινάσιου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και πάμε σε ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Ένα γελαστό απόγευμα» του Ανδρέα Θωμόπουλου και του Φρέντι Γερμανού. Στην ταινία ακουγόταν με τη Δήμητρα Γαλάνη, εδώ το ακούμε με την Αλέκα Κανελίδου.

Τώρα θα μου πείτε, αφού το τραγούδι στην ταινία το λέει η Δήμητρα Γαλάνη, εμείς γιατί το ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου? Πρώτον, διότι λατρεύουμε την Κανελίδου. Και δεύτερον, διότι κρατήσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη για λίγο αργότερα. Προηγείται η Μαρινέλα με το «Σε ευχαριστώ». Μουσική που είχε γραφτεί πρώτη φορά το 1973 για την ταινία του Νίκου Φόσκολου «Με φόβον και πάθος». Μετά μπήκαν τα λόγια της Σοφίας Παπαδοπούλου το 1978.

Ερχόμαστε στη Δήμητρα Γαλάνη που λέγαμε και πριν. Συνεργασία με τον Γιώργο Χατζινάσιο το 1979 ή μάλλον άλλη μια συνεργασία. Προκύπτει ο δίσκος Εικόνες και ακόμα παλιότερα θυμόμαστε και ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη από το Λεύκομα του 1976.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο δίσκο Λεύκομα του 1976, μία πλευρά ήταν της Δήμητρας Γαλάνη και η άλλη της Βίκης Μοσχολιού. Μέσα σε αυτό το Λεύκομα λοιπόν, εκτός από τα γαλάζια γράμματα, ήταν και το «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» σε στίχους Γιώργου Κανελόπουλου και μουσική φυσικά Γιώργου Χατζηνάσιου.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος δούλεψε με τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, δίνοντάς τους τραγούδια που με το που έβγαιναν στα ράφια των τότε δισκοπολίων γινόντουσαν επιτυχίες. Τα ραδιόφωνα σε καθημερινή βάση τη δεκαετία του 70 και του 80 έπαιζαν πολλά τραγούδια του Χατζηνάσιου, ενώ στην πορεία, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό τραγούδι έκανε στροφή σε άλλους δρόμους κακοτράχαλους, τα τραγούδια του Χατζηνάσιου παρέμειναν κλασικά σαν το παλιό καλό κρασί.

Αν πάμε στο 1975, θα συναντήσουμε ένα δίσκο που δεν είχε ονόματα, που ήταν αυτό που λέμε τρανταχτά. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος κυκλοφορεί το δίσκο «Αντιθέσεις», όπου τραγουδούν οι νέοι τραγουδιστές Εμιλία Νομικού και Περικλής Περάκης.

Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά είναι το έργο του Γιώργου Χατζινάσιου που μας απασχολεί απόψε. Αύριο θα θυμηθούμε αποσπάσματα από το έργο του Γιάννη Σπανού. Η λέξη αποσπάσματα ισχύει και για τους δύο συνθέτες, διότι το έργο τους δεν περιορίζεται σε δύο απλές δύο-ωρες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εμείς απλώς διαλέγουμε κάποια τραγούδια που μας έχουν μείνει από το μακρινό παρελθόν, αλλά και από το ακόμα μακρύτερο παρελθόν. Έρχονται ο Φίλιππος Νικολάου και η Μαρινέλα.

πρώτη μας ώρα θυμηθήκαμε τη συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Γιάννη Πάριο από το 1991, αλλά αν θέλετε μπορούμε να πάμε και στο 1972, τότε που ο Γιάννης Πάριος μας τραγουδούσε «Τι θέλεις να κάνω».

Ιδιαίτερα σημαντική κατά την ταπεινή μας άποψη η συνεργασία Γιώργου Χατζινάσιου και Σταμάτη Κόκοτα τη δεκαετία του 70. Στα δύο πιο εύθυμα μουσικά τραγούδια αυτής της συνεργασίας θα πάμε ευθύς αμέσως. Το 1973 κυκλοφορεί ο δίσκος Διαδρομή με πολλούς και εκλεκτούς τραγουδιστές. Μέσα σε αυτό το δίσκο Σταμάτης Κόκοτας είπε το «Να χα τα χρόνια σου» και το «Άστους να λένε».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στα 90s ή μάλλον στο τελείωμα των 80s, τότε που η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τον Γιάννη Πάριο τραγουδούσαν ένα παιχνίδι για δύο που έγραψαν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και η Λίνα Νιλίωμα των 80s, τότε που η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τον Γιάννη Πάριο τραγουδούσαν ένα παιχνίδι για δύο που έγραψαν ο Γιώργος Χατζηνάσιος.

Ακόμα πιο πρόσφατα, δηλαδή μόλις 30 χρόνια πίσω, όταν η Αλέξια αλλάζει τραγουδιστικό προφίλ και αφήνει τα ελαφρά ποπάκια με τα οποία είχε γίνει είδωλο, συνεργάζεται με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και προκύπτει ο δίσκος «Και κλεισμένων των θυρών».

Για το τέλος, σχεδόν ιστορική συνεργασία του Γιώργου Χατζηνάσιου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ένα νεαρό και άγνωστο τραγουδιστή από την Κύπρο. Ο Χατζηνάσιος του γράφει τραγούδια για την τηλεοπτική σειρά Άγγιγμα Ψυχής, η οποία είχε σκανδαλίσει ούκο λίγες φορές μια μερίδα τηλεθεατών με την υπόθεσή της. Ας κλείσουμε λοιπόν με το τραγούδι «Το σώμα που ζητάς» σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Απόψε περάσαμε 2 ώρες με τραγούδια και μουσικές του Γιώργου Χατζηνάσιου. Αύριο κατά τις 8 ελάτε να θυμηθούμε τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Εδώ στο άλμπουμ πάντοτε στα παραπολιτικά 90,1. Έρχεται αμέσως ο Θουβού, ο Θανάσης Βούτσινος, μένα για το δρόμο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Αύριο πάλι, γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τραγούδι του Τζον Λένον από το δίσκο Imagine του 1971. Λένε ότι το έγραψε ο Λένον στον απόϊχο της επιτυχημένης αγωγής του έτερου Καπαδόκη, των Beatles, του Paul McCartney, στο ανώτατο δικαστήριο για τη διάλυση των Beatles ως νομικής εταιρικής σχέσης πίσω στο 1971. Τα αγόρια δεν τα είχαν καλά μεταξύ τους. Το διαζύγιο, η διάλυση των Beatles για την ακρίβεια, δεν έγινε με τους καλύτερους δυνατούς όρους και είπαν μέσα στα τραγούδια τους ο ένας να καρφώνει τον άλλον. Κάπως έτσι ο Λένον αναρωτήθηκε: How do you sleep? Πώς κοιμάσαι? Τύπου, τι ψυχή θα παραδώσεις? Παγκόσμια ημέρα ύπνου, η Τρίτη Παρασκευή κάθε Μαρτίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στόχος της συγκεκριμένης μέρας, της συγκεκριμένης γιορτής, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία του ποιοτικού ύπνου, αλλά και με τις αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό σε περίπτωση που δεν κοιμόμαστε όσο και όπως πρέπει. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του ύπνου, τα τραγούδια του Μορφέα, εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Μάλλον είχε τεράστια δυναμία ο Τζον Λένον στον ύπνο και αυτό έβγαινε στον κόσμο. Στο δίσκο Revolver του 1966 συνυπέγραφε με τον Paul McCartney το I'm only sleeping. Απλώς κοιμάμαι. Λένε ότι εκείνο το καιρό πέρναγε τον περισσότερο χρόνο του στο κρεβάτι με ή χωρίς την εμπειρία παρεστησιογόνων, διαβάζοντας ή απλά τεμπελιάζοντας. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η αμερικανική μπάντα των Romantics από το Detroit πίσω στο 1983. Και η μία και μοναδική τεράστια επιτυχία τους, το Talking in Your Sleep. Σ' ακούω, λέει, να παραμιλάς στον ύπνο σου. Το φαινόμενο γνωστό και ως υπνολαλία. Κοινότατο, συμβαίνει σε άτομα όλων των ηλικιών, μπορεί να ποικίλει, λέει, από ακατάληπτες λέξεις και φράσεις έως πλήρεις σαφείς προτάσεις. Παρόλο που τις περισσότερες φορές είναι ακίνδυνο και παροδικό, προκαλεί ενδιαφέρον λόγω της μυστηριώδους φύσης του.

Σέρ από την άλλη δεν είχε διαταραχές ύπνου. Άλλο την ένοιαζε ότι αργά ή γρήγορα στο τέλος όλοι καταντάμε να κοιμόμαστε μόνοι μας. We All Sleep Alone, τραγούδι από το δίσκο του 1987 με τίτλο το όνομά της, τραγούδι που έγραψαν για αυτή ο Τζον Μποντζόβι, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Ρίτσι Σαμπόρα και ο παραγωγός Desmond Child. Πήγαινε έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για την Παγκόσμια ημέρα ύπνου που ήταν χθες στις 14 Μαρτίου. Αυτή ήταν η Cure από το 1989 και το δίσκο Disintegration και ένα ιδιόμορφο νανούρισμα. Ο Robert Smith αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι το έγραψε με μνήμες από την παιδική του ηλικία και τα τρομακτικά νανούρισματα που του τραγουδούσε ο πατέρας του, ενώ άλλοι μελετητές και φίλοι του συγκροτήματος αναγνωρίζουν και αναφορές σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η Eurythmics για τη συνέχεια. Ο Dave Stewart και η Annie Lennox από το δίσκο Sweet Dreams του 1983. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και σε πολύ δοξασμένη κινηματογραφική ταινία, αγαπημένη τουλάχιστον στην Ελλάδα, τις 9,5 εβδομάδες του Adrian Lyne με το Mickey Rourke και την Kim Basinger. Το τραγούδι που μιλάει για μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. This city never sleeps.

Μάθαμε την υπνολαλία. Ώρα να μιλήσουμε για την υπνοβασία. Συγκαταλέγεται, λέει, στις παραϋπνίες. Τα ανεπιθύμητα ψυχικά ή σωματικά συμβάντα στον ύπνο. Παρατηρείται στο 1 έως 6% του πληθυσμού. Το άτομο, λέει, σηκώνεται από το κρεβάτι του και περιφέρεται στο χώρο χωρίς να έχει πλήρη συνείδηση. Η αφύπνιση δεν είναι εύκολη και συχνά συνοδεύεται από σύγχυση και επιθετικότητα. Για έναν υπνοβάτη έγραψε και τραγούδησε το 2016 ο Νορβηγός Σίβερτ Χόγεμ. Η φωνή των Μαντρουγάδα από το δίσκο Lioness.

Άλλον ανούρισμα πέρα για πέρα κλασικό από ταινία κινουμένων σχεδίων. Αγαπημένη, το Dumbo του οργανισμού Disney πίσω στο 1941. Η σκηνή, μάλλον σπαρακτική. Η μητέρα του Dumbo είναι κλειδωμένη σε ένα βαγόνι κλουβί, βγάζει έξω μόνο την προβοσκίδα της και με αυτή να νουρίζει το μικρό ελεφαντάκι. Το τραγούδι στην εκτέλεση της Bette Midler από το 1988 και το soundtrack της ταινίας Beaches είναι το Baby Mine.

Από τηλεοπτική σειρά το επόμενο, ιταλικής και ουγγρικής συμπαραγωγής, βασισμένο σε μυθιστόρημα του Γκραμ Γκριν από το 1932, το τρένο για την Ισταμπούλ, ο τίτλος και του βιβλίου και της σειράς, τοποθετημένο στο θρυλικό Orient Express, το οποίο ταξίδευε από την Οστάνδη του Βελγίου ως την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, και ανάμεσα στους επιβάτες ο καθένας κουβαλάει το δικό του βάρος, το δικό του σταυρό, τη δική του απογοήτευση. Από εκεί, σε μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, ένα ανανούρισμα με τη φωνή της Μίμζη Φάρμερ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για τον ύπνο. Τραγούδια για την παγκόσμια ημέρα ύπνου. Ένα ιδιόμορφο ανανούρισμα αυτό που τελείωσε. Ένα κλασικό τζαζ τραγούδι από το 1952 με τον τίτλο «Το ανανούρισμα της Birdland, της χώρας των πουλιών». Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Καταρχάς, το Birdland ήταν ένα θρυλικό jazz club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Πήρε το όνομά του από το παρατσούκλι του σπουδαίου σαξοφωνίστα Charlie Parker που ήταν Bird. Εμείς το ακούσαμε στην εκτέλεση της μεγάλης κυρίας Σαραβόν. Από το 1954. Κινηματογράφος για τη συνέχεια. 1961. Το Goodbye Again του Ανατόλ Λίτβακ. Ευρωπαϊκός τίτλος για την ταινία. Εμεβού Μπραμς. Σας αρέσει ο Μπραμς? Η ιστορία μια σαραντάρα στην οποία υποδίεται η Ίγκριτ Μπέργκμαν, η οποία συνάπτει δεσμό με έναν άκουσον 25άρη, τον Άντονι Πέρκινς. Η μουσική του Μπραμς έχει ρολοκληθεί στην εξέλιξη της ιστορίας. Από μια μελωδία του Μπραμς προέκυψε και αυτό το τραγούδι. Εδώ στην εκτέλεση του Yves Montand. Το Quand tu dors près de moi. Όταν κοιμάσαι δίπλα μου.

Με την υπογραφή του Γερμανού Johannes Brahms και ένα διάσημο ανούρισμα, διασημότατο, από τον 19ο αιώνα. Συγκεκριμένα πρωτοεκδόθηκε το 1868. Λένε ότι ο Brahms το έγραψε για μια αγαπημένη παιδική του φίλη και παιδικό του έρωτα, όταν εκείνη έγινε σύζυγος και μητέρα, με κάποιον άλλον φυσικά. Ω τραγούδι από τη Rosemary Clooney και την ορχήστρα του Percy Faith από το 1953. Το ανούρισμα του Brahms.

Όπερα για το φινάλε της πρώτης μας ώρας από το Τουραντότ, την τελευταία όπερα του Πουτσίνι. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε άλλες εποχές, στη μακρινή και εξωτική Κίνα, όπου η πριγκίπισσα Τουραντότ θα παντρευτεί μόνο όποιον λύσει τα τρία ενίγματα που θέτει σε όλους τους επίδοξους μυστήρες. Όσοι έχουν δοκιμάσει έχουν αποτύχει και το έχουν πληρώσει με τη ζωή τους. Ένας πρίγκιπας, θαμπωμένος από την εκπληκτική ομορφιά της, επιμένει να δοκιμάσει και αυτό στην τύχη του και τα καταφέρνει. Όμως αφού λύσει τα ενίγματα, η Τουραντότ αρνείται να τον παντρευτεί. Ο πρίγκιπας της προσφέρει μια ευκαιρία να απαλλαγεί από τη δέσμευση, εάν εκείνη ανακαλύψει το όνομά του πριν χαράξει. Κάπως έτσι προκύπτει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει ο ίδιος ο πρίγκιπας και λέει διασκεδάζοντας ότι απόψε δεν θα κοιμηθεί κανείς. Αλλιώς νεσούν ντόρμα. Διάσημη άρια, την έκανε ακόμη πιο διάσημη η μεγάλη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη. Αυτό για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Επιστρέφουμε με τα ελληνικά τραγούδια του ύπνου σε λίγο.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από τη θεατρική επιθεώρηση Πετροκέρασα σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και του Τάκη Μωράκη και στίχους του Χρήστου Γιαννακόπουλου από το 1955, εκείνο που έλεγε «Αδύνατο να κοιμηθώ, η ώρα είναι 3.30». Πρώτη εκτέλεση από τον Τόνι Μαρούδα, πρώτη γυναική εκτέλεση από τη Μάγια Μελάγια, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις. Εμείς το ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου και το 1995 και το δίσκο «Απόψε» που χωρίζουμε τα τραγούδια του ύπνου για την Παγκόσμια ημέρα του ύπνου, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα και πάλι.

Από την ιστορία, τα έξι φεγγάρια της θάλασσας, η δισκογραφική συνεργασία του Νίκου Γκάτσου και του Μίκη Θεοδωράκη θα κυκλοφορούσαν το 1967. Στο μεταξύ, πρόλαβε η δικτατορία, πρόλαβε η λογοκρισία και έτσι έπρεπε να περιμένουν 7 ολόκληρα χρόνια. 1974, τα θαλασσινά φεγγάρια, από εκεί ένα ανανούρισμα με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, εκείνο που έλεγε Κοιμήσου Παλικάρι στο Κύμα Ταλμυρό. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Κέτι Γκρέι, παρέα με τον Βασίλη Τσιτσάνη από το 1962. Πρώτοι διδάξαντες ο Πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρενατάλια. Α, αυτό που λέει, άνοιξε μέσα για να μπω και στρώσε μου να κοιμηθώ.

Το επόμενο σίγουρα κουβαλάει πολύ χιούμορ και ίσως και μια πραγματική ιστορία. Βαριές υπογραφές του σπουδαίου Ρεμπέτη και λαϊκού συνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Σύμφωνα με μία αφήγηση του Παπαϊωάννου, το θέμα του τραγουδιού και κάποιες βασικές φράσεις προέκυψαν από πραγματικές, λέει, συζυγικές αντεγκλήσεις του ίδιου με τη γυναίκα του, επειδή ως γνωστόν γυρνούσε αργά κουρασμένο τα βράδια από τα μαγαζιά και εκείνη ήθελε εκείνη τη στιγμή, σώνει και καλά, να λύσουν κάποια ζητήματά του και κάποιες προσωπικές του διαφορές. Πρώτη εκτέλεση από τη Σωτηρία Μπέλου. Εμείς θα το ακούσουμε από την πόλη πάνω και το 1962. Σαν ξημερώσει θα τα πούμε. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

Χαράλαμπος Βασιλιάδης στους στίχους και σε αυτό που έφυγε. Η μουσική του Γεράσιμου Κλουβάτου, Μαρή Κανίνο, η πρώτη διδάξασα από το 1955. Εμείς το ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, πίσω στο 1984. Εκείνο που έλεγε Νάνι Νάνι του Πασάμου, που του κάνω ό,τι θέλει και μου κάνει τα δικά μου. 1972. Μία από τις μεγάλες, τις τεράστιες επιτυχίες εκείνης της εποχής. Μία από τις μεγάλες, τις τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Πουλόπουλου. Σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού, στίχους του Πιθαγόρα. Εκείνο που έλεγε Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή.

Με τις ίδιες υπογραφές Στόλης Βοσκόπουλος και Μιμιστιόπουλος και αυτό που έρχεται με τη μεγάλη φωνή του Στράτου Διονυσίου από το 1977 και το δίσκο «Αν ξαναζούσα». Σύμφωνα με αφηγήσεις, το τραγούδι που τον έβγαλε από το καλλιτεχνικό και δισκογραφικό του τέλμα. Μετά από κάποια διέξοδα, κάποιες περιπέτειες με τον νόμο, λίγο πολύ γνωστά. Εκείνο το κλασικό που λέει και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα.

Είναι 1984 και κυκλοφορεί ο δίσκος Εξαδιαιρέτου για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Μία πλευρά με τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Μία πλευρά με τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Του σου έχω έτοιμη συγγνώμη από τη μία, το ποτέ από την άλλη και εκεί ανάμεσα στα τραγούδια του Διδήμου Κραουνάκη Νικολακοπούλου και αυτό. Το καληνύχτα κοιμήσου, δεν μπορείς να μου φύγεις, σ' αγαπώ, μη μου φύγεις.

Φτωχός και μόνος καουμπόι, δήλωνε ο Λουκένος Χιλαϊδόνης πίσω στο 1978 με το δίσκο με τον ίδιο τίτλο πάνω κάτω. Εκεί κρυβόταν και ένα τραγούδι στην ίδια θεματολογία με αυτό τον Eurythmics που ακούσαμε νωρίτερα. Για μια πόλη που κοιμάται. Κι είναι το σκοτάδι βαθύ, θα έρθει η ζωή της νύχτας και θα απλωθεί. Ήταν αυτό.

Ένα κινηματογραφικό ανανόρισμα για τη συνέχεια. Πρωτοακούγεται από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, η Νεράιδα και το Παλικάρι, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους στα τέλη του 1969. Δεν δισκογραφείται από την ηθοποιό. Δισκογραφείται στο μεγάλο δίσκο του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Θαλασσογραφίες, τον Οκτώβριο του 1970. Τραγουδάει η Μαρίζα Κοχ. Πέρα για πέρα κλασικό. Αυτό που έλεγε, θα κεντήσω πάνω στο αλόγου σου τη Σέλα με διαμαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πηγενέλα.

Από τον κινηματογράφο και το επόμενο, μεταγενέστερο και λιγότερο ακουσμένο. Από το 2006, από το γαλάζιο φόρεμα του Γιάννη Διαμαντόπουλου με τη Ράνια Οικονομίδου και το Γιώργο Νανούρη. Τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας υπέγραφε ο Διονύσης Τσακνής. Ένα ανανούρισμα με τη φωνή της Αρετής και τη ΜΕ.

Είναι 1995 και ο Γιάννης Αβιδάκης κυκλοφορεί το δίσκο από το Χάδι στο Φιλί. Μεγάλη επιτυχία εκείνο τον καιρό και στα ραδιόφωνα. Αυτό που έλεγε «Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά». Ήταν αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει

Ανηφορίζοντας προς τα μεσάνυχτα, δύο υπνοβάτες. Ένας με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, σε μουσική του Θάνο Μικρούτσικου και στίχους του Γιώργου Αλκαίου από το δίσκο Υπέροχα Μονάχη του 2006. Άλλος ένας από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το 2017. Εδώ η μουσική δική του σε στίχους της Λίνας Δημοπόλου, ο δικός του υπνοβάτης.

σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Αυτό ήταν τα τραγούδια του ύπνου. Τέλος για σήμερα. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Κάθε τρίτη Παρασκευή του Μάρτη, κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Φινάλε με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου από το δίσκο Με Τοπική του 2007. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος υπογράφει τους στίχους. Η Σοφία Βόσου τη μουσική. Εκείνο που έλεγε, να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακή σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
4: Ναι.
6: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
4: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
6: Είμαι από Μόσχα. Ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάδρομα.
4: AI.
6: Δεν έχει γίνει αλλιώ. Δεν έχει γίνει αλλιώ. Βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
4: Κολλάει, κολλάει.
6: Πάντως.
4: Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
6: Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή.
4: Του πληρώνω, λε. Είχε κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσει σε αυτού.
7: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά. Ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
4: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
7: Ναι, άστα παγωτά. Ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που έκανα και παρέα και τέτοια. Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
4: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλη σοφία έμαθα στην Κηφισιά.
7: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Πουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν. Να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
4: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
7: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
8: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
7: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
7: Τέλος πάντων, καλά.
4: Εντάξει τώρα.
9: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
7: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
4: να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
7: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
4: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
7: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
4: Σε αυτόν, ένα μηδέν.
7: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψανε τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, ένα χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
10: Έλα, Απόστολε.
4: Έλα.
10: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
4: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
11: Ενός αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
10: Βροχές, θα μας αποζημιώσει όμως το Άδωνης.
4: Σε τι?
10: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
4: Που βρέχει?
10: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
4: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
10: Τι ωραία, ναι.
4: Βρε γέλιο.
10: Ναι, καλά.
4: Να σε καλά που πήρε, ευθυμίσαμε.
10: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
4: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
10: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά μας δίνουν, έτσι έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
4: Πάλι γέλιο, ωραία.
10: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
4: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
10: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
4: Και αυτό είναι γέλιο, ναι, με αλλού τον τόνο.
12: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
10: Ναι, ναι, τι Αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
4: Βρε χιούμορ, ευχαριστώ.
13: Καλό. Καλό, Αποστολή.
4: Τι γίνεται?
13: Καλά είσαι?
4: Καλά.
13: Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
4: Τι?
13: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
4: Δεν θέλω.
13: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
4: Δεν θέλω.
13: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
4: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
13: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
4: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
13: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
14: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
4: Πού να είναι?
14: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
4: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
14: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
4: Και ποτέ τους.
14: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
4: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
14: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ, τον Καναδό που μας τα πει όλα.
4: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
14: Οι Έλληνες, ναι, έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή Westall White και το Millennium Hospitality.
4: Οπα.
14: Τα μοντέρνα.
4: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
14: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
4: πού να το ξέρω κι εγώ.
14: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
4: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
14: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
4: Ναι, και καλά, να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
14: Διαστικές εκδόσεις.
4: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
14: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
4: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια.
0: Ο Δημήτρης, ο μουσικός, είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ωραία.
0: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτσι το τελευταίο, με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
15: Το 1981, οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
4: Πασοκάρα!
0: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
4: Α, αντάξει. Τι ωραία.
0: Εντάξει.
4: Ναι, με.
0: Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν ένα το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, τσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε, και στον λέω δεν ήρθε σήμερα.
3: Ήρθα.
2: Τώρα ρε μαλάκα με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα τους λέγα για έλα εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
2: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
3: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
2: Με ξέρει, μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
3: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
2: Α, δεν είναι γενικό, λες.
3: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
2: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
3: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
3: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
3: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πασόκ και κάτι τέτοια.
3: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
3: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά, τέλος πάντων.
3: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
3: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα.
3: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
3: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
3: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
3: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή τη Παναγία να έχει.
5: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι, υποτίθεται.
3: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
3: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
3: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
5: Εσύ δηλαδή τι?
3: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
3: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
3: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Επειδή ο Αλέξης έρχεται.
3: Α, ο Αλέξης σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά τώρα.
3: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
3: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
3: Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα, Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα.
3: Έλαναν αλλιώς.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
5: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
3: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
3: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
3: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βενζίνα.
3: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
3: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
3: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
3: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Ήταν ταξικός, κουμπάρε, γεια. Έλα, Αποστολέ.
3: Έλα. Καλά.
8: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
3: Ωραία.
8: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
3: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
8: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
3: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
9: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
8: Ενέρεση τώρα.
3: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
8: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
10: Απόστολε.
3: Ναι, ναι.
10: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
9: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
11: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
9: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
3: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
10: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
3: Και τι θα τις κάνατε? Βγάζετε μαλακά. και στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
10: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
3: Να σου επιστρέψει.
10: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
3: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
10: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
3: Κι όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε, ποιος.
10: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
3: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
10: Ποιος δικαιούται να μιλάει, κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
3: Να, αντισύστημα, κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
10: Όχι, όχι.
3: Μην ακούσω εγώ αντιστημική, ξέρεις.
10: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
3: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
12: Σας ευχαριστώ.
10: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
3: Εντάξει. Ναι, σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
14: Ελά, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
3: Α, είσαι κι άλλο.
14: Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
3: Έλα.
14: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
3: Ναι, ναι, προπενταετία όμως.
14: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
3: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
14: Χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
3: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
14: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
3: Αυτό, ναι.
14: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
3: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
15: Έλα, Αποστολάρε. Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
3: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
15: Ναι, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένα φοιτητικά που έχει δει τον παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
3: Για άλλη μια φορά εννοείς.
15: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
3: Ναι, ναι, ομόφωνα.
15: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, οικογενειακοί του φίλοι οτιδήποτε εκεί δικαστάδε. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, δηλαδή ότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνε αυτό. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινό τέλειο. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
16: Έλα, ρε Αποστολά, ρε.
3: Έλα.
16: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
17: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι τι κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
16: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
3: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
16: Ναι, ναι, όχι, να σου πω.
3: Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
16: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει τώρα γιατί ήταν χοντρό, μου τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια άμα θες το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε τι τα βατζίλικα μας κάνουνε.
3: Ωραίο, μπράβο.
16: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους διλιβεράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας μέσα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
3: Καλά που πέρασε και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα του delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
16: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει τσέβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τσιωχ αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
10: Γεια σου.
3: Γεια σας.
10: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
3: Να το.
10: Εντάξει.
3: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
10: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
3: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
12: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
3: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
12: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
3: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
12: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
3: Να.
12: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εξαφανίστηκε ένα στρατηγός το 25 και ο βοηθός τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
3: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
12: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
3: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
12: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
3: Τι έγινε.
12: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
3: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
12: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
3: Να το.
12: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
3: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
12: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
3: Που τα λέγεις, να!
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να με ένα σχόλιο, σύντομο.
2: Πείτε το.
1: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
2: Είναι ζωντανή.
1: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
2: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
1: Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου.
2: Βέβαια.
1: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει, βασικά για να μα πάει τα νεύρα.
2: Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρού. Βέβαια για να σα πάει τα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε.
1: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Αρχικά με έχει αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει.
2: Οπα, τι είχαμε πει.
3: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
2: Νομίζω το έχουμε παίξει.
3: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ. Γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιος και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
3: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
4: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
3: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
2: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
3: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
2: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους, έχουμε και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
5: Ελλάς, καλία συμμαχία.
3: Γιατί από ό,τι φαίνεται, μικρή μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
6: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
6: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
2: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
6: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
2: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
6: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
2: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
6: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
2: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
6: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
2: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
6: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση, ξέρει.
2: Του Πλεύρη.
6: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
7: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
6: Δεν πρόκειται.
2: Τι
6: δηλαδή,
2: λέμε.
6: Είτε το στολές είτε τίποτα εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
2: Πού φτάσαμε. Καλά εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
8: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
2: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
8: Ναι.
2: Εντάξει, θα το βάλουμε.
8: Μαζί με την Ελένη θα βάζετε και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
2: Ασάρενε.
9: Πες το τίμιο!
10: Δε Κουρέτα!
11: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
11: Κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
11: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
2: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
11: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
2: Έτσι, και τα κάστρα.
12: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
2: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
11: Είναι σε όλο ξεζής με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
2: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε, ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
11: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
2: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
13: Γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
13: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
10: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
2: Ε, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του έτσι έμαθε.
10: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
2: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
10: Παραλλαγή, να σε καλά.
2: Και εσύ, γεια.
10: Α, να σου πω.
2: Έτσι έχει κι άλλο.
10: Όχι, ναι, ναι.
2: Στον αέρα σε βάλαν τελικά τις αντιστάσεις.
10: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
2: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
14: Αδάπτη τον Ιώ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιο κίνδυνο.
15: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα αυτή στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
2: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
15: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
2: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
15: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
2: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
16: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
17: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
18: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
2: Τι έχεις?
15: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει, ρε μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουβίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, εντάξει, να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα.
2: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
15: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
15: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, τη δει λόγω τη αναπηρία. Μ' άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
2: Έτοιμο για πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
15: Εντάξει ρε φίλε.
2: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει.
15: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
2: Ναι, η ποιήση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
19: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
2: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
19: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
2: Πόσο?
19: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
2: Πόσο?
19: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
2: Στο πεδίο θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
19: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουν.
20: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
21: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
19: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
2: Κάτι συνέβη.
19: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
2: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
19: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
2: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα.
19: Τι πράγμα?
2: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
22: Κουκουέ δαγκωτό!
2: Θα έρθει η ώρα.
19: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
2: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
19: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις στο μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
0: Ακούγομαι.
2: Ακούγεστε.
0: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
2: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω. Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε. Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
0: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο. Έστω να γίνω γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
2: Υπάρχει. Βάλω... Γιατί όχι, ναι.
0: Να βάλω μέσο.
2: Χωρίς μέσον.
0: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
2: Ναι, θες τώρα δηλαδή και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
1: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου. Τι θα πει γιατί εμένα.
0: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
2: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
1: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
2: Δηλαδή, τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
0: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
2: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
0: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άκουσε τη δύναμη τη ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
2: Έγινε, να σε καλά.
0: Και εκείνο που λαμόγει ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
23: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
2: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
23: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
2: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
23: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
2: Ναι, θυμάμαι.
23: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
2: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην
6: δικαιοσύνη
5: Ελλάδα.
3: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
4: Πεπέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψε αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουνε.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες. Περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνω τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, εάν ύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, τα λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να ήταν.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αίμησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
4: Σκατά στον τάφο, ναι.
7: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άσε το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη. Τι πάει να πει αυτό?
9: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Καμίσου!
9: Έτσι, μπράβο.
7: Έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπτη δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Να
7: πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
4: Παίρνει που και
7: που. Δώσε την οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαργεντίζεσαι.
4: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
7: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία, ρε.
4: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
7: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
4: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
6: Πονού μαλαρά μου.
11: Αγάπη μου.
6: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
11: Πού είσαι ρε, είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή, θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
4: Κάνεις το σοβαρό τώρα, παριστάνεις το σοβαρό και
11: ναι,
4: το
11: τώρα βγήκα μπαλκόνι, τώρα το παίζω τέτοιος.
4: Ναι,
11: τώρα
4: ναι.
11: Κάνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου φέρα τότε τελευταία παράσταση, η κούπα.
4: Θύμησέ μου.
11: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
4: Α, ναι, ναι, ναι, την έχω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ φίλε για όλα.
4: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη.
11: Με τον Καραγκιόζη.
4: Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτό ο φίλο γι' αυτό.
11: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζη.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
12: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
4: Καλημέρα, τα ίδια.
12: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
4: Καλά ακούσατε.
13: Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον.
12: Άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
4: Καλά ακούσατε.
13: Το φασισμό.

0: του ουρανού.
1: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή?
0: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
2: Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
0: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων. Τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Τι χρώμα είναι? Μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
0: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο.
2: Κόκκινο.
1: Ωραία, γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό?
0: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
0: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3.5.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος?
0: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
1: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
0: Το αγαπάω.
1: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
0: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
1: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
0: Α, είσαι Μερακλής. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
1: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα?
0: Το πουλάω.
1: Ωραία, πόσο?
0: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις?
1: Κάνε ένα σκόντο ρε μας τώρα.
0: 3.400.
1: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
0: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν? Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά, τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
1: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Τι έχουμε, λέει?
1: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
0: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
1: Σοβαρά μιλάω,
0: ένα. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
1: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλε την αγγελία, κάνεις πλάκα?
0: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
1: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
0: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
1: Εγώ που θέλω λάντα.
0: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
1: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
0: Ωραία.
1: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
0: Οπα,
1: αυτό το θέλω.
0: Τι δουλειές?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: το φοβάμαι.
1: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
0: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 3,300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου, τσολιά μου.
0: Γεια σου, κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσες και τόσες ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατά μου τραστημάνα. Να μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκόπανη, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται, έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάτι να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνεται.

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτοτο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ. Έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνηδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Α. Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτσα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτσα. Δεν θέλει, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πού σου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ρωίς κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, καταλαβες.
1: Σέβεται, το παιδί έχει σέβας.
2: Βέβαια, λοιπόν, το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το

0: Δύο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε. Ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζήτω ο Ολυμπιακός.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
2: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
2: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
2: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
2: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
2: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
2: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
2: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
2: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
2: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με full περιβολή ματ.
1: Μην με ανάβεις.
2: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με ντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
2: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για νηφακούλα του ψάλα από περιάλι. Βακούλα, βακούλα του ψάλα από περιάλι. Βακούλα, βακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πούντος.
6: Όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
5: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, όλα τα αύριο βέβαια.
8: Ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.
4: Εμείς βέβαια τις ευχές τις είπαμε χτες που ήταν το ρεβεγιόν του σταθμού. Αλλά ευχές είναι αυτές, χαμένες δεν πάνε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη καινούργια χρονιά. Να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Να αντέχετε ό,τι και συμβαίνει από όπου και προέρχεται. Όσοι δεν προλάβατε χτες να μοιραστούμε τις ευχές μας, είστε πρόσδεκτοι σήμερα. Δηλαδή θα κρατήσουμε το ίδιο σκηνικό με χτες, αλλά έχω βάλει και ένα ερώτημα για τους φίλους οι οποίοι χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Πάντως ήταν περισσότεροι από 50 οι φίλοι που επικοινώνησαν μαζί μας χθες. Ανταλλάξαμε ευχές, χαρμόσυνες σκέψεις. Λοιπόν, το ερώτημα τώρα για σήμερα. Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία? Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία? Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας, πολύτιμη συνεργάτης έτσι κι αλλιώς, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
9: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
10: Μολύβι και χαρτί.
11: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
9: Λοιπόν,
11: 2-11-10-80-8-8-0
9: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Λοιπόν, μία κυρία από το ακροατήριο μου γύρεψε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχω... δεν το ήξερα το τραγούδι. Όταν το έβαλα βέβαια στο YouTube, ανακάλυψε ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο κάνοντας ζάπινγκ, αλλά ποτέ δεν το είχα ακούσει ολόκληρο. Εξαιτίας, μάλιστα μου ζήτησε δύο τραγούδια. Το ένα είναι που έχει τίτλο «Στην Αθήνα μου». Καλά το λέω, Ηλία, στην Αθήνα μου. Και το άλλο λέγεται Παρασκευή πρωί. Λοιπόν, λέω να την κεράσουμε το τραγούδι αυτό, αν μας ακούει τώρα, στην Αθήνα μου, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η χαρά από τη Θεσσαλονίκη μου λέει βάλε και το ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Οκ, okay, θα βάλω και το Παρασκευή πρωί, αργότερα, σε λίγο δηλαδή, γιατί προηγούνται οι φίλοι που έχουν αρχίσει να καταφτάνουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα τη χθεσινή και προκαταβολικώς για την απόψινή. Γεια σας Γεωργία μου από τη Φραγκφούρτη.
4: Γεια σας κύριε Τσιλμίδη, σας εύχομαι καλή χρονιά, να έχουμε υγεία και ειρήνη.
3: Μακάρι.
4: Δεν σας άκουσα χθες, σας έχασα, δυστυχώς δεν είχα καταλάβει τι έχετε εκπομπή.
3: Ναι.
4: Και σας περίμενα σήμερα.
3: Είναι έθιμο.
4: Να έχετε μια καλή χρονιά όλοι και μας,
3: εσείς,
4: βέβαια.
3: Και εσείς. Ναι, πώς περάσατε.
4: Σπίτι, ναι. τίποτα σπουδαίο.
3: Εντάξει.
4: Τίποτα σπουδαίο. Η ηλικία μας δεν μας επιτρέπει εμείς να είμαστε και πολύ έξω. Με το σύζυγο είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
3: Πάντως η φωνή σας είναι σαν να είστε 35 χρονών.
4: Όχι, όχι, όχι. Βάλτε άλλα τόσα.
3: Αλήθεια. Με το πάντα
4: ναι,
3: υγεία.
4: Υγεία μόνο και ειρήνη, κυρία Τσιλμίδη, γιατί δεν είμαι μορφωμένη, αλλά όλα αυτά που ακούω γύρω μου με τρομάζουν κάθε μέρα. Να έχουμε ειρήνη και υγεία, τίποτα άλλο.
3: Mm-hmm.
4: Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ακούω ανελιπώς.
3: Η Φραγκφούρτη είναι ωραία πόλη, έχω έρθει.
4: Είναι ωραία πόλη, ναι, βρώμικη πλέον.
3: Βρώμικη γιατί?
4: Γιατί, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ που ήρθα πριν από 35 χρόνια, 37,
3: ναι.
4: Καμία σχέση η Γερμανία το τότε με το σήμερα.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Και πολύ βρώμικη. Αυτό που είχαν οι Γερμανοί που πρόσεχαν πολύ δεν υπάρχει πια. Έχει φύγει.
3: Κάναμε εξαγωγή το know-how.
4: Παρ' όλα αυτά παραμένει, έχει γειτονιές που είναι πολύ όμορφες και πολύ βρώμικες, εννοώ δηλαδή όχι μόνο βρώμικες από σκουπίδια, από κακόφημες δηλαδή. Ναι, ειδικά η περιοχή γύρω από το σταθμό είναι τραγική, δεν κατάφερε κανείς τους να την καθαρίσει. Εγώ βέβαια δεν μένω μες στη Φραγκφούρτη, μένω σε ένα πολύ μικρό χωριό. Και είμαι ευχαριστημένη, εντάξει. Βέβαια εδώ νιώθω ασφάλεια, παρόλο που είμαι Ελληνίδα και αγαπώ την Ελλάδα και τη λατρεύω. Εδώ σε αυτή τη χώρα νιώθω ασφάλεια. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν σας πώς το ακούτε.
3: Μια χαρά το ακούω, γιατί εννοείται.
4: Ναι.
3: Εδώ πέρα είναι χαοτική η κατάσταση. Έτσι και αλλιώς.
4: Εντάξει, όταν έρχομαι να σας πω, πιστεύετε ότι κλαίω, Δεν σας λέω το παραμικρό ψέμα.
3: Το πιστεύω απολύτως. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Έρχεστε πίσω.
4: Μεγάλη,
3: στον
4: γιατί κατάγομαι. Οι γονείς μου ήταν από την Ναύπαχτο, αλλά κατάγομαι. Το πατρικό μου σπίτι είναι στην Αργυρούπολη. Γιατί εκεί το έκανε ο μπαμπάς μου. Δεν είμαι από Αργυρούπολη, αλλά εκεί μεγάλωσα από παιδάκι. Και όταν έρχομαι, πραγματικά κλαίω. Πιστέψτε με. Και όταν φεύγω και όταν έρχομαι. Αγαπώ την Ελλάδα πολύ. Τον ήλιο, το φως, αυτό με συγκινεί πολύ. Σήμερα, ας πούμε, ήταν μια μέρα που νόμιζα δεν ξημέρωσε εδώ. Ήταν τόσο σκούρα, τόσο μουντή μέρα. Ναι, αυτό μου δημιουργεί στην ηλικία που είμαι μελαγχολία, ναι.
3: Καταλαβαίνω.
4: Αλλά όπως σας είπα, νιώθω ασφάλεια.
3: Ξέρετε, κάνει τόσο κρύο σήμερα εδώ.
4: Και
3: που,
4: εδώ.
3: Από παιδί είχα να νιώσω να με περωνιάζει, χτύπαγαν τα δόντια μου, το πιστεύετε? Μου έκανε εντύπωση μεγάλη.
4: Ναι, με το πιστεύω, επικοινωνώ καθημερινά με την Ελλάδα.
3: 0 βαθμούς έχει όμως, τώρα εδώ.
4: Εντάξει, και εδώ έχει μείον 5.
3: Καλά, εντάξει, φυσικά.
4: Ναι, εντάξει, εδώ δεν το καταλαβαίνεις. Το κρύο είναι τελείως διαφορετικό το κρύο από το ελληνικό στην Ελλάδα. Εδώ το κρύο είναι με υγρασία και είναι ξερός ο καιρός. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα όσο και να κάνει κρύο μια-δυο μέρες, μετά θα βγει ο ήλιος και όλο αυτό σε κάνει και νιώθεις διαφορετικά. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνετε και ένα θέμα γύρω από αυτό που σας είπα, γύρω από την ειρήνη που λίγο το 26 συζητιέται έντονα, το πόσο θα την έχουμε. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, πώς να σας το τυπώσω το...
3: Προσπαθήστε πάντως.
4: Ναι, ναι. Καλή χρονιά και πάλι.
3: Να είστε καλά.
4: Πολύ.
3: Ευχαριστώ εγώ. Στο καλό.
4: Και εγώ. Γεια σας.
3: Γεια και χαρά.

0: καιρούς και ζαμάνια έχουμε να σας ακούσουμε, Αηδώνη της Σαλαμίνας. Γεια σου. Βασιλική, χρόνια πολλά, ε.
1: Καλή χρονιά.
0: Επίσης. Και για τη γιορτή σου την ονομαστική.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και με υγεία και αγάπη και χαρά.
0: Τι καλό έφτιαξες για να κερνάς τους καλεσμένους σου.
1: Τι καλό έφτιαξε.
0: Ναι. Γλυκό, γλυκό.
1: Από γλυκό έκανα καριδόπιτα και μπακλαβά.
0: Α, ωραίο. Και τι, μπακλαβά που άνοιξε το φίλο εσύ, όχι βέβαια.
1: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Το μπακλαβά θέλει πολύ ψηλά και εγώ πολύ ψηλά δεν μπορώ να ανοίξω.
0: Κατάλαβα.
1: Ανοίγω για πίτα καμιά φορά, ανοίγω λίγο πιο χοντρό.
0: Ναι.
1: Κάνω σπολιάτα πάνω κάτω, δύο φύλλα, ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ να μας πεις τι κάνεις.
1: Το τραγουδάκι.
0: Ε, βέβαια, εννοείται. Να πάρεις, να μας πάει καλά ο χρόνος.
1: Ναι, ναι, για να μας πάει καλά ο χρόνος.
0: Έτσι.
1: Και ήθελα να σου πω ένα που τα έλεγε και ο Σαββόπουλος.
0: Για πες.
1: Ένα παλιό, αστυχώς για λίγο.
0: Για πες.
1: Πω.
0: Ναι, αφού λέμε, πόσες φορές πρέπει να σου πω.
1: Ναι, μέχρι να πάρω μέρα.
0: Ε, πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι.
1: Θα το φτιάξουμε λίγο το λόγο.
0: Έλα καλή μου, πάμε. Βασιλική.
1: Πού να σε να... Ξέχασε, πολύ καλά να τραγουδήσω. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό, που είμαι τόσο, μα τόσο μόνο, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η θλίψη και πότε ο πόνο. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό, που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι, αυτής και μένα φιλί αυτό, να με γεμίσει με καλοκαίρι. Αν ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, τα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Πού να στενάθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε, το ντουετάκι τους το γνωστό, τα βήματά μας θα ξανακούνε. Πού να στενάρθεις το βράδυ αυτό, που γίνε φίλο, ξέρω η ελπίδα, να έρθεις κοντά μου, να φύλαχτω από του κόσμου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου κοντάδι, στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις δεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
0: Μπράβο. Άψογη.
1: Τα άκουσα πολλές φορές που έχει πει ο κύριος Σαββόπουλος.
0: Δεν σε ακούω καλή μου, μίλα στο μικρόφωνο κοντά.
1: Το έχω ακούσει πολλές φορές από τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Μην το λέμε κύριο πια, έχει πεθάνει. Από τον Σαββόπουλο.
1: Και ναι, ήταν κύριο Σαββόπουλο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί τραγουδούσε και η ξαδέρφη πάρα πολύ ωραία, η θεία μας το Αγρίνη.
0: Ωραία.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι και ήθελα να στο πω από καιρό.
0: Εντάξει, ήρθε η ώρα.
1: Η ώρα τώρα.
0: Πώς λέει και ο Ρίτσος, η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Παρά το χρονιά, λόγω και το χρονιά στο γιορτή.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Θα πούμε και εγώ μένω.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Βασιλική. Γεια χαρά. Να το και το άλλο, χαρά από τη Θεσσαλονίκη, στο Κερνάμε.

0: Καλέστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-880. Εκτός από τις ευχές έχουμε και ένα ερώτημα που παίζει πάντοτε σαν εναλλακτική για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Πείτε μας μια πολύ έντονη ανάμνηση, την πιο δυνατή ίσως από τα παιδικά σας χρόνια. Και να σας πω ότι είναι τώρα στην άκρη της γραμμής ένας πολύ αγαπημένος φίλος και τραγουδιστής εκλεκτός που έχει πει άπειρες επιτυχίες και έχει σημαδέψει γενιές και γενιές με τις ερμηνείες του, ο κύριος, ο φίλτατος Μιχάλης Βιολάρης. Μιχάλη μου, καλώς τον.
3: Καλησπέρα, χαιρετώ αγαπητέ μου Μάνο, καλή χρονιά να έχουμε.
2: Αμήν.
3: Και σε σένα καλή υπομονή σε 28 χρόνια στο χώρο αυτό και σε θαυμάζω που αντέχεις όλη αυτή την ωραία διαδρομή που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει.
3: Ναι,
2: πολύ.
3: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Δεν
3: έτσι.
2: Το αλλάζουμε τίποτα.
3: Έτσι, αυτό είναι. Όταν σου αρέσει κάτι, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, ναι. Πες μου τι να απαντήσω. Την ερώτηση έτσι να την...
2: Να την φρεσκάρουμε.
3: Φρεσκάρε μου λίγο από μένα, ας πούμε, τον τραγουδιστή, 60 ετών τραγουδιστή και 80 ετών στην ηλικία.
2: Να ζήσεις.
3: Λοιπόν. Ένα καλό πράγμα ή κάτι που με απογοήτευσε. Ένα καλό, γιατί...
2: Πες μου ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήθελα να σου πω κάτι που μου έμεινε από την Αγία Βαρβάρα, το χωριό μου. Ήμουνα το 44 γεννηθής, αλλά το 50 περίπου εκεί. Άρα μικρός, ας πούμε, είχαμε ένα ραδιόφωνο δίπλα από το σπίτι, όπου όταν ήμουν μικρός περπατούσα πολλή ώρα για να πάω να το βρω. Και όταν πάω τώρα και είναι δίπλα το υποτιθέμενο καφενείο, είναι ρε παιδί μου 5 βήματα, τότε ήταν 100 βήματα, 200. Λοιπόν, υπήρχε ένα μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο λειτουργούσε με μια μπαταρία αυτοκινήτου. Το μοναδικό ραδιόφωνο στο χωριό. Εκεί λοιπόν άκουγα τα τραγούδια που κάτι με τράβαγε να ακούσω τραγούδια από το ραδιόφωνο. Εκείνο που μου έμεινε μέχρι σήμερα είναι ότι ερχόμενος πίσω ρε παιδί μου, σε μια ηλικία 6, 7, 8 ετών το πολύ, έτσι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε εκεί, πάντα το μυαλό μου ήταν πότε να πάω να ακούσω το ραδιόφωνο με έναν αναμεταδότη που ακούγαμε τραγούδια από τον ελλαδικό χώρο. Και ήταν η Βέμπο, ας πούμε. Ήταν η Μαριάννα Χατζοπούλου. Ήταν ο Γούναρης, έτσι.
2: Ναι.
3: Και ακούγοντας ένα τραγούδι μία φορά, πώς ερχόμουν στο σπίτι και το έλεγα με τους στίχους και τη μουσική και με έναν έκθαμπη γονείς μου.
2: Τρομερό.
3: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη αν είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια διότι το εβίωσα αυτό το πράγμα.
2: Μα ήσουν προφανέστατα προορισμένος για για το τραγούδι και τη μουσική.
3: Το νομίζω, μάνα μου, είναι αυτό που σου αρέσει εσένα και κάνεις τώρα 28 ναι. χρόνια. Είναι αυτό που μου έμελε να ζήσω εγώ, να βιώσω ναι, δηλαδή ναι. 60 χρόνια και νομίζω ότι δεν δούλεψα στη ζωή μου. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάω να δουλεύω. Mm. Άρα είναι αυτό το οποίο μου άρεσε να κάνω.
2: Βέβαια έτσι πάει. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι αν βρεις να κάνεις μια δουλειά που αγαπάς θα είναι σαν να μην δούλεψες ποτέ σου.
3: Ακριβώς. Ναι. Και έτσι μου προτείνουν ας πούμε τώρα, μιλάνε τώρα για τη Νέα Υόρκη γιατί τους είπα εγώ ότι στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης όταν πήγα το 1971 τρέμαν τα πόδια μου. Και μετά το 1973-1974 μετά την εισβολή πήγαμε να μαζέψουμε πάλι στο Carnegie Hall τη Νέα Υόρκη χρήματα για τους Κύπριους, για τους αναξιοπαθούν. Και πάλι τρέμαν τα πόδια μου γιατί ήμουν ανασφαλής. Και τώρα θέλω να πάω μετά από 60 χρόνια τραγούδι και 80 σε ηλικία να πάω ρε παιδί μου και να μην τρέμουν τα πόδια μου γιατί τώρα νιώθω ασφαλής.
2: Ναι.
3: Όμως το έχω στο μυαλό μου, έτσι. Το έχω στο μυαλό μου. Αν μου το δώσουν, θα το κάνω.
2: Το τρακ είναι δημιουργικό σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Σε τις όλες.
2: Σε όλες. Νομίζω
3: ότι είναι σε όλες.
2: Και εγώ.
3: Έτσι. Και κάποια στιγμή ρώτησα τον Γιώργουσόπουλο για το τρακ. Έκανε ολόκληρη μελέτη ο Γιώργουσόπουλος, αλλά δεν είναι τις παρούσεις να το αναπτύξουμε για το τρακ αυτό. ναι. Ο οποίο είναι επικοδομητικότατο.
2: Βέβαια. Και σε κουρδίζει θετικά ούτως ή άλλως.
3: Θετικότατα.
2: Ναι.
3: Και νομίζω ότι είναι αναισθησία του να πας να δεις έναν κόσμο ή 1200 άτομα και να είσαι ανέσθητος. Νομίζω κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς.
3: Ναι.
2: Πρέπει να το ψάξεις δηλαδή. Άμα
3: ναι, πρέπει να το ψάξεις. Ναι. Ναι.
2: Για πες μου τώρα και αυτό που σε απογοήτευσε.
3: Απογοητευτικό.
2: Ναι, επειδή είπες πριν ότι υπήρχε και μια τέτοια εκδοχή.
3: Το απογοητευτικό μάλλον μου είναι ότι άργησα να το ζήσω, αλλά όταν ξεκίνησα με ένα σχήμα ωραίο στην πλάκα, στον εγώ καιρό, γιατί στην πλάκα ας πούμε, είχα κάποιους συνεργάτες, ένας εκ των οποίων... ήταν στην Αμερική και τον πήγα στη Νέα, ήταν στο Μόντρεαλ, μετά τον πήγα στη Νέα Υόρκη, μετά πήγαμε Γερμανία, ήρθαμε εδώ και τον επέβαλα σε εισαγωγικά στην Black. Και οι συνεργάτες μου δεν ήρθαν στην πρεμιέρα, δηλαδή με απείλησαν ότι δεν θα έρθω στην πρεμιέρα, ονόματα μεγάλα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, γιατί έφερα μια καινοτομία στη νύχτα. Τι έκανα. Η καινοτομία μου ήταν ότι έβαλα το κωμικό στοιχείο, ας πούμε, στην πίστα ενός ανθρώπου ο οποίος μιλούσε, έκανε πράγματα, το οποίο ήταν, μιλάμε για το 72-73, και ήταν περίεργο, ήταν, πώς να σου πω, ένα κενό, το οποίο εγώ βέβαια το είδα στο Las Vegas, το είδα στη Νέα Υόρκη, ότι γινότανε. Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν φύγανε και ετοιμαζόμαστε την Παρασκευή να κάνουμε την πρεμιέρα, οπότε ήρθανε να μου πούνε ότι ήρθαμε για να δούμε τι θα κάνεις εδώ με αυτό το κωμικό. Απογοητεύτηκα, αλλά στο κάτω-κάτω μετά είπανε ότι θα πάμε να επανορθώσουμε. Και βέβαια έκλεψε την παράσταση αυτό το στοιχείο που έκανε. Εγώ νόμιζα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που επέβαλα με έναν πολύ άσχημο τρόπο, δηλαδή επιβλητικό τρόπο που δεν είμαι έτσι ας πούμε, απλά τον επέβαλα αυτόν τον άνθρωπο. Την επόμενη χρονιά φύγανε όλοι και ο κύριος αυτός τον οποίον επέβαλα έφυγε και αυτός. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση που έζησα για πρώτη φορά όταν είχα πουληθεί με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Δηλαδή να επιβάλλεις έναν άνθρωπο, να απογοητεύεται και να το στείνεις και να του λες ρε μην έχεις πρόβλημα ρε, εμείς οι δύο είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί, μετράμε εμείς οι δύο.
2: Κατάλαβα.
3: Και κάποια στιγμή τελειώνει η σεζόν και σε πουλάει, αυτό το πράγμα είναι η αχαριστία η οποία έπρεπε να ήταν κακούργημα για μένα.
2: Σωστό, σωστό.
3: Και όμως έζησα και αυτό το πράγμα και μετά ήταν δίπλα μου ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Αναφέρω εδώ το όνομά του, μια όαστη ας πούμε για μένα, ο οποίος καλός άνθρωπος χωρίς να με ξέρει κανένας, είπε δύο δικά μου τραγούδια όταν δεν με ξέρει κανένας γιατί του αρέσανε, αλλά και ήθελε να με βοηθήσει και είπε στα κυπριακά το χαλάλι σου και το έλα να σμίξουμε τα δυο. Και οφείλω να πω τώρα ότι με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κίνηση του ανθρώπου αυτού. Ευτυχώς λοιπόν ήταν δίπλα μου. Και ο συμπαραστάτης μου μετά από 60 χρόνια οφείλω να σου πω ότι είναι ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Αυτά είναι.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα μεγάλη μου.
3: Και εγώ και πιστεύω ότι και εσύ τα έζησες αυτά τα πράγματα και τα καλά σου και τα άσχημά σου.
2: Έτσι
3: νομίζω
2: πάει.
3: Ότι όλοι μας τα ζήσαμε.
2: Αλίμονο.
3: Δεν είμαι ο μόνος.
2: Τι νόημα θα είχε η ζωή αν ήταν μονόπλευρη.
3: Έτσι. Εύχομαι καλή χρονιά, Μάνο μου, να είσαι καλά πάντα και να προχωράς με αυτόν τον τρόπο που είναι δύσκολος, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις, το ωράριό σου κλπ. Αλλά με το κέφι και την αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις.
2: Να σε
3: φιλιά καλά. Πολλά.
2: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά και από μένα. Γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880 και η κυρία Πινελόπη από το κέντρο της Αθήνας. Γεια σας Πινελόπη.
4: Καλησπέρα. Καλώς. Χρόνια πολλά. Χρόνια επίσης, πολλά και επίσης, καλά.
3: Επίσης.
4: Προπαντός καλά και ειρηνικά.
3: Okay.
4: Να απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε.
3: Άμα θέλετε, ναι.
4: Ναι. Ναι, έχω μια πολύ πιο έντονη, δεν είναι αυτή, αλλά και αυτή ήταν πολύ έντονη. Μου είχε χαρίσει ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου, ας πούμε τότε, μια υπέροχη κούκλα που ήταν πολύ μεγάλη. Ήμουν πολύ μικρό κοριτσάκι, εγώ θα ήμουν γύρω στα 5. Και δεν μπορούσα καν να τη σηκώσω. Και είχε και το καροτσάκι της και την αγαπούσα πολύ. Τη λέγανε Λιλί, την είχα βγάλει Λιλί και ήταν η καλύτερη μου φίλη. Ναι, της έλεγα ό,τι παράπονα είχα, γιατί οι γονείς μου ήταν σε κακό χάλι και οι δύο, ο ένας εναντίον του άλλου. Οπότε είχα τη Λιλί και της εξομολογούμουν τα πάντα, τις στενοχώριες μου κτλ. Ο πατέρας μου λοιπόν, επειδή η μητέρα μου έφυγε από το σπίτι, αναγκάστηκε και με έβαλε σε ένα σχολείο εσωτερική. Επειδή δούλευε πρωί και βράδυ, δεν μπορούσε να με κρατήσει στο σπίτι. Και πήρα την πρώτη φορά που πήγα, πήρα τη Λιλί μαζί μου. Νομίζοντας ότι θα μπορώ να την έχω και εκείνη δίπλα στο κρεβάτι μου, και η διευθύντρια μου το απαγόρεψε αυτό και την έδωσε πίσω στον πατέρα μου, και εγώ έμεινα λωμόναχη, ένα παιδάκι 6 χρονών σε ένα τεράστιο κτίριο.
3: Τρομερό.
4: Χωρίς τη Λιλί, ναι.
3: Τρομερό.
4: Πρέπει να ήταν και απόγευμα και ήταν και λίγο σκοτεινά έτσι κάπως ο καιρός.
3: Ναι.
4: Και ήταν ένα μεγάλο τραύμα πραγματικά. Και έχω μανία με τα παιδάκια, δηλαδή δεν έκανα παιδιά και πιστεύω ότι δεν έκανα παιδιά επειδή φοβόμουν να μην έχουν άσχημες εμπειρίες.
3: Και
4: δεν θέλησα να κάνω παιδιά.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Ναι.
3: Αλλά το ερώτημα είναι, προκύπτει αυτόματα. Η μαμά έφυγε, την κακομεταχειριζόταν ο πατέρας, γι' αυτό έφυγε.
4: Ο πατέρας μου ήταν λίγο φωνακλάς, αλλά έπρεπε να του έχει κάνει κάτι ή έπρεπε κάτι να είχε γίνει, δεν ήταν στα καλά καθούμενα.
3: Ναι.
4: Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και η μητέρα μου το έχει ξανακάνει αυτό με έναν άλλο πατέρα και ένα άλλο παιδάκι στην Αυστρία, ναι.
3: Α, μάλιστα.
4: Ναι.
3: Λα, γιατί πολύ εύκολο μου φάνηκε,
4: ναι,
3: να αφήνει,
4: ναι,
3: κάποια μάνα το παιδί της, ας πούμε.
4: Ναι, ήταν η δεύτερη φορά που το έκανε.
3: Ναι.
4: Βέβαια. Αλλά και
3: εσύ δεν την είδες ποτέ πια? Όχι.
4: Κάποια χρόνια όχι, γιατί ζούσε στο εξωτερικό. Μετά κάποια στιγμή ήρθε, αλλά εμένα με πήρε η αδελφή του πατέρα μου όταν έβγαινε από το σχολείο, η οποία έμενε με τον αδελφό της, και θεωρούσα αυτό το σπίτι μου και την θεία μου την θεωρούσα μητέρα μου και ακόμα τη θεωρώ μητέρα μου. Και το ωραιότερο πράγμα που έκανε η μητέρα μου για μένα, ναι, ήταν από μια φορά που ήμασταν νησία μου εκείνη και εγώ, γύρισα και της είπε, η Πέννη έχει δύο μητέρες, εμένα που τη γέννησα και εσύ που τη μεγάλωσες. Και της χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό, ναι.
3: Μα έτσι κι αλλιώς λένε, και δίκιο έχουν όσοι το λένε, ότι οι μανάδες είναι αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά. Όχι αυτές που τα γεννάνε.
4: Ναι, ναι, το πιστεύω.
3: Το να γεννήσεις είναι εύκολο, το να μεγαλώσεις είναι το ζήτημα.
4: Ναι, έτσι και το λέω κιόλας, γιατί θα ακούνε και ορισμένες μανάδες που πολλές φορές έτσι δεν προσέχουν και πολύ τα παιδιά τους και έτσι, λόγω ότι δουλεύουν, κιόλας. Ένα παιδάκι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, δηλαδή μία κίνηση λανθασμένη μπορεί να του στοιχήσει δυστυχία ζωής. Και μιλάω εκ πείρας.
3: Ναι. Είπατε πριν ότι δεν ήταν αυτή η πιο δυνατή ανάμνηση. Ποια είναι η πιο δυνατή?
4: Η πιο δυνατή, ναι, εκείνη που με έχει καθορίσει, ας πούμε, μου έχει καθορίσει τη ζωή μου βασικά. Ναι. Έχει καθορίσει τη ζωή μου και τις, αυτά που μου έχουν συμβεί. Ναι. Είχε φύγει η μητέρα μου από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν είχε πει σε κανέναν που ήτανε. Mm. Αλλά εγώ αυτό δεν το ήξερα ακόμα. Ήξερα ότι ήταν με τον πατέρα μου σε έτσι κακές σχέσεις. Και γύρισα, πρέπει να ήταν από το νηπιαγωγείο. Γύρισα και πήγα να μπω στην κρεβατοκάμαρα. Γιατί είχαν χωρίσει και το σπίτι στα δύο. Και το μισό σπίτι το είχε η μητέρα μου και το άλλο μισό ο πατέρας μου. Mm. Οπότε πήγα να πω στην κρεβατοκάμαρα που ήταν το κομμάτι της μητέρας μου και η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ήρθε ο πατέρας μου κοντά και το ρώτησα, του λέω πού είναι η μαμά και μου λέει δεν ξέρω και έτσι εκείνη τη στιγμή μέσα στο διάδρομο αυτόν που οδηγούσε στην κρεβατοκάμαρα ήταν σκοτεινός και αυτό το πράγμα είναι που μου έχει μείνει, ένα σκοτεινός διάδρομος. Ναι.
3: Τρομερό.
4: Και φοβάμαι πάρα πολύ το σκοτάδι. Τώρα έχω αρχίσει και το ελέγχω. Αλλά παλιά τρελαινόμουν για το σκοτάδι. Δεν μπορούσα να πάω από την κρεβατοκάμαρα στην τουαλέτα σκοτεινά. Που ήταν δίπλα.
3: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Πήρε χρόνια δηλαδή να. Ναι. Τι πατέ?
4: Ναι, γι' αυτό λέω. Θέλω να. Το λέω ας πούμε έτσι τώρα που μπορούν να τα ακούσουν και πολλές γυναίκες που έχουν και μικρά παιδιά, πόσο ευαίσθητο είναι το παιδάκι και πόσο κάτι που ένας μεγάλος άνθρωπος μπορεί να μην του δώσει σημασία, αυτό μπορεί να του καταστρέψει πραγματικά τη ζωή.
3: Βέβαια.
4: Γιατί εμένα με κατέστρεψε και το λέω έτσι σαν παθούσα για να γίνει παράδειγμα, γιατί τα παιδιά έτσι τους έχω μεγάλη λατρεία. Λατρεία.
3: Η κούκλα τι απέγινε τελικά?
4: Μας την κλέψανε. Είχε πάλι η μητέρα μου κάποια στιγμή.
3: Ναι.
4: Πώς δεν θυμάμαι χρονικά πότε έγινε, γιατί μετά δεν την ξανάδα.
3: Ναι.
4: Μήπως όχι, μήπως δεν με πήγαν αμέσως στο σχολείο. Mm. Ναι, θα πρέπει να με πήγε ο πατέρας μου μετά. Και είχαμε πάει βόλτα στον εθνικό κήπο που πήγαιναμε κάθε μέρα και την είχε αφήσει έτσι στο καρότσι της και ασχολιόταν με άλλα πράγματα. Εντάξει, είχε μένα, ναι, ήταν και άλλα παιδάκια και τα λοιπά και σε μια στιγμή πάω να βρω την κούκλα μου και δεν υπήρχε κούκλα, το καρότσι μόνο αδιανό. Ναι. Ήταν σπάνια εκείνη την εποχή αυτή η κούκλα. Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν από τις πρώτες κούκλες που περπατούσαν και την γύρναγες, την έπιανες από την πλάτη, την τοποθέτησε μπροστά και μετά τα γύρναγες πάλι πίσω και έκανε έναν σαν ένα παράπονο, ας πούμε. Σαν να μίλαγε.
3: Σαν να μίλαγε, ναι.
4: Ναι. Ήταν οι πρώτες.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα που είναι
4: εδώ. Και είμαστε. Τώρα που είμαστε με τα ρομπότ, ας πούμε.
3: Ναι, ήταν.
4: Εκείνη τότε ήταν πραγματικά.
3: Ναι.
4: Ήταν όπως τώρα ένα ρομπότ, ας πούμε, σαν αυτήν που είχε εμφανιστεί, πώς τη λέγανε, Σοφία.
3: Νομίζω, ναι, που ναι. Στις εκπομπές.
4: Ναι, τόσο σπάνιο πράγμα ήταν την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
4: Αυτό. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, δεν σας κρατάω
3: δεν
4: πολύ.
3: Δεν με κρατάτε καθόλου.
4: Αλλά επειδή είναι πολύ της εποχής, μία κυρία που μίλησε πριν και είπε ότι εύχομαι σε όλους υγεία και μετά πρόσθεσε και ειρήνη.
3: Ναι.
4: Και επειδή συνέβη πάλι αυτό σε μένα πριν από πολύ πρόσφατα, 3-4 μέρες, μου είπε κάποιος σου εύχομαι ειρήνη.
3: Ναι.
4: Σου εύχομαι υγεία και λέω υγεία δεν είναι του λέω το πρώτο, μετά μου λέει υγεία και αγάπη, του λέω. Μου λέει, ναι, σου εύχομαι υγεία και αγάπη. Του λέω, δεν χρειάζονται και τα δύο, το ένα χρειάζεται. Να μου εύχεσαι μόνο αγάπη. Διότι όταν είμαστε αγάπη, όταν έχουμε αγάπη, αγαπάμε και τον εαυτό μας, χωρίς εγωισμό βέβαια, αλλά όταν έχουμε αγάπη πραγματική μέσα μας και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και στα πάντα, τότε είμαστε και υγιείς. Και έχει γράψει η Louise Hay ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο και σας το λέω να το ξέρετε, το «Μεταμορφώστε τη ζωή σας», η οποία εξηγεί ανάλογα με στο ποιο όργανο πάσχει στο σώμα σου, είχες κάποια δύσκολη εμπειρία σε σχέση με αυτό, ας πούμε τα πόδια,
3: ναι,
4: που έλεγε πριν ο Βιολάρης,
3: ναι.
4: Τα πόδια συνήθως είναι ότι δεν θέλεις να πας κάπου, σε τρομάζει. Αν ζεις δηλαδή σε ένα σπίτι που το σπίτι αυτό δεν είναι κανονικό για αυτό, για σένα, ναι, γιατί έχεις κακές αναμνήσεις, γιατί για διάφορους λόγους έχουν συμβεί κάποια πράγματα μέσα ή δεν σ' αρέσει ή έχει πολύ θόρυβο κτλ. Έχεις αυτή την ευαισθησία στα πόδια συνήθως. Όταν δημιουργείται κάτι σχετικό με αυτό, είναι πιθανό να μην μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή το έχω πάθει, γι' αυτό το ξέρω καλά.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Πώς λέγεται το βιβλίο?
4: «Μεταμορφώστε τη ζωή σας»,
3: μάλιστα,
4: της Louise Hay.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
4: Και εγώ χάρηκα πολύ. Είχαμε ξαναμιλήσει,
3: ναι, μια
4: φορά με τις τρεις πινελόπες που είχαμε πέσει όλες μαζί. Ναι. Να είστε όλοι καλά. Από την καρδιά μου σας το εύχομαι. Να έχετε πολύ αγάπη προς τον εαυτό σας. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλά χωρίς ίχνος εγωισμού. Γιατί όταν έχει εγωισμό δεν είναι αγάπη.
3: Σωστά.
4: Η αγάπη είναι αλτρουισμός καθαρός.
3: Μάλιστα.
4: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Για χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε ένα ερώτημα στο οποίο μπορούμε να καταφύγουμε σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπει στην κουβέντα, και το ερώτημα είναι να μας πείτε την πιο έντονη ανάμνηση, την πιο σημαντική ανάμνηση που έχετε από την παιδική σας ηλικία. Και επίσης μπορούμε απλά να συνεχίσουμε το μοτίβο το χθεσινό του Ρεβεγιόν και να πούμε ευχές μεταξύ μας, και όσο πιο πολλές ευχές τόσο το καλύτερο. Κάποιες πιάνουν. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Το Summer Time νωρίτερα το έβαλα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συμμετοχή

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω συμφωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάουνε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Το είπα αυτό γιατί είναι, πάμε προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, που σημαίνει Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ δεν συναντιόμαστε, έχει ρεπό η Ραδιοβάρκα και τα ξαναλέμε πάλι πρώτο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Βασίλη από την Καβάλα, έκανες πάρτι χτες για τη γιορτή σου?
8: Έγινε πάρτι που χάλασε ο κόσμος. Ξεσηκώσαμε την πολυκατοικία. Παλίμπεδες όλοι. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί. Ξεδώσαμε κυριολεκτικά. Οριόμενοι, φωνάζοντας μόνο που δεν σπάσαμε πιάτα. Έγινε μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα.
0: Μπράβο ρε Βασίλη, χαίρομαι για σένα.
8: Ξετρελάθηκα κυριολεκτικά από το κένα. Ήρθαν προς τιμή μου μέχρι 15 άτομα ήρθαν. Ήρθαν και φύγανε και ξαναφύγανε.
0: Πολύ ωραία.
8: Τι ωραίο πανηγύρι ήταν αυτό. Άλλες προηγουμένως.
0: Μουσικές, κρασιά και τέτοια, ε.
8: Τα πάντα, τα πάντα. Είχαμε δύο κυρίες που μας εξυπηρετούσαν εδώ πέρα.
0: Ναι.
8: Έγινε μπαρ. American bar έγινε.
0: Ναι.
8: Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
8: Πραγματικά πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ έλεγα κάποια στιγμή θα πάρεις να σας ακούσουμε όλους μαζί να τραγουδάτε.
8: Ήταν τέτοια η κρεπάλη που δεν σκεφτόμουν τίποτα.
0: Κατάλαβα.
8: Παρά μόνο πώς θα κάνουμε πλάκα, τι χοντράδες θα κάνουμε, όλοι μεγάλοι ήμασταν.
0: Ναι, εντάξει.
8: Και βρήκαμε μια ευκαιρία να πούμε, να ξεδώσαμε κυριολεκτικά. Μερικοί από αυτούς είχαν και συζύγους, δηλαδή στο σπίτι τους. Οπότε αυτοί ήταν εκείνοι που ξεδώσανε ακόμα περισσότερο γιατί φύγανε από το σπίτι.
0: Κατάλαβα.
8: Ναι. Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Είδες, τελικά η ψυχή του ανθρώπου δεν γερνάει ποτέ.
8: Όχι.
0: Έτσι. Και το βλέμμα του.
8: Γιατί βλέπω, ειδικά εγώ, ειδικά λόγω της μεγάλης ηλικίας, είμαι παλίμπες.
0: Ναι.
8: Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει. Χορεύω, πηδάω, τραγουδάω, καρίζω, ιστορίζω. Μάνο μου, υγεία. Όταν η υγεία είναι συντερέντια και είσαι όρθιος και 100 χρονών, μεθαύριο ένας φίλος μας θα γιορτάσει, δικηγόρος μεγάλος, σπουδαίος στην Αθήνα, Μανέας ονόματι, τα 101 χρόνια του.
0: Να ζήσει ο άνθρωπος, μπράβο του.
8: Και θα τα γιορτάσει, θα του κάνουν μεγάλη τιμή στην Αθηναϊκή Λέσχη. Είναι μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης.
0: Και θες να πεις ότι είναι και μια χαρά στην υγεία του, δε.
8: Μια χαρά στην υγεία του.
0: Μπράβο.
8: Χορεύει, γκαρίζει, τραγουδάει, χαλάει κόσμο. Δεν έχει σύζυγο, την έχει χάσει. Αλλά είναι, είπα αυτό που λέω, υγεία. Είναι όρθιος κανείς. Τον κρατάει η υγεία σε εγρήγορση να κάνει και τρέλες και παραβομάρες.
0: Βέβαια.
8: Ξαπλώνει, αρχίζει τα πόδια να πονάνε και τα λοιπά. Περνάει στη σύνταξη.
0: Ναι, ψυχική σύνταξη στην ουσία.
8: Με ψυχική σύνταξη. Ναι. Δυστυχώς από εκεί κοιτάει, να πούμε, τα τρέχοντα που είναι επιτακτικά και κύριε που τον απασχολούν και δεν του δίνουν ένα χιλιοστό, να πούμε έτσι, ξενιασιάς να κάνει κάτι άλλο που να του θυμίζει παλιότερα χρόνια.
0: Ναι.
8: Όταν όμως δεν έχει τέτοια προβλήματα καθόλου, ανά πάσα στιγμή μπεμπεδίζει κανείς.
0: Σωστό.
8: Και έτσι είναι. Άνθρωπο δεν γεννάει ο άνθρωπος. Δεν γεννάει.
0: Όχι,
8: και
0: δεν...
8: το είδα και με τους συμμαθητές μου και τους φίλους μου που, λόγω της γιορτής που είπα ότι στη γιορτή μου τηλεφωνιόμαστε και τα λέμε, μου λένε όλοι χρόνια πολλά, που είμαστε όλοι ακριβώς ίδιας ηλικίας και τρελαινόμαστε στην πλάκα, στο καραμπούρι και στο πείραγμα.
0: Ναι.
8: Γιατί κρατιόμαστε όλοι όρθιοι. Αυτή είναι η μεγάλη, είναι η μογκομόλε τη μας που μας κρατάει σαν στην ζωτικότητα.
0: Και το, και το μυαλό στη θέση του, αυτό έχει σημασία.
8: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, για πες
8: τώρα. Μυαλό λαμπίκος.
0: Ναι.
8: Το μυαλό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ σε όλους αυτούς που βρισκόμαστε μαζί, ναι. Όλοι το έχουν το μυαλό και δουλεύει πολυβόλο, δόξα τω Θεώ.
0: Τέλεια.
8: Κρατιόμαστε.
0: Μπράβο. Σ' ακούω τώρα.
8: Το 1944
0: ναι.
8: ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο δημοτικό σχολείο. Το 1944 στην Αθήνα είχαν αρχίσει οι Γερμανοί λίγο-λίγο να φεύγουν, διότι ήδη στο Africa Corps στην Αίγυπτο ο Ρόμελ την είχε φάει από το στρατάρχη Μοντγκόμερι και είχαν αρχίσει από εκεί να ξεπατώνεται η γερμανική
0: μότα. Ο μηχανισμός μότα. Ολόκληρος, ναι.
8: Ναι, η γερμανική μότα. Και είχαν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν από τα διάφορα μέρη. Είχαν αρχίσει να φεύγουν και από την Ελλάδα τότε. Αλλά η Αθήνα όμως ήταν πάντα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους Γερμανούς, πέρα δόθε και τα λοιπά. Τα σχολεία τότε ήταν υποτυπώδη. Άρα λειτουργούσαν, άλλοι λειτουργούσαν ή όχι. Το 1944 λοιπόν έπρεπε να πάω κι εγώ στην πρώτη τάξη και ήμουν 6 χρονών.
0: Ναι.
8: Στη γειτονιά μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν. Δεν μπόρεσε να ξακριβώς μια παραγκούπολη η οποία χρησιμοποιούσε σε διάφορες αίθουσες η οποία χρησιμοποιείται για αίθουσες διδασκαλίας.
0: Ναι.
8: Βάμπτω το πιτσιρίκος εγώ με κοντό παντελόνι, ένα κατάμαυρο μαλλί πυκνό στο κεφάλι. Πώς βρέθηκα στο σχολείο δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει με έπιασε κάποια δασκάλα και μου λέει θα πας εκείνη την τάξη. Μένω λοιπόν σε μια τάξη και βλέπω όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τι να κάθονται οκλαδών. Ξέρεις τι θα πει οκλαδό, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Όλα σταυροπόδι επί του δαπέδου. Δεν υπήρχαν θερανία. Κοιτάζω περίεργο δεξιά και αριστερά. Δεν είχα φανταστεί πώς είναι το σχολείο. Οπότε ένας κοσμάς γειτονάκι μου ήταν και μου λέει «Βασίλη, λάδω ρε, κάτσε κάτω, ξάπλωσε». Και με τραβάει από το χέρι και πέφτω κάτω. Αυτή η ανάμνηση σχολείο οκλαδών καθήμερος κάτω, αυτό κράτησε κάνα τετράμινο περίπου. Μετά ξαφνικά φάνηκαν κάποια θρανία, άλλα σπασμένα, άλλα γερά κτλ. Και μπορέσαμε και βάλαμε πισινό απάνω σε θρανίο και σηκωθήκαμε από το πάτωμα. Αυτό λοιπόν η πρώτη εντύπωση από σχολείο δεν μου έφυγε. Μετά από 75 χρόνια δεν μου έφυγε, παιδί μου. Πρώτη τάξη, ο κλαδόν ξαπλωμένος στο πάτωμα και από εκεί ο δάσκαλος μπροστά είχε να κάνει τη διδασκαλία του.
0: Τρομερό.
8: Σκέψω εκείνη την εποχή.
0: Στα φοβερή. Τσιμέντα.
8: Ναι.
0: Μοσαϊκό και, ξέρω εγώ τι είχε κάτω.
8: Ναι, ναι και εδώ, όχι, ήταν ξύλο.
0: Σαν πάλι καλά. Πάλι σαν καλά.
8: Ναι. Το σπουδαιότερο ποιο ήταν ότι... Η τάξη μέσα είχε 150 παιδιά. Το χωράει το μυαλό σου. Τι μάθημα θα γινόταν και τι θα γινόταν. Και τι γινόταν. Εγώ ήμουν από τους πιο πιτσιρίκους. Τα περισσότερα παιδιά θα ήταν και 15 χρόνων. Ήταν τα παιδιά που λόγω του πολέμου τα σχολεία είχαν σταματήσει. Είχαν κλείσει. Δεν λειτουργούσαν. Παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Όταν λοιπόν άρχισαν υπό το 44 να ανοίγουν τα σχολεία στην Αθήνα... ήρθαν και τα παιδιά που ήταν καθυστερημένα για έπρεπε όμως να μάθουν γράμματα. Εκεί λοιπόν έπρεπε τώρα 15 και 6. Σαν να ήταν μπαμπάς με και γιος. Ήταν κάτι ταρντάνες κοπέλες, να πούμε κάτι αγόρια μεγάλα και εμείς οι πιτσιρίκοι, οι εξάριδες μας πιέναν από το χέρι και μας καθοδηγούσαν εκεί μέσα. Υπήρχε μια δηλαδή ανομοιογένεια εκεί μέσα, αλλά και 150 άτομα. ποιος να, τι μάθημα να γίνει, ποιος να μιλήσει και ποιος να κάνει. Αυτή η τάξη μάλλον μου συνεχίστηκε και στο γυμνάσιο, ήμασταν 150 παιδιά.
0: Εμείς ήμασταν 75 από ό,τι θυμάμαι. Αλλά ήταν χωρισμένο, κάθε τάξη είχε 4 τμήματα.
8: Από όχι το σε αλφα... μια αίθουσα εμείς.
0: Ναι. Όχι, είχε 4 τμήματα από 70 τόσα παιδιά το κάθε τμήμα.
8: Α, τι λες.
0: Ναι, ναι. Χαμός μιλάμε.
8: Πληθωρισμός παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Έτσι που έλεγες, αυτή η ανάμνηση του το κλαδών δεν έχει ξεχαστεί, ρε παιδί μου. Αλλά και τότε οι συμμαθητές, άλλοι ήταν έτοιμοι για γκόμενες, ήταν και άλλοι εμείς οι πιτσιρίκοι κατουριόμαστε να πάνω μας.
0: Κατάλαβα.
8: Τέτοια διαφορά ήταν.
0: Πολύ ναι, μεγάλη.
8: Είχε πλάκα όμως εκείνη η εποχή, ήταν κάτι αλλιώτικο και με αγωνία και με φόβους να πάμε στα σπίτια μας, γιατί οι Γερμανοί κυκλοφορούσαν, αλλά τότε ήταν... Τα τρένα ήταν και κοντά στα τρένα ήταν η αυτή η συνδρομική γραμμή, ήταν το σχολείο.
0: Ναι.
8: Οπότε βλέπαμε συχνά τους Γερμανούς να είναι σκαρφαλωμένοι στα τρένα μέχρι απάνω και να φεύγουν και να τους παίρνουν και να φεύγουν.
0: Ναι, και σηκώνανε και ό,τι βρίσκανε μαζί.
8: Ναι, ναι, ναι. Τότε, ναι. Ήταν και, τότε ήταν που κατακλέβανε τα μουσεία,
0: ναι, βέβαια,
8: και τις εκθέσεις, οτιδήποτε υπήρχαν, ό,τι ζωγραφικό αξίας και ό,τι άλλο είχαν κατακρέψει όλη την Αθήνα.
0: Ναι.
8: Έτσι γεμίσανε μουσεία, έτσι γεμίσανε τα πάντα μετά αυτοί και μετά δεν δώσανε και τίποτα πίσω. Ναι. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε τίποτα και ως συνήθως μας τα έβαλαν όλα φέση και λέμε και ξαναλέμε κατά καιρούς φέρτε τις αποζημιώσεις και οι Γερμανοί λένε πριτς. Δεν δίνουμε δεκάρα.
0: Ναι. Ενώ άλλοι λαοί που, ήταν, που είναι διαφορετικοί από εμάς, τα πήρανε.
8: Εκεί, πήρανε, όχι μόνο πήρανε ό,τι ζωγραφικό πίνακα υπήρχε ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο, αλλά πήρανε και εχμετρητά.
0: Ναι, αυτό λέω, αποζημιώσεις.
8: Ναι, ακριβώς. Και τα πήρανε τα πάντα πίσω. Εμείς ακόμα μετά
0: εμείς,
8: από
0: γιατί, 200 δεν χρόνια... Δεν το έχω καταλάβει ποτέ γιατί. Δηλαδή, ανίκανους πολιτικούς είχαμε, αυτό.
8: Ναι.
0: Δηλαδή...
8: Μα κοίταξε, είναι και το γνωστό ότι πήραν από την Τράπεζα Ελλάδας, πήραν κάπου 150 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Ναι.
8: Τα οποία ήταν ως δάνειο τότε. Πότε το δάνειο, γιατί δεν επιστρέφεται. Γιατί δεν κάναμε φασαρίες, ιστορίες, προσφυγές οπουδήποτε σε όλη τη γη.
0: Γιατί δεν το κάνουμε.
8: Γιατί
0: έχουμε...
8: Γιατί πέφτει καρπαζιά, σκάσε και μη μιλάς.
0: Κατάλαβα.
8: Σε αυτό το σημείο. Μα είμαστε οι μόνοι που δεν πήραμε δεκάρα. Οι Πολωνοί πήρανε και οι Ρουμάνοι πήρανε. Οι Εβραίοι πήρανε τα πάντα. Εμείς τίποτα, ούτε ένα σόβρακο δεν πήραμε.
0: Ναι.
8: Πάντα ρηγμένοι και πάντα να πούμε υποτελείς.
0: Αυτό το υποτελείς ξαναπες το. Το ρηγμένοι και υποτελείς, ναι.
8: Άστα συνέχεια στην ίδια κατάσταση. Μας έχουν... Και όλοι κλέψανε. Γιατί οι Γάλλοι δεν έχουν την νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη. Γιατί δεν μιλάει κανένας για να ζητήσουμε από το Λούβρο, καλά λέω, αυτά τα περίφημα γάλματα που έχουμε.
0: Έλατε.
8: Το κορόιδο. Γιατί και είναι κλεμμένα ιστορικά διαπιστωμένα. Αν ανοίξει κανείς οποιαδήποτε κυκλοπαίδεια θα δει τις λεπτομέρειες της κλοπής. Που έγινε από τους προξένους της εποχής εκείνης.
0: Ναι.
8: Και μου διά τίποτα από τη Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία και κορόιδο.
0: Και πράσινα άλογα.
8: Και κολλήσαμε μόνο με τους Άγγλους. Ναι, τους Άγγλους, ναι, εκείνα τα γλυπτά της Ακροπόλης, ναι, ούτε κουβέντα. Αλλά τα άλλα όμως.
0: Έλατε.
8: Ο Λούβρος κάνει το κομμάτι του μόνο με τα δύο πελώρια αγάλματα. Ειδικά η νίκη της Αμοθράξης είναι 5 μέτρα ύψος, ένα θηρίο άγαλμα είναι.
0: Ναι.
8: Και πάνω σε βάθρο. Τίποτα, κανένας. Έχω στείλει κατά επανάληψη γράμματα, ιστορίες. Ουδείς μου απήντησε, ούτε και νοιάζονται.
0: Και ούτε πρόκειται να νοιάσει τίποτα κανένας. Κατά καιρούς ψιλολένε καμιά κουβέντα, αλλά νομίζω ότι είναι στάχτη στα μάτια, δεν πρόκειται.
8: Όχι, έτσι και η κουβέντα είναι στο φτερό. Δεν έχει μια βάση τεκμηριωμένη ότι κύριε ορίστε αποδεδειγμένα ότι ήταν τα τάδε ονόματα. Οι αρχικλέφτες της εποχής εκείνης, οι διπλωμάτες σας και τα ρέστα, τίποτα. Τίποτα, έτσι μια περί διαγραμμάτων, μια κουβεντούρα. Δεν μας δίνεται και εκείνα τα γάλματα να τα πάρουμε που είναι δικά μας και τα λοιπά. Έτσι, ναι. Το είπαμε έτσι. Αυτό αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε, άντε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Υπάρχει επιστολή που ο Έλγιν ζητάει να του στείλουν ειδικά πριόνια από την Αγγλία για να κόψει τη μετόπη του Παρθενώνα.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Ναι. Καλά να πεις εποχή τώρα να ξέρουν και αρχαιολογία και τα λοιπά την αξία και τα ρέστα, ήταν λίγο υπερβολή να ζήταγε κανείς.
0: Καλά, εντάξει.
8: Αλλά ήταν και η βιασύνη τους και η αυτή τους, η ταχύτητα, πώς να τα πάρουν το ταχύτερο να φύγουν από την Ελλάδα για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και τα διεκδικήσουμε και τα κρατήσουμε.
0: Ναι.
8: Γι' αυτό τρέχαν και με τα πριόνια, με σφυριά, με τσεκούρια, κόβανε και ράβανε και φορτώνανε τα πλοία και φεύγανε συνέχεια.
0: Ναι.
8: Έτσι βουτήξανε και τα δύο αγάλματα που είπα. Την νίκη της Αμοθράκης και την Αφροδίτη που τα κατακλέψανε από, από τη Μήλο, την Αφροδίτη της Μήλου και από την Σαμοθράκη
0: την νίκη.
8: Τη νίκη.
0: Μάλιστα, Βασίλη μου.
8: Αυτά.
0: Εύχομαι πάντα υγεία.
8: Να μας έχουν υγεία. Και η χρονιά φέτος να μας δίνει υγεία και να μας έχει καλά και να δουν και κάτι καλύτερο σε αυτή την ταλέπορη, την πατρίδα να πούμε. Κάποια καινοτομία. Κάτι έτσι να, μετά από τον αποκλεισμό που έχουν υποστεί από τους αγρότες, να ορθοφρονήσουν και να πούνε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Ναι. Όχι μόνο ο ΠΚΠ και τα ρέστα και όλο να βγάζουμε σπήρες που κλέβουν το κράτος συνέχεια.
0: Ναι.
8: Καλή χρονιά με υγεία, Μάνο.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Χρόνια πολλά και σε σένα.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 1:25 και είναι ο κύριος Ηλίας από την Αρτέμιδα. Γεια σου Ηλία.
3: Γεια σου Μάνο φίλε.
2: Γεια σου ρε φίλε, καλά είσαι?
3: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά φίλε, εύχομαι ότι καλύτερο.
2: Επίσης και σε σένα.
3: Καλά είμαι, εσύ πώς θα περνάς?
2: Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, καλά είμαι. Ακόμη μια βραδιά παρεούλα.
2: Χαίρομαι που σε ακούω.
3: Και εγώ χαίρομαι που είσαι καλά φίλε και... όλος ο κόσμος.
2: Μακάρι. Για λέγε.
3: Γιορτές. Ωραίες. Mm-hmm. Περάσαμε ωραία.
2: Οικογενειακά, με φίλους.
3: Εγώ, η κυρά και τα τρία εγγονάκια στο σπίτι.
2: Α, ωραία.
3: Ωραιότατα, ωραίοτατα.
2: Οι γονείς πήγαν σε βεγγέρες, ας
3: πήγα
2: πούμε.
3: Και τα πήρα, πήγα και τα πήρα εγώ για καμιά δεκαριά μέρες. Για να τα χαρούμε στο σπίτι, πήγα στο χωριό, τους πήρα και τους έφερα.
2: Α, τέλεια.
3: Μας,
2: τέλεια, τέλεια.
3: Τους αρέσει κιόλας.
2: Βέβαια, θάλασσα κοντά και οι παππούδες, ας πούμε, είναι μεγάλοι.
3: Ναι, περνάνε ωραία, περνάνε ωραία.
2: Χωριά που οι παππούδες κάνουν και επιτρέπουν αυτά που δεν επιτρέπουν οι γονείς, ξέρεις.
3: Τα κινητά τηλέφωνα.
2: Τι πράγματα?
3: Τα κινητά τηλέφωνα.
2: Όλα αυτά.
3: Εν τω μεταξύ είμαι εγώ με την κυρά και έχουμε δύο. Ένα εγώ, ένα κυρά. Και αυτά είναι τρία και δεν φτάνουν. Το ένα μένει παραπονεμένο.
2: Εκπεριτροπής πρέπει.
3: Εκπεριτροπής μετά, αλλά ξέρεις. Γιατί να το πάρει πρώτα ο ένας, για να το πάρει πρώτα
2: ο άλλος. Να το κάνετε με κλήρωση. Αλλά θα μου πεις, μπορεί να είναι ένας τυχερός και να του πέφτει συνέχεια.
3: Τους μαζεύει κυρά και παίζουν γκρινιάρι. Οπότε εντάξει, τα ξεχνάνε.
2: Είναι μικρά.
3: 7 χρονών ο μεγάλος. Και 2 κοριτσάκια μετά είναι 6. Είναι δίδυμα.
2: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
3: Όχι.
2: Τώρα καλύτερα.
3: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Χάστηκα, κάνω βολτούλα εδώ με το σκύλο.
2: Δεν κάνει κρύο πολύ?
3: Πολύ κρύο κάνει.
2: Πολύ ρε παιδί μου.
3: Έχω ένα καλό μπουφάν, έχω ένα σκούφο. Αλλά και τα πόδια, ξέρεις, πρέπει να τα κρατάς ζεστά.
2: Βέβαια.
3: Γιατί λέει,
2: από εκεί ξεκινάει.
3: Κράτα τα πόδια σου ζεστά και την κεφαλή σου κρύα, λέει η παροιμία.
2: Λέει, τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα.
3: Ακριβώς.
2: Τον στόμαχόν σου αλαφρύ, γιατρού δεν έχεις χρεία.
3: Βέβαια.
2: Έτσι λέει.
3: Βέβαια, αυτό το συμπλήρωσε τώρα, δεν το ξέρω.
2: Δεν το συμπλήρωσα. Ο πατέρας μου το έλεγε.
3: Δεν το ξέρω εγώ όλο.
2: Ναι.
3: Η πείνα κάνει καλό δηλαδή.
2: Πάρα πολύ καλό.
3: Βέβαια.
2: Εξού και οι καλόγεροι που ζουν σε μονές, που κρατάνε τις νηστείες όλες αυτά, βλέπεις πάνε 100 χρονών.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κρατάει μόνο το σώμα. Η πείνα,
2: και το πνεύμα.
3: Είναι το πνεύμα που
2: βέβαια.
3: Το κάνει πιο, πώς ας πω, πιο απαλό, πιο διεισδυτικό σε αυτά που δεν ξέρουμε. Και εγώ θυμάμαι, επειδή κρατούσα νηστεία, μπορούσα να φάω τίποτα. Δύο μέρες. Αλλά για να ευχαριστήσω τον Θεό, κρατούσα κάθε εβδομάδα δύο μέρες νηστεία.
2: Μάλιστα.
3: Και θυμάμαι τα όνειρα που έβλεπες ήταν τελείως διαφορετικά. Τον ουρανό, αν έκανες και ανέβαζες το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό, έβλεπες πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, έβλεπες κάτι διαφορετικό.
2: Επίσης, αν γράψεις στο ίντερνετ τη λέξη αυτοφαγία.
3: Κατάλαβα, το που τρως από τα υπάρχοντα στο σώμα σου.
2: Ναι, μα είναι τρομερό, είναι αληθές.
3: Ναι, είναι πράγματι.
2: ένας γιατρός που, γιατί είναι γιατροί αυτοί που τα γράφουν, δεν είναι κομπογιανίτες, λέει ότι αν περάσουν 12 ώρες και δεν έχεις φάει, ναι, το σώμα τρελαίνεται και αρχίζει και τρώει καρκινογόνα κύτταρα, σμίγμα από τις, πώς το λένε, που είναι μέσα στις αρτηρίες, όλα αυτά τέλος πάντων τα περιτά, λιποκύτταρα, κάνει πολύ καλό, ναι.
3: Κάνει πάρα πολύ καλό.
2: Ναι.
3: Κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτά, μάνο μου, θα μην σε κουράζω.
2: Δεν
3: να
2: με κουράζεις, αλλήμον. Να είσαι καλά. Καθόλου δεν με κουράζεις. Για πες μου καμία πάρα πολύ δυνατή ανάμνηση που έχεις από την παιδική σου ηλικία που είναι...
3: Είδα σε παιδική ηλικία, είμαι μεγάλος εγώ τώρα, αλλά δεν έχω κάτι... Κοίταξε να δεις, η πραγματικότητα είναι πιο αδύναμη μπροστά στη φαντασία σε αυτό.
2: Ναι.
3: Η πραγματικότητα, δηλαδή αν δεις κάποια όνειρα, σου μένουν πιο πολύ από ότι και κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πιο πολύ θυμάμαι όνειρα παρά, ας πούμε, τη ζωή μου.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Θυμάμαι πράγματα που είδα σε όνειρα που είχα, παρά την πραγματικότητα που έζησα σαν άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Είναι, χαράζονται στη μνήμη σου πιο δυνατά.
2: Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Το πιστεύεις ότι υπάρχουν...
3: Δηλαδή τώρα που με ρωτάς, εγώ δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Καταλαβαίνεις, σου λέω δεν ξέρω τι να πω, τι απροτοπώ, δεν ξέρω τι να πω. Ενώ άμα μου βγεις για όνειρο θα σου πω, μου είναι αυτό στο μυαλό μου, που ονειρεύτηκα αυτό, ονειρεύτηκα αυτό, ονειρεύτηκα αυτό. Αυτά είναι πιο βαθιά χαραγμένα στη μνήμη και μπορείς τα ανασύρεις ανά πάσα στιγμή. Ενώ πραγματικό, ας πούμε να σου πω ότι κάτι που μου είναι ο μικρός, δεν έχω κάτι.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό τόσο έντονα.
2: Εγώ,
3: κοιτάξει, είμαι και μεγάλος και έχω ζήσει. Δεν είναι ότι δεν έχω ζήσει.
2: Βέβαια.
3: Αλλά αυτό είναι το περίεργο.
2: Μάλιστα. Εύχομαι καλή χρονιά.
3: Επίσης, μάνο μου, καλή χρονιά.
2: Στο καλό.
3: Επίσης.
2: Γεια σου, Ηλία.
3: Καλό βράδυ, μάνο μου, καλό βράδυ.

0: κυρία Μαρία Γιαρέντη μου γράφει: καλή χρονιά Μάνο. Πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω, διότι πριν από 13 χρόνια με έμαθες να ακούω ραδιόφωνο. Νομίζω ήσουν στο Real τότε. Συγγνώμη. Όσο για ανάμνηση, θυμάμαι στα 8 μου, σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όλη η γειτονιά γύρω τριγύρω, και ξέμειναν από κρασί και με έστειλαν να τους πάρω μία νταμιτζάνα. Και ήταν ασήκωτο το βάρος. Μάνο, ακόμη το θυμάμαι, και ας είμαι στα 60 μου πλέον. Όμως ήταν όμορφα όλοι μαζί, κάτι που χάθηκε πλέον. Τα καλύτερα σου εύχομαι για την νέα χρονιά. Γεια σου Αθηνά Σχοινά, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο και καλή χρονιά και πάλι σε σένα και όλη την ραδιοφάρκα και όλους τους επιβάτες.
0: Να σε καλά Μάνουλα.
1: Θέλω να πω, πριν είχες τον Βιολάρη, τον Μιχάλη Βιολάρη.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μπορεί, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές, αλλά τόσο Μιχάλη Βιολάρη όσο και ο Μάριος Τόκας έχουν τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και οι δύο, ναι βέβαια. Τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν το συζητώ. Και το ένα, το δεύτερο είναι ότι εφέτος είναι κάτι Πέμπτης Κύπρου βέβαια, στο πρώτο εξάμηνο που άρχισε σήμερα, έτσι, προεδρεύει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη εκεί. Οπότε είναι μια ευτυχή συγκυρία,
0: ναι,
1: να ρυθμίσουμε ορισμένα προβλήματα της χώρας μας σε αυτό το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον. Γιατί είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Μακάρι να έχουμε λίγο μυαλό και λίγη τύχη και λίγη καλή προαίρεση από τους τέλος πάντων Ευρωπαίους, τους συμπολίτες μας Ευρωπαίους, και μακάρι να τα καταφέρουμε. Επίσης το πρώτο παιδάκι που γεννήθηκε 12 και 1 δευτερόλεπτο,
0: ναι,
1: στην καινούργια χρονιά ήταν αγοράκι και γεννήθηκε στη Λεμεσό.
0: Α,
1: ο πρώτος το πρώτο παιδάκι του 26.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα για τις αναμνήσεις τις παιδικές, εγώ έχω μια τραυματική εμπειρία που θα την πω βέβαια. Κοίταξε, τα παιδάκια πολλές φορές κρατάνε επιπύλα και την κρατάνε αρκετά, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αρκετό διάστημα, οπότε ο γιατρός λέει βγάλτε την επιπύλα, το παιδί φωνάζει, δεν θέλει, διαμαρτύρεται. Ένα από αυτά ήμουν και εγώ, διαμαρτυρόμουν, δεν ήθελα την επιπύλα μου και τέτοια, και βρήκα ότι μπορεί το αντίκειρα στο δάχτυλο θα υποκαταστήσει την επιπύλα στο στόμα. Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα μου κάνει προγναθισμό αυτό το πράγμα. Αντί να κοιτάξουν να δούνε το παιδί έχει κάποια ανασφάλεια, διότι όντως υπταμινήτικο, μετά η μητέρα μου έμεινε αμέσως έγκυος. Εγώ ήμουν πάντοτε το μεγάλο παιδί, οπότε έπρεπε αυτομάτως να πατήσουν κουμπί και να μεγαλώσω. Ναι. Μου έλειπαν και η μάνα μου και την φερότητα και τάδε. Σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα να με θυλάζει, διότι έφτανε το δεύτερο παιδάκι και φυσικά εντάξει, καλά έκανε, τόσα ξέρανε και τόσα έπρεπε να κάνουν και καλά κάνανε, δεν το συζητώ, και τους αγαπούσα και πολύ. Μου λείπανε όμως, μου έλειπε κυρίως η μητέρα μου, και αυτό βγήκε στο να έχω αυτή τη συνήθεια. Τέλος πάντων ήθελα την πιπίνα μου, ας πούμε, και υπάρχει και ένας ήρωας του Αρκά, ο Σπύρος, ο οποίος μέχρι μεγάλη ηλικία έβαζε και αυτός. Είναι δείγμα ασφάλειας των παιδιών.
0: Yeah.
1: Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Αγιος Βασίλης και εκεί σε όλη την καλή χαρά, ήταν και άλλα παιδάκια και τέτοια, μου είπε θα σου δώσω το δωράκι σου, θα ήτανε, όμως θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναβάλεις το κεράκι σου στο στόμα όταν πριν πας να κοιμηθείς. Οπότε γίνει καρεζίλη, πήγα στο δωμάτιό μου, έκλαιγα του σκοτωμού. Ήρθε η μητέρα μου αμέσως μετά τι συνέβη και τι συνέβη, λες και δεν το ξέρανε το πράγμα. Με πλήγωσε γιατί με πρόσβαλε μπροστά στα άλλα παιδάκια. Και δεν ήθελα να ξανακατεύω, ντρεπόμουν πάρα πολύ και τη έλεγα μα εγώ θα το έκοβα, γιατί να μου το πει. Λέει δεν το φαντάστηκε, δεν το ήξερε, εντάξει τώρα μην κάνεις και έτσι και όλα αυτά. Αλλά εμένα με πλήγωσε, το θυμάμαι όμως. δεν ήθελα να κατέβω. Ήταν η πιο ισχυρή, αν θέλεις, ανάμνηση που έχω, δυσάρεστη βέβαια, στον Άγιο Βασίλη. Τα υπόλοιπα ήταν όλα τα παιδάκια μαζί, φωνάζαμε και τα γειτονόπουλα, φωνάζαμε και όλο τον υπηαγωγείο μαζί και παίρνανε δωράκια και όλα αυτή η χαρά μέσα στη ζούγκλα της φασαρίας. Εντάξει, να θυμάσαι, δεν ξεχωρίζεις. Ξεχώρισε όμως η πληγή από την προσβολή που μου έκανε ο Άγιος Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αψυχολόγητο βέβαια, αλλά το πει μάνα μου βέβαια, για να κάπου να σταματήσω, να προσβληθώ και να σταματήσω. Όντως το σταμάτησα, γιατί φοβόμουν ότι με βλέπει από το καντήλι ψηλά, δεν ξέρω πού και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Με έβλεπε. Οπότε φοβήθηκα και το σταμάτησα βέβαια. Πριν κοιμηθώ, είχα τη συνήθεια αυτή για να κοιμηθώ. Έβαζα το χέρι μου στο στόμα μου.
0: Τον αντίχειρα.
1: Ναι, τον αντίχειρα στο στόμα. Το κάνουν πολλά παιδάκια.
0: Πολλά, η αδερφή μου το έκανε.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το σταμάτησε το καημένο. Εμένα δια της βίας με πρόσβαλε και ο Άγιος Βασίλης και όλα τα καλά.
0: Ο Άγιος Βασίλης ήταν κάποιο συγγενικό πρόσωπο μασκαρεμένο.
1: Ναι, φαντάζομαι μασκαρεμένο, αλλά εγώ δεν το καταλάβαινα έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλά μασκαρεμένο και τέτοια και πληγώθηκα. Λέω τώρα να φτάσει το μυστικό μου στον ουρανό και να το μάθει και όλη η πελατεία εδώ πέρα, όλη η γειτονιά, ας πούμε, δεν το ήθελα αυτό.
0: Τρομερό.
1: Ναι, μα πληγώνεται το παιδάκι. Και δεν ήθελα μετά, δηλαδή. Δεν τον απέφευγα γιατί τον μισούσα, όχι, τρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Τρεπόμουν, μου είχε πιάσει η τροπή και δεν ήθελα να δω κανέναν. Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά είναι που έχω να πω.
0: Εύχομαι το καλύτερο για τη χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Υγεία πρώτα απ' όλα.
1: Για όλους. Ναι, ναι. Υγεία και πρόοδο και να έχουμε ειρήνη πραγματικά, δηλαδή να μην έχουμε τίποτα τράβαλα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει και πού είναι
0: τα συμφέροντα
1: των μεγάλων, γιατί καταστρέφονται λαοί και πάνε μια-δυο γενιές μέχρι να χτίσουν μια χώρα και μετά έρχεται ένας πόλεμος και τα ρημάζει πάλι και ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Ναι.
1: Το μηδέν του μηδενός. Και ναι. Τώρα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, είναι και πάρα πολλοί ξένοι, έχουν ανακατευτεί πληθυσμοί και είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Το παιδώνουν τα πάντα εδώ πέρα. Σε καιρό ειρήνης και μας καταστρέφουν, φαντάσου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, φοβόμαστε δηλαδή πια, δηλαδή ένα πράγμα. Γι' αυτό λέμε υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευδοκία, όλα τα καλά δηλαδή. Και κυρίως πνευματικότητα που την έχουμε χάσει. Και επιτέλους να φύγουμε από αυτή τη ρηχότητα, αυτό το επίπλαστο πράγμα, αυτή την επιφανειακότητα, το μιμητισμό, την εντυπωσιοθυρία. Αμάν πια, δηλαδή να σοβαρευτούμε. Όσο περισσότερες πληροφορίες μας έλκουν, τόσο λιγότερο στρεφόμαστε στον εαυτό μας. Δηλαδή μας λείπει η αυτάρκεια. Θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό. Τι θέλουμε, τι πραγματικά έχουμε ανάγκη.
0: Mm.
1: Κυρίως το λίγο να το κάνουμε πολύτιμο, να το εξαντλούμε. Να το προσοικειωνόμαστε και να το μελετούμε σε βάθος. Γιατί μελετώντας το σε βάθος, μελετάμε ταυτόχρονα και τον εαυτό μας σε βάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα εντυπωσιοθυρίες. Δώστε από εδώ, δώστε από εκεί, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί. Σκορπιζόμαστε έτσι. Ψυχοπνευματικά σκορπιζόμαστε. Άρα θέλει μια αυτοσυγκέντρωση, ένα στοχασμό και κυρίως αυτάρκεια. Για να μπορούμε, φυσικά και αξιοπρέπεια, αλλά και αυτάρκεια. Να είμαστε αυτάρκεις με τα λίγα και να θεωρούμε και το παραμικρό πολύτιμο, αρκεί να ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίζουμε και να το χειριζόμαστε ως πολύτιμο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: όλους
1: και τα λοιπά. Ευχαριστώ επίσης.
0: Γεια σου, Βέρα, από την Κερατέα.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια
0: σου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ καλά. Τι ωραία πράγματα που άκουσα. Τι ωραία που είπε και η Αθηνά. Ναι. Ο κύριος Βασίλης, το εύχομαι και του χρόνου να είναι καλά, να ξαναχορέψουν, να γκαρίξουν όπως έλεγε.
0: Ναι.
2: Είδες σκέφια. Κρίμα, είμαστε μακριά. Αλλιώς θα πιστεύω να μας καλούσε να πάμε κι εμείς στο Γλέντι.
0: Θα μας καλούσε σίγουρα. Αλλά πού να τρέχουμε στην Καβάλα με αποκλεισμένη την Εθνική Οδό.
2: Έλατε. Πολύ ωραία. Και ο κύριος Ηλίας να του ζήσουν τα εγγονάκια του. Καταλαβαίνω πόσο ωραία θα πέρασε. Γιατί και εγώ με τα εγγόνια μου περνάω υπέροχα. Πάρα πολύ υπέροχα. Λοιπόν, για ανάμνηση, αναμνήσεις τώρα, μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, και το νοσταλγό αυτό ήταν αμέσως μετά το γάμο μας, πήρε ο άντρας μου μετάθεση και πήγαμε στη Βιωτία. Λοιπόν, ήταν 7 μηνών η κορούλα μου, το πρώτο μου παιδί, και εμείς πάντα ερχόμασταν στην Αθήνα με τους γονείς μου να γιορτάσουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, ήταν παραμονές Χριστουγέννων, αδιαθέτησε λίγο η κόρη μου και δεν μπορούσε. Πήρα το μπαμπά μου τηλέφωνο και του είπα, γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητο. Εμείς ερχόταν ο μπαμπάς με τη μαμά, μας παίρνανε και μας πηγαίνανε πάλι πίσω. Του λέω, πατέρα, μην έρθεις, γιατί η μικρή είναι άρρωστη και δεν θα έρθουμε στην Αθήνα. Δυστυχώς θα κάνουμε Χριστούγεννα ξεχωριστά. Καλά, λέει, θα έρθουμε εμείς με τη μαμά. Αλλά χιόνισε τα Χριστούγεννα, την άλλη, μετά από λίγες μέρες χιόνισε, και του λέω, πήρα τηλέφωνο, λέω, παρακαλώ, δεν θέλω να έρθετε, χιονίζει. Καλά, ναι, λέει, δεν θα έρθουμε, όχι. Ήταν λοιπόν παραμονή πρωτοχρονιάς, ήμουνα από τη μια χαρούμενη τώρα στο σπίτι μου, είχα στολίσει το δεντράκι, το μωρό μου, αλλά μου έλειπαν οι γονείς μου, ήταν τα πρώτα, η πρώτη πρωτοχρονιά που δεν θα κάναμε μαζί. Και τους είχα αδυναμία, μοναχοπέδι, ξέρω εγώ, στενοχωριόμουν ότι και εκείνοι μόνοι τους δεν θα ένιωθαν καλά. Ήτανε παραπέντε που ετοίμασε εγώ, λέω, θα σβήσω τα φώτα να κάνω τα πατροπαράδοτα, και ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι μας. Και ανοίγω και βλέπω τους γονείς μου, ήρθανε παρόλο το χιόνι, και ήρθανε και περιμέναν έξω από την πόρτα να πάει παραπέντε την ώρα που θα άλλαζε ο χρόνος. Ήταν τέτοια ευχάριστη έκπληξη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το σκέφτομαι και νιώθω εκείνη τη γλύκα μέσα μου, στην καρδιά μου, και λέω, μακάρι να γινόταν ξαφνικά να χτύπαγε το κουδούνι μου και να ερχόντουσαν πάλι οι γονείς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση για μένα αυτή, καλύτερη από όλες. Η πιο ωραία πρωτοχρονιά. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι θα ευχηθώ σε όλους τους φίλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και σε σένα. Να ακούμε τη Μαριβούλα να μας παίζει το πιάνο. Τη γλυκιά φωνή της Δανάης. Πολύ γλυκιά φωνή έχει, μιλάει πάρα πολύ γλυκά η Δανάη. Και η Αθηνά, τι να πω για την Αθηνά. Ήδη απόψε μας είπε τόσα ωραία πράγματα. Ο κύριος Μωρίκης. Όλοι.
0: Να σε
2: είναι κάνουμε. Ένας και ένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: κρύο εσένα. Κάνεις την Κερατέα, πολύ.
2: Έχει πολύ κρύο. Πολύ κρύο.
0: Ναι.
2: Έχει.
0: Έχει κολλήσει στο μηδέν. Ναι, τώρα σε λίγο θα πάει μείον ένα.
2: Ναι, και εδώ που κάθομαι εγώ, ήδη έχει κρύο, γιατί επειδή όλοι κοιμόντουσαν, βγήκα λίγο παρά έξω για να μπορώ να μιλάω.
0: Χριστός και Παναγία, τρέχα μέσα με κρύο.
2: Όχι, εντάξει, με έχω κουκουλωθεί με κουβέρτα. Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, γεια σε όλους. Καλή χρονιά.
0: Γεια σου, Βέρα μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί με
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που

0: πατέρα μου σκορέσανε το 64 και έτσι το Λαϊκό Λαχείο.
1: Ναι, πολλά. Πολλά.
0: 75.000.
1: Α, ήταν πολλά λεφτά.
0: Ναι, και η καημένη μάνα μου εκείνη την ημέρα ξενοδούλευε και πήψε το τηλέφωνο και τι έλεγε της μια κοπέλα, λέει αυτά, λέει καμιά φορά ο θείος τα λέει και για καλαμπούρι, γιατί είχαν τσιγκλήσει από βραδείς. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν πραγματικό το. Μετά κατά 6 ώρα το απόγευμα είδε μια σακούλα από Μαναβική και είδε μέσα τα χιλιάρικα.
1: Μπράβο.
0: Πάει να τα πάρει ο πατέρας μου, λέει αυτά είναι για τα παιδιά τώρα, του λέει. Αυτά είναι δικά μου. Πήγε και τα κάνε λίρες, χρυσές τότε.
1: Ναι, γιατί είχαν αξία. Δεν θα χάνανε ποτέ την αξία τους.
0: Μάλιστα, ήταν καμένη πολύ νοικοκυρά και οικονομολόγια και δυναμική πολύ.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε και πήγαμε οικόπεδο. Τώρα ζει εκεί η αδερφή μου και κάτω έμεινε εκείνη, μέσα σκοτωθήκανε, το κάτω το έχω εγώ και πάνω είναι η αδερφή μου. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι τα πιο ωραία ευχάριστα. Δεν πειράζει ο γαμπρός να μην μου πει τίποτα, δεν πειράζει, ας είναι καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το παραπονό, το ευχάριστο μου, τα ευχάριστα εγώ θυμάμαι πάντα.
1: Σωστός.
0: Και με αδερφόνου και χορεύω, μόνος μου εδώ και τραγουδάω με εσάς. Τραγούδια σήμερα ακούσαμε πολύ ωραία, είχε βάλει ο... Από το πλοί.
1: Τέλεια.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Και πάλι καλή χρονιά, εύχομαι.
1: Καλή χρονιά, Σπύρο μου. Καλή χρονιά.
0: Και κάνω υπομονή. Τίποτα δεν πάει κάνει τίποτα άλλο. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Άντε, για χαρά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Δανάη μου. Καλώς την.
2: Καλημέρα, Πάνο, και πάλι.
1: Τι γίνεται.
2: Καλή χρονιά.
1: Αμήν.
2: Πήρα σήμερα για να πω τις ευχές μου στον κύριο Σελιμπά.
1: Να, και από
2: καλή
1: εκείνο.
2: Χρονιά να έχει η οικογένειά του και η αγαπημένη μας Μικαέλα. Και με συγχωρείς πάρα πολύ εχθές που έκοψα το τηλέφωνο γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο από το Buenos Aires.
1: Α, οκ.
2: Κατάλαβες.
1: Βεβαίως.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βέρα για τα πολύ όμορφα λόγια της μάνα μου.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Όλα εντάξει, κάνει... Όλα. Έχει ζέστη το σπίτι σου, ναι.
2: Ναι. Έχουμε καλοριφέρ, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ.
2: Έγινε, μάνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Γεια σου, Δανάη.
2: Γεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 1 λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος από την Κόρινθο. Καλημέρα, μάνα Νικόλα.
5: Μάνα μου, καλησπέρα.
4: Καλώς.
5: Καλή χρονιά να έχουμε.
4: Αμήν.
5: Να είσαι καλά.
4: Και
5: θα σε βγάλω 20 δευτερόλεπτα εκτός θέματος.
4: Παρακαλώ.
5: Πώς εξής. Επειδή έχω ένα πρόβλημα υγείας τώρα με τη μέση μου.
4: Ναι.
5: Και κάθομαι κανένα δυο μήνες στο κρεβάτι. Ανακάλυψα ένα αριστούργημα μουσικό. Θα το έχω ακούσει και 500 φορές. Και είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι ποιος είναι ο κύριος συντελεστής του τραγουδιού. Ο συνθέτης, ο τραγουδιστής ή ο στιγουργός. Άκουσα το ρήγμα, ρε φίλε.
4: Ναι.
5: Τι αριστούργημα είναι αυτό.
4: Χαίρομαι που σ' άρεσε.
5: Θα μου επιτρέψεις να βάλω 50% στο στίχο και από 25 στη Μαριάννα και το Μάλαμα. Ένα πραγματικό, ένας πραγματικά λυρικός χωρισμός, τόσο χαριτωμένος και τόσο στενάχωρος, που το έχω ακούσει και 500 φορές. Σε κατατάσσω σε Γκάτσο και Παπαδόπουλο κλπ.
4: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό μόνο γι' αυτό το λόγο θα το έχω ακούσει και 500 φορές. Μπορώ να πω τώρα κάτι χριστουγεννιάτικο. Θυμάμαι τους κολλητούς μου εκεί στη γειτονιά, στην Κόρινθο.
4: Ναι.
5: Που είχαμε σημαδέψει στα σπίτια ποιοι δίνανε λεφτά και ποιοι δίνανε απλό γαλακτομπούρικο. Όχι γαλακτομπούρικο, πώς το λένε, κουραβιέ ή μελομακάρονο. Και τους αποφεύγαμε πηγαίνοντας σε αυτούς που δίνανε λεφτά. Λέγαμε αμάν αυτό είναι μελομακάρονο. Έλεγε πάρτε ένα μελομακάρονο, ευχαριστούμε και του χρόνου κλπ. Και τους είχαμε σημαδεμένους.
4: Με το δίκιο σας.
5: Ναι.
4: Για να μην πηγαίνει τζάμπα το κάλαντο.
5: και η υπολογία, ναι. Πάρτε ένα γαλακτομπούργο, ευχαριστούμε παιδιά και του χρόνου. Και κατεβάζαμε τη μούρη και φεύγαμε.
4: Πάντως ήταν συνηθισμένο σε μέχρι μια εποχή αυτό το πράγμα να δίνουν γλυκά αντί για χρήματα.
5: Ήταν κάπως μισή-μισή να πω.
4: Ναι.
5: Μερικοί δίνανε κάτι κέρματα, μερικοί δίνανε το γαλακτομπούρικο έτοιμο και του χρόνου ευχαριστούμε. Κατεβάζαμε τη μούρη και φεύγαμε.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα.
5: Αλλά το ρήγμα, ρε φίλε, να σε καλά.
4: Κοίτα, ήταν ένα όνειρο ζωής να φτιάξω ένα τραγούδι με το Μάλαμα. Και όχι ένα, του έχω δώσει και άλλα στιχάκια.
5: Αλλά ο στίχος είναι ένα αριστούργημα. Δηλαδή, το έχω ακούσει και έχω κλάψει 20 φορές. Ήμουν ένα φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, είχα και εγώ ένα παρόμοιο θέμα. Παρόμοιο. Mm. Και μου θύμισε αυτό, έχω βάλει τα κλάματα 20 φορές.
4: Τρομερό.
5: Έχω κάνει και εγώ τη διαδρομή σε μία-δύο μέρες πίσω από το τιμόνι που λες και εσύ.
4: Ναι.
5: Δεν μπορώ άλλο χωρίς πίσω από το τιμόνι.
4: Ναι.
5: Ένα αριστούργημα, δηλαδή 2-3 σκέψεις είναι ανεπανάληπτες για τα χρονικά που εγώ είμαι μουσικόφιλος ανέκαθεν. Δηλαδή έφυγε, έστω ότι έφυγε πόλη σε άλλη χώρα, στα ξένα.
4: Ναι, που μετακόμισε.
5: Αυτό δεν λέγεται. Δεν λέγεται από άνθρωπο μη λόγιο, ρε παιδί μου. Δεν λέγεται. Mm. Είπες ότι έσπασε το γυαλί και τα έκανε όλα λίμπα, όπως το λέμε εκεί.
6: Μάλιστα.
5: Μπράβο στη Ρωμανία.
6: Άντε να στο βάλω, να σε κεράσω.
5: Σε κατατάσσω σε Γκάτσο και Παπαδόπουλο.
6: Να σε καλά.
5: Και τους λοιπούς. Είσαι η λατρεία μου από εδώ και 2 μήνες.
6: Περαστικά κιόλας για τη μέση.
5: Ναι, έχω μια δισκοκύλη. Μου έχει πιάσει λίγο το νεύρο και θέλει μια γύριση. Μου πέρασε νευροχειρουργός. Πριστάζεσαι, τι λέρες λίγο. Εγώ καπνίζω πόσα... Και μου λέει, δεν πάει και θα κάνουμε τα προκαταρκτικά και θα δούμε.
6: Ναι.
5: Και το σκέφτομαι και μου έχει κάνει επίπτωση στα πόδια, ρε παιδί μου, αυτό.
6: Κοίτα, άμα σε διαβεβαιώνει ο γιατρός
5: στο ότι... Στο τετρακέφαλο δηλαδή και στις γάμπες.
6: Ναι. Αλλά αφού σε διαβεβαιώνει ο γιατρός ότι θα τα πας καλά με τις ναρκώσεις και τα υπόλοιπα, τότε δεν βλέπω γιατί...
5: Θα πάμε καλά, αλλά ο χρόνος λίγο με κόλλησε.
6: Το τετράωρο που είπε, ναι.
5: Ναι, τετράωρο και επειδή καπνίζω, έχω την βλακεία και καπνίζω,
6: ναι.
5: Γιατί το πρώτο που με έρθει ήταν αυτό. Μου λέει καπνίζε, ο θηριασίγου, ο νευροχειρουργός.
6: Ναι.
5: Μου λέει καπνίζε, του λέω, like an anchor, που το λέγανε στην Αμερική παλιά, σαν αράπης.
6: Μάλιστα.
5: Μου λέει εντάξει, δεν είναι απόλυτο ότι είναι κακό μου λέει. Αλλά δεν τα κάνουμε τα προηγούμενα τεστ όλα, καρδιές αυτά, προχωρίες και τα ρέσα. Αλλά εγώ θα θέλω να κάνω ένα χείρις και να ακούω το ρήγμα ρε παιδί μου. Αυτό είναι το όνειρό μου,
6: okay.
5: Αν είναι εφικτό.
6: Ευχαριστώ
5: μου,
6: πολύ. Να, θα στο κεράσω
5: και εσένα και στην Παπαμακαρίου και στο Μάλαμα.
6: Στο κερνάω τώρα. Άντε, γεια.
5: Οκ, okay, ευχαριστώ, γεια.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880. Γεια σου Αντζελίνα από την Καλλιθέα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Χρόνια πολλά, εδώ σας ακούμε.
2: Χαίρομαι πολύ. Χρόνια πολλά.
3: Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Υγεία.
2: Okay.
3: Και την κυρία Σταυρούλα εκεί, την καταπληκτική. Να είναι πάντα τόσο ευγενική.
2: Πάντα είναι.
3: Το ξέρω. Το φαντάζομαι.
2: Ναι.
3: Πώς είστε?
2: Είμαι καλά, μια χαρά.
3: Τέλεια.
2: Εσείς?
3: Καλά είμαστε. Κρύο έχει πάρα πολύ.
2: Ναι ρε παιδί μου αυτό. Πω πω. Να τώρα πάλι κοιτάω το ρολόι. Τώρα είναι μείον ένα.
3: Πήγε μείον ένα.
2: Ναι, ενώ μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν μηδέν.
3: Απίστευτο.
2: Μείον ένα, άκου τώρα.
3: Θα χιονίσει, τι θα κάνει.
2: Άμα είχε μείον ένα δεν θα χιονίσει.
3: Αυτό. Πω πω. Λοιπόν, παιδική ανάμνηση που...
2: Εσείς δεν έχετε, δεν ανάβουν καλοριφέρ στην πολυκατοικία?
3: Έχει, έχει, ευτυχώς έχει. Έχουμε τη γιαγιά τώρα, γιατί έχει καλοριφέρ το σπίτι της, οπότε είμαστε πιο ζεστά. Δικό μας δεν έχει. Οπότε με τα αερόθερμα δεν θα το παλεύαμε.
2: Όχι, δεν παλεύετε, ούτε με το air condition παλεύετε, ούτε με τίποτα.
3: Ναι, ναι, ναι, οπότε ήρθαμε εδώ στη γιαγιά και οπότε είμαστε ζεστά τώρα και όλα καλά. Περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Και χθες με τον ξαδερφό μου είχαμε βγει, περάσαμε πάρα πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε τόσο πολύ, πάρα πολύ.
2: Μπράβο ρε Τσελή.
3: Αυτό, το είχα πάρα πάρα πολύ ανάγκη η αλήθεια αυτή.
2: Να βγεις με παρέα και να το διασκεδάσεις.
3: Αυτό, ναι. αυτό να γελάσουμε έτσι με την ψυχή μας, να μην μας νοιάζει, να ναι, γελάμε ναι. τόσο πολύ, γιατί άμα αρχίσουν τα της οικογένειας και η αγαπημένος ξάδερφος, αρχίζεις και δεν τελειώνεις, ας πούμε, και γελάγαμε και λέγαμε. Εκπληκτικό ήταν, έτσι που είπαμε να ξαναβρεθούμε και όλα αυτά. Σήμερα πάλι με το παιδί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραίες δύο θέσεις αυτές.
2: Τέλεια.
3: Πολύ ωραίες. Ευτυχώς.
2: Μπράβο, ωραία, τέλεια.
3: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ πέφτω πάντα στο ρήγμα. Και την άλλη φορά λέγαμε πάλι για το ρήγμα. Και τώρα ναι. πάλι. Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά.
2: Να σε καλά.
3: Να κάνετε μια μέρα αφιέρωμα σε αυτά που έχετε γράψει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Ναι, εγώ τολμώ τώρα να πω.
2: Καμιά φορά βάζω κανένα, την Εθνική Οδό, την Τηλεκάρτα.
3: Α, η Τηλεκάρτα είναι δικό σας.
2: Το Πορτορίσκο, το Ειλικρινά με το μικρό Βαρτί, βάζω,
3: το
2: δεν
3: Ειλικρινά,
2: είναι.
3: Ναι. Ναι. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, πω, έχω κλάψει με αυτό το τραγούδι. Κάποτε. Ναι.
2: Κατάλαβα.
3: Τι ωραίο, ναι, ναι. Η Τηλεκάρτα ήταν στη χρυσή εποχή των 90's, δεν ήταν αυτό?
2: Ναι, εκεί περίπου, ναι.
3: Εκεί ήμουνα μικρή τότε, θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Πω, ήμουνα 7-8. Ναι, μάλιστα, ωραία.
2: Μου χρωστάς ένα τραγούδι που θα μου στείλεις, είπες.
3: Αυτό, το είπα, το είπα.
2: Okay.
3: Δεν έχω αποφασίσει ποιο και τώρα μίλαγα με το φίλο μου σήμερα που παίζει μπουζούκι και λέγαμε... Να το φτιάξουμε. Του λέω πρέπει να το φτιάξουμε. Τι θα γίνει, τέλος πάντων, του λέω. Και ναι, αυτό.
2: Ωραία.
3: Θα γίνει άμεσα.
2: Με
3: ναι, ναι.
2: χαρά θα το περιμένω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο email θα μου το στείλεις. Θα πάρεις τη Σταυρούλα.
3: Ωραία.
2: Θα σου δώσει το email μου και θα το στείλεις εκεί για να μην συμπιεστεί. Κατάλαβες τι λέω.
3: Θα έρθει. Μέσω mail.
2: Πώς να θα έρθει, γιατί να μην. Το Gmail είναι μέχρι 25. Μεγαμπάιτ, κανένα,
3: εντάξει,
2: κανένα τραγούδι δεν είναι τόσο.
3: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ξέρεις.
3: Ναι, σίγουρα θα. Ωραία. Τώρα εγώ αγαπημένη ανάμνηση να πω.
2: Αμέ πώς.
3: Ωραία. Νομίζω ήταν στην Αμερική που είχε πάρα πολύ χιόνι. Πρέπει να είναι Γενάρη. Ήμουν μικρή και είχε φτάσει μέχρι του 20 πόντους. Και βγαίνω έξω και εντάξει, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Παίζαμε, φτιάχναμε και τον άνθρωπο, κάναμε εκεί διάφορα μπάλες. Και αυτό και σκεφτόμαστε τώρα να πάω και το μικρό κάποια στιγμή όταν θα μπορέσουμε. Γιατί δεν έχει παίξει ακόμα με χιόνι, δεν έχει τύχει.
2: Δεν έχει τύχει, αυτό.
3: Αυτό δεν έχει τύχει. Να, όταν είμαστε στην πόλη, είναι τα κακά τη πόλη αυτά. Τα αρνητικά.
2: Μα και από την άλλη μεριά και να πέσει στην πόλη η χιόνι, μετά από λίγο είναι κατάμαυρο από τη βρώμα.
3: Σωστά, ναι.
2: Δηλαδή μόνο πάνω από τα αυτοκίνητα, ό,τι μαζέψει κανεί.
3: Και δεν θα φτάσει σίγουρα τόσο ψηλά με τίποτα. Όπως και, ας πούμε,
2: όχι, δεν πρέπει. Πρέπει να τον πα στην Πάρνη, θα ξέρει. Στην Πετέλη.
3: Αυτό. Μάλλον για του χρόνου αυτό θα γίνει τώρα, έτσι πως το. Πώς φαίνεται η ιστορία. Αλλά ωραία αίσθηση, έτσι πως είναι φρέσκο, δηλαδή είναι ωραία αίσθηση πολύ.
2: Ναι, είναι ωραίο, δεν λέω. Απλά. Δεν είναι ωραίο μέσα στην πόλη το χιόνι.
3: Όχι.
2: Γιατί μαυρίζεις τις άκρες των πεζοδρομίων, μετά από λίγο είναι μια βρωμιά. Δεν είναι δηλαδή η λευκότητα που θα βρεις στην Πάρνηθα.
3: Ναι, σωστά.
2: Κατάλαβες.
3: Και είναι και επικίνδυνα μετά, γιατί άμα αρχίσει και παγώνει, μετά εντάξει, δεν είναι.
2: Καλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το λέω τώρα γιατί μου το είπε ο Ηλίας πριν, ο οποίος μένει στην Πεντέλη. Μακριά δηλαδή. Και είναι εκδρομή ολόκληρη για να έρθει εδώ. Μου λέει. Το χιονόνερο αυτό τέλος πάντων που πέφτει μετά από λίγο γίνεται πίστα, δηλαδή μπορεί να στουκάρεις με το παραμικρό φρενάρισμα
3: και να σπάσει και πόδι.
2: Καλά μιλάω να οδηγείς.
3: Ναι.
2: Καλά να πρέπει να φοράς παπούτσια που να μην γλιστράνε. Είναι σημαντικό να προσέχει κανείς.
3: Και εμείς είμαστε Ελλάδα κλασικά. Δεν προσέχουμε.
2: Καλά, δε. Το θέμα είναι εκεί στην οδήγηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου πεταχτεί από τα σταματημένα αυτοκίνητα ανάμεσα. Παιδί, άνθρωπος, σκυλί, γάτα. Δεν θέλεις να έχεις τέτοια πράγματα στη συνείδησή σου, ας πούμε.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Και μόλις πατήσεις φρένο, άμα γλιστράνε τα αυτοκίνητα. Τα λάστιχα. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα κατάλληλα λάστιχα. Ορισμένοι τα έχουν 10 χρόνια. Ξέρω εγώ, 7.
3: Οπότε μπορεί να χτυπήσει και πολύ άσχημα, ε.
2: Να χτυπήσει.
3: Όπω. Ναι.
2: Δεν λες τίποτα.
3: Ναι, ισχύει. Ενώ στην Αμερική, ας πούμε, εντάξει, εννοείται ότι μετά που γινόταν, ερχόντουσαν τα εξιονιστικά, ο κάθε ένας στην αυλή του εννοείται την καθάριζε, δηλαδή.
2: Ναι, εδώ περιμένουν το Δήμο να πάει να τους καθαρίσει.
3: Εδώ, καλά, ναι, εντάξει. Κλείνει το πάντα, σου λέει μείνει το όλη σπίτι, χιονίζει, ξέρω εγώ, μείνει το όλη, κλείνει το πάντα, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, μα εντάξει.
3: Δεν γίνεται, δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι, εμείς θα ήμασταν καλύτερος τόπος εδώ. Εάν ένα μήνα το χειμώνα ήταν καιρό σαν αυτό που κάνει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή να παγώνανε όλα. Θα μαθαίναμε να είμαστε πιο συνειδητοί οπαδοί της καθημερινότητος, κατάλαβες.
3: Ένα μήνα να γινόταν αυτό,
2: Καλά, άντε, δύο.
3: Ναι.
2: Να μην είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, που μέχρι... Τις 25 Δεκέμβρη 27 είχε λιακάδα. Δεν μαζεύεσαι έτσι με τίποτα.
3: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο νομίζω γινόμαστε πιο απειθάρχητοι. Εγώ καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
2: Γινόμαστε. Μα αφού δεν μας ελέγχει κανείς, ρε παιδί μου. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει εδώ πέρα.
3: Ναι, εντελώς.
2: Βέβαια.
3: Είναι χειροτερεύει, δηλαδή.
2: Σήμερα βγήκα από. Την ώρα που βγήκα από το σπίτι, είχα μία μικρή σακούλα σκουπιδιών με χαρτιά μέσα. Από το γραφείο μου δηλαδή, χαρτιά. Το σκισμένα χαρτιά. Λοιπόν, κάποιος είχε δύο τσάντες.
3: Ναι.
2: Επειδή ήταν γεμάτη ο κάδος ήταν γεμάτος. Τους παράτησε κάτω, τους
3: δίπλα.
2: Ναι. Και πήγανε οι γάτες και τα σκίσανε και είχε γεμίσει ο τόπος σκουπίδια. Ειλικρινά σου μιλάω, αν ήξερα ποιανού είναι, Θα φόραγα γάντια, θα τα μάζευα και θα τα πήγαινα, το ακόλαγα στην πόρτα.
3: Το πιστεύω, το πιστεύω.
2: Εγώ με πιάνει μερικές φορές το ανάποδό μου, θα τα πήγαινα στην πόρτα του, αλήθεια.
3: Στην Ελβετία, αν συμβεί αυτό, διάβαζα πολύ την Ελβετία τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πρόστιμα.
2: Μα το ξέρω.
3: Ενώ δεν εδώ... ξέρουν ποιος το έχει κάνει, δεν ξέρω πώς το ξέρουν, το ξέρουν. Δεν θα τον βρίσκανε εκεί.
2: Μα πρώτα απ' όλα θα σε δώσει ο γείτονάς σου, άμα κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Ενώ εδώ έχουμε μετεμφυλιακά τραύματα και όποιον θελήσει να πει, ας πούμε, κάτι, τον λένε Ρουφιάνο.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες.
3: Ναι. Όντως. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Ναι, από τον εμφύλιο. Μπορεί. Ναι.
2: Από τον εμφύλιο είναι.
3: Ναι.
2: Επειδή η χώρα ήταν γεμάτη ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν κρεμάστηκαν δυστυχώς μετά το τέλος.
3: Έχουμε ακόμα.
2: Και αν δεν έχουμε αυτούς τους ίδιους, έχουμε τα παιδιά τους, ας πούμε.
3: Τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους. Ναι. Δυστυχώς είναι παντού. Δυστυχώς.
2: Έπρεπε να είχαν κρεμαστεί όλοι ανάποδα, να στραγγίξουν στο κεφάλι τους.
3: Φαντάζομαι ότι το ξέρετε ότι στο σχολείο δεν μας αναφέρουν ποτέ για αυτά. Έτσι, δηλαδή,
2: όχι φυσικά, αλλά υπάρχει. Υπάρχει του Μενέλαου Χαραλαμπίδη ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται ακριβώς στους προδότες, τους εθνοπροδότες της κατοχής. Ταγματασφαλίτες και τα λοιπά.
3: Θα το βρω.
2: Δεν το θυμάμαι πώς λέγεται τώρα.
3: Θα το βρω. Mm-hmm.
2: Ναι.
3: Ναι, δεν έχουμε δηλαδή καμία απολύτως. Ένα παιδί, ας πούμε, 18 χρονών, 20 χρονών, άμα δεν του πούν. Δεν λέω τώρα με το ίντερνετ που μπορεί να διαβάσει και να ψάξει, αλλά εμείς ας πούμε που δεν είχαμε το σχολείο το ίντερνετ στη ζωή μας τότε, 16-17 χρόνια πριν, ας πούμε, δεν ξέραμε. Δηλαδή άκουσα αυτή τη λέξη πολύ μεγάλη, πώς να πω, ή τυχαία ή αυτό, δεν στο σχολείο τίποτα.
2: Μα τι στο σχολείο.
3: Ποτέ.
2: Όχι φυσικά.
3: Ήταν κόκκινο πανί, ας πούμε, πώς να πω, δεν υπήρχε να αναφέρουν ούτε καν τη λέξη, όχι να πούν, συγγνώμη που διάκοψα, ούτε καν να πούν, να αναφέρουν γεγονότα, σχετικά στοιχεία, τίποτα, απολύτως. Ναι.
2: Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης είναι διδάκτορ ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
3: Α, μάλιστα.
2: Και έχει και ένα άλλο βιβλίο καταπληκτικό. Λοιπόν, το βρήκα, λέγεται «Οι δοσύλλογοι».
3: Α, μάλιστα. Να το βρω.
2: Και αν δεν υπάρχει σε
3: εμάς το Φάρο και τα λοιπά, να το φτιάξω.
2: Ναι. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο που λέει «Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου».
3: Ναι.
2: Που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά αυτό είναι συγκλονιστικό, οι δοσύλλογοι. Ναι. Το τι λέει μέσα δηλαδή. Καταπληκτικό. Αυτή μάλιστα.
3: Και πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Αντζελίνα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Να είσαι καλά.
3: Την παρέα. Και θα ξαναμιλήσουμε.
2: Να είσαι καλά. Στο καλό να πας. Γεια χαρά. Γιάννη από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη. Χρόνια πολλά, γόρι μου.
4: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή.
2: Και εγώ σε σένα.
4: Προηγούμενος μιλάγα για το κρύο, Μάνο. Εκεί είχε φέτος κλείνω 60 χρόνια στην Ελλάδα. Τα 17 τα πρώτα τάζησα στο Καζακστάν.
2: Ναι, τέτοια κρύα δηλαδή.
4: Εκεί το χιόνι είναι βάρη, πιο χοντρό. Εδώ πλήρω πιο πολύ. Το παράξενο αυτό είναι. Το χοντρό το κρύο,
2: ναι.
4: Το αντέχει το οργανισμό.
2: Το αντέχει βέβαια. Ενώ, το άλλο σε περωνιάζει.
4: Έπαιρνε 25-30 πόντους χιόνι και παραπάνω. Ένα πρωί μια φορά πέζα να ανοίξει την πόρτα να πάω στο σχολείο και δεν ανοίγει η πόρτα. Γιατί είχε πλακώσει το ένα με το χιόνι.
2: Κατάλαβα. Πω, πω, πω.
4: Λοιπόν, από τις παράξενες χαραμίες μου είχε και εμένα μια περίπτωση που μοιάζει με τη δικιά σου που μου είπε στη Τρίτη, νομίζω. Θυμάσαι,
2: τι?
4: Με το σαφυλάκι.
2: Με το?
4: Με το σαφύλι.
2: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
4: Την Τρίτη.
2: Ναι.
4: Είχες μια περίπτωση με το σαφύλι που τα έχω στο χειμώνα.
2: Όχι εγώ, έλεγα ένα έθιμο που έχουν στην Ιταλία, βεβαίως. Ότι την ώρα που αλλάζει ο χρόνος. Κάθε χτύπο του ρολογιού τρώνε μία ρόγα σταφύλι, 12 ρόγες.
4: Ναι, μάλλον εμένα ξέρεις τι μου είχε. Το 57 είμαι πρώτη τάξη και κάλεσε η δασκάλα μας να κάνουμε πάρτι.
2: Ναι.
4: Σχολικό.
2: Ναι.
4: Πρωί-πρωί πήγαμε στο πάρτι, ήταν στολισμένο το δέντρο, τα λαμπάκια. Αφού χορέψαμε, κάναμε, τραγουδήσαμε. Φεύγοντας, μας έκανε δώρο. Μια σακούλα, χαρτινή, μπισκότα, καρύδια, καραμέλες και ένα μήλο φρέσκο.
2: Μάλιστα.
4: Και αναρωτήθηκα πού το έβρεκανε το μήλο.
2: Το μήλο είναι, μπορεί να συντηρηθεί μήνες.
4: Μου φάνηκε τόσο παράξενο, εντωμεταξύ το Καζακστάν έχει την πρωτεύουσα τη Αλματά.
2: Ναι.
4: Αν το ξέρεις. Οι Έλληνες το προσφέρουν Αλμάτι. Δεν είναι Αλμά, Ατά. Αλμά σημαίνει μήλο, Ατά είναι Ατά Τούρκα. Ατά πατέρας είναι.
2: Okay,
4: το λοιπόν. Ωραίο πατέρας του μήλου.
2: Οκ, okay, για πες. Και.
4: Και υπάρχει αυδονία. Το Καζακστάν φημίζεται για καρπούλια, πεπόνια και μήλα.
2: Μάλιστα.
4: Άφθονα. Μιλάμε εκτάσεις τεράστιες. Τα καλύτερα.
2: Μάλιστα.
4: Και λέω, μήπως θα πάω πιο νότια να βρω το μήλο φρέσκο. Δεν πέρασε από το μυαλό μου. 7 χρονών τώρα το.
2: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις πόσες. Ξέρεις, διάβαζα μία μέρα ότι υπάρχουν 7.500 ποικιλίες μήλων στον κόσμο.
4: Ναι.
2: 7.500 εσύ.
4: Μάλιστα.
2: Φαντάσου το. Εμείς έχουμε δοκιμάσει 3-4 ήδη.
4: Μάλιστα. Αυτά, Μανώ μου.
2: Να σε καλά, φίλε.
4: Μεταξύ πρώτου και τρίτου τραγωδίου που έχεις βάλει από την αρχή, εγώ σ' ακούω μάλλον τελευταία περίπου 8 χρόνια.
2: Ναι.
4: Έχω μια αδερφή μικρή Αλεξάνδρα, μου λέει υπάρχει ένας Τσιλιμίτης που το όνομά σου και σε βρήκα από τότε. Ανελειπώς. Τώρα,
2: καλά.
4: Για να σου το πω, θυμάμαι τελευταία φορά πριν ένα χρόνο που συμπήρει ο Λεμπής που του χώρεσε το οργανάκι το μικρό.
2: Α, ναι,
4: που ήταν χαρούμενος.
2: Ναι.
4: Θέλω να σου πω και χθες και προχθές, εδώ και 8 χρόνια στο πρώτο. Απλώ δεν έχω το εύκολο το λέγει, γιατί δεν σου είπα το μια φορά.
2: Να σε καλά.
4: Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά από μένα.
2: Χρόνια πολλά,
4: Γιάννη. Στον Ηλία και να έχετε καλή ζωή.
2: Και από αυτούς. Γεια χαρά.
4: Ευχαριστώ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Είναι ο κύριος Νίκος από την Πεύκη και ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό. Με τη σειρά αυτή. Νίκο.
1: Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Καλησπέρα. Να είσαστε καλά, και να έχετε υγεία εσείς και οι συνεργάτες σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τα θέματα που βάζετε και που πολλές φορές δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Σήμερα όμως θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρώτο είναι για το βιβλίο του κυρίου Μενέλαου Χαραλαμπίδη.
0: Ναι.
1: Οι δοσύλλογοι. Είναι ένα φοβερό βιβλίο. Και είναι και τεκμηριωμένο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ορισμένα από τα ονόματα που αναφέρει ήταν την περίοδο που εγώ ξεκινούσα να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Είμαι γεννημένος το 1946. Και την περίοδο του 50 και του 63 μέχρι το 65 γνώριζα τι γινόταν ή προσπαθούσα να μάθω, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να σας προτείνω να κοιτάξετε και ένα άλλο βιβλίο που είναι του κυρίου Κουσουρή. Είναι μια διδακτορική εργασία η οποία αναφέρεται στη δίκη των δοσυλλόγων. Δεν θέλω να κρατήσω πολύ το τηλέφωνο γιατί θα είναι και άλλη συνάντηση.
0: Μην ανησυχείτε, πείτε μου με την ησυχία σας.
1: Ναι, γιατί
0: δεν κυνηγάμε κανέναν.
1: Όχι, πάντως επειδή έχω μια αγωνία, επειδή δίνω ένα και όλα.
0: Μην ανησυχείτε τίποτα, καμία αγωνία, πείτε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι δύο βιβλία τα οποία αν μπορούσαν οι Έλληνες να διαβάσουν.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα βλέπανε ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν μια συνεργασία με τους ξένους.
0: Με τους κατακτητές.
1: Βεβαίως. Και με τους Εγγλέζους.
0: Ναι.
1: Είχαν κάποια συνεργασία. Και αν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε σήμερα, όλοι έχουν ευθύνη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη ευθύνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό θέλω έτσι να το σημειώσω απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτη συμμετοχή πολλών, πάρα πολλών. Εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα θέλω να σας πω. Από αυτά που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχω και μια ηλικία, είμαι 80 ετών.
0: Να ζήσετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι τους δοσύλλογους όταν φύγανε οι Γερμανοί, τους κλείσανε μέσα στις φυλακές Αβέροφ. Στις φυλακές Αβέροφ σήμερα δεν υπάρχουν γιατί η Χούντα το έβγαλε αυτό το μνημείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις φυλακές Αβέροφ τους κλείσανε όχι για να τους δικάσουνε.
0: Για να μην τους κρεμάσουνε.
1: Για να μην τους λιτσάει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Υπήρχαν τόσοι και τόσοι. Και μάλιστα σε ένα σημείο που διάβασα το βιβλίο. Άνθρωπος ο οποίος παραδείχτηκε ότι συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Που συνεργάστηκε με και ήταν και πράκτορας τους, τι να σας πω, λόγω αμφιβολιών δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Να έρθω λοιπόν και στο θέμα της σημερινής σας συζήτησης.
0: Ναι.
1: Εγώ καταγόμουν από μια περιοχή του Πειραιά,
0: ναι,
1: η οποία είναι φτώχο γειτονιά, δεν είναι τίποτα καμία περιοχή. Φτώχο γειτονιά η περιοχή. Ναι. Τα παιδιά της γειτονιάς ασχολιόντουσαν με παιχνίδια και κάνανε ομάδες και πηγαίνανε στο Κούπα. Για όσους ακούνε και είναι από την περιοχή θα καταλάβουν που λέω, στο μηχανοργείο του Κούπα αποβίσωσε μία αλάνα που εργότησαν τότε ποδοσφαιριστές του Εθνικού, του Ολυμπιακού και πήγαμε και τους βλέπαμε που παίζανε εκεί και παίζαμε κι εμείς. Αποφασίσαμε λοιπόν να ζητήσουμε από μια κυρία που είχε μια επιχείρηση στην Οδόν Θηβών.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι θέλω να σας πω.
0: Σας ακούω.
1: Και στην Οδόν Θηβών να πάμε να τη βρούμε. Κάποιος φίλος μας εκεί, μεγαλύτερος από εμάς σε ηλικία, είπε ρε παιδιά να κάνουμε μια επιτροπή και να πάμε να τη βρούμε. Και να τη ζητήσουμε να μας το δώσει αυτό το χώρο. Ήταν πάρα πολλοί χώροι οι οποίοι δεν είχαν κανέναν μέσα. Και να τον φτιάξουμε, να τον ρεβάψουμε και τα λοιπά και να πηγαίνουμε να παίζουμε, κύριε Σελεμίδη.
0: Α, να γίνει γηπεδάκι δηλαδή.
1: Όχι γηπεδάκι, να γίνει χώρος που να διαβάζουμε, που να παίζουμε γκάμα, που να παίζουμε σκάκι, που να παίζουμε πικβόν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα χώρο. Για να μην γυρίζουμε και με τις βροχές και με τα τέτοια έτσι στο δρόμο. πράγματι αποφασίστηκε να πάει μια επιτροπή. Και μέσα στην επιτροπή, κυρία Τσιλιμίδη, ήμουνα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το λέω με συγκίνηση. Αυτό βάλτε σαν στοιχείο. Πήγαμε λοιπόν, έμενε κάπου στην Κηφισιά και πήγαμε, χτυπάμε το κουδόνι, βγήκε ένας κύριος εκεί, ο οποίος μάλλον ήταν προσωπικό και του ζητήσαμε να τι κυρία, λέει, τι τη θέλετε, λέω, θέλουμε, μάλλον ο Τάσος το είπε, θέλουμε να της υποβάλουμε ένα αίτημα. Δεν τα λέω πως τα έγιναν, αλλά τα λέω συμπερασματικά.
0: Ναι.
1: Και πράγματι ήρθε η κυρία, καταρχήν βράβηκα ένα σπίτι με χαλί 10 πόντους, έμπαινε το πόδι σου μέσα. Δεν είχα ξαναδεί τέτοια πράγματα, κύριε Τσελμή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η κυρία της κάναμε το αίτημα και λέει θα σας απαντήσει ο φύλακας. Το είδε με συμπάθεια, είναι γεγονό. Πηγαίναμε στο φύλακα κάθε μέρα να μας πει αν του έχει την πάρει απάντηση. Μετά από καμιά εβδομάδα νομίζω είπε ότι θα μας το φτιάξει με μία προϋπόθεση. Ότι δεν θα γίνει φασαρία ποτέ σε αυτό το χώρο, δεν θα τσακωθούμε και δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους
0: περίοικους.
1: Στους περίοικους, ναι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, εμείς ξεκινήσαμε, μας έφτιαξε το χώρο, μας έβαλε πικφόν, μικρό και μεγαλύτερο.
0: Έλα.
1: Μας έφτιαξε μια βιβλιοθήκη χωρίς βιβλία, είπε θέλω να έρθω να δω τα βιβλία που θα βάλετε.
0: Ναι.
1: Και έτσι πέρασε μια περίοδος τετράμινη που κάθε απόγευμα ή απόγευμα παραπόγευμα ή όποιος μπορούσε μπας περιπτώσει, το βρίσκαμε ανοιχτό και πηγαίναμε. Έτυχε λοιπόν μια άσχημη περίοδο να κάνουμε, συγγνώμη που είμαι.
0: Όχι, σας παρακαλώ, λογικό να συγκινηθείτε.
1: Έχω συγκινηθεί, ναι.
0: Λογικό είναι.
1: Ακούστε λοιπόν, κύριε Τελμή.
0: Ναι.
1: Παίξαμε πικπον με μια ομάδα η οποία έτσι περιφερειακή από τη Χαραυγή στον Πειραιά. Όσοι γνωρίζουν, είναι εκεί που είναι η παλιά κοπή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ξέρω, είναι... ακόμα υπάρχει εκεί.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγαμε εκεί πέρα και τους κερδίσαμε. Όχι ότι ξέραμε πολύ καλά πικπον, αλλά δεν ξέρανε αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει τους κερδίσαμε. Και έρχονται κύριε Τσιλιμίδη στην επανάληψη. Παίξαμε λοιπόν στην επανάληψη και επειδή πάλι θα χάνανε, γιατί πράγματι δεν ξέρανε, άρχισαν και κάνανε φασαρία. Τέτοια φασαρία, κύριε Τσιλιμίδη, που εγώ έκλαιγα και τους έλεγα ότι... Συγγνώμη τώρα.
0: Μην ανησυχείς, καλέ μου, δεν...
1: Και τους
0: δεν
1: έλεγα ότι αφήστε... Ρε παιδιά, να κερδίσετε, εσείς θα κερδίσετε, να μην κάνετε φασαρία. Θα μας διώξουνε. Για να μην σας το πολυλογώ, δεν ξέρετε τι κλάμα έριξα, κύριε Τσιλιμίδη. Την επόμενη μέρα που πήγαμε να τα μαζέψουμε και βρήκαμε κλειστό το αλλαγή της κλειδαριάς. Ο φύλακας είχε ενημερώσει την κυρία που βρήκαμε και η κυρία έδωσε εντολή στο φύλακα να το κλείσει.
0: Αφού σας είχε προειδοποιήσει.
1: Ναι, μας είχε προειδοποιήσει, ήταν εντυμότατη. Μας είχε προειδοποιήσει. Θέλω δηλαδή να πω με αυτό και το λέω και στους συνεργάτες μου ότι όταν υπάρχει κάποια διαφωνία με οποιονδήποτε καλύτερη είναι η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Εκεί θα βγάλεις άκρη. Όταν δημιουργείς καταστάσεις με εντάσεις πάντα χάνεσαι. Και όχι μόνο χάνεσαι, χάνεις και το δίκιο σου αν το έχεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν αυτή είναι η εμπειρία, η πολύ άσχημη εμπειρία που έγινε γύρω στο Νοέμβριο νομίζω, ναι, Νοέμβριο. Του 50 ήμουνα 46 και 12, το 58-59.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω που διαθέσατε το χρόνο σας να με ακούσατε.
0: Μάστε, έβαστε, πολύ ωραία ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι εντυπωσιακό ότι η γυναίκα αυτή,
1: ναι,
0: σας έδωσε το χώρο και τον έφτιαξε κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Που σημαίνει ότι σας είδε με καλό μάτι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τα βλαμμένα τα άλλα χαλάσανε τη δουλειά.
1: Πάντως δεν φταίγαμε εμείς, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Όχι, με αυτό λέω. Τα βλαμμένα τα άλλα κάνανε τη ζημιά, ας πούμε. Πάντα έτσι γίνεται. Ένας κοπρίτης κάνει μια ζημιά.
1: Πράγματι, πράγματι. Και η επισήμανση που έκανα για τα βιβλία ισχύει, κύριε Τσιλιππίδη.
0: Ναι.
1: Εσείς που έχετε διαβάσει τον κύριο Χαραλαμπίδη.
0: Του έχω κάνει και συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, είναι.
1: Και μάλιστα κάνει και επισκέψεις στα μέρη που ήταν οι Γερμανοί, στη Μέρλιν.
0: Ναι, κάνει ιστορικούς περιπάτους.
1: Ναι, ιστορικούς περιπάτους. Ναι. Ναι. Στους οποίους μετέχος.
0: Ναι.
1: Πολύ θέλω ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία ιστορία ήταν αυτή.
1: Και εύχομαι να έχετε υγεία και να δίνετε τα φώτα σας. Γεια σας.
0: Γεια σου, Νικόλα. Στο καλό. Κύριε Γιώργο από το Χολαργό, καλημέρα σας.
2: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά. Ό,τι ποθείς.
2: Επίσης. Αν δε... λοιπόν. Αν δεν σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζεις καθόλου. Πρώτον, δεν κουράζομαι ποτέ. Είναι αυτό.
2: Να πω το ξέρω. Να πω κάτι. Χθες την αγάπη μου πήρε μια κυρία που σας είπε ότι έχει κάτι συγγενή στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σαν άκουγα τη μητέρα μου. Την αγάπη μου να έχει. Αν ακούει. Την αγαπάω πάρα πολύ. Αυτή την κυρία.
0: Να είσαι καλά.
2: Την οποία δεν την είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Αλλά αν ακούει, να ξέρει, υπάρχει ένας άνθρωπος που την αγαπάει πάρα πολύ. Χωρίς να την ξέρει. Λοιπόν, σήμερα επιβεβαιώθηκα ότι την άλλη φορά που σας το είχα πει, δεν είναι η ιδέα μου, το έχω διασταυρώσει με πολλά μαγαζιά. Που έχω παρατηρήσει ότι όταν πηγαίνεις μόνος σου, αν όχι την ίδια μέρα, από την επόμενη, τη μεθεπόμενη, αρχίζει η συμπεριφορά των ανθρώπων και γίνεται, είναι διαφορετική. Θυμάστε, το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
2: Και είχαμε πει ότι ίσως έφταιγε το ότι βγάζουμε το ένα βιβλίο έξω να διαβάσουμε.
0: Ναι.
2: Είχαμε πει. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι μου την έδωσε. Είχα να φάω σπίτι, είχα μαγειρέψει και τα λοιπά, να μου την έδωσε και λέω, άσε, πρωτοχρονιά είναι. Γιατί, τι, να πάμε, να πάω, ας πούμε, να φάω κάπου σαν να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου.
0: Σωστός.
2: Πάω σε ένα μαγαζί το οποίο δεν είναι να πας με φράκο και ημίψιλο,
0: ναι.
2: Αλλά ούτε και με σαγιονάρα.
0: Ναι.
2: Κανονικά, normal μαγαζί.
0: Ναι.
2: Για τον μέσο άνθρωπο. Εννοώ και για τον, και για τον κώδικα ενδύσεως.
0: Ναι, σωστό.
2: Κανονικά, με τζιν, με δεν είναι, όπα, οικογένειες, παιδάκια, παππούδες κτλ. Επειδή έχω παρατηρήσει ότι όταν πάει κάποιος μόνος του, έχουν πρόβλημα. Τα παιδιά του μαγαζιού, επειδή έχω πάει και άλλες φορές και αφήνω καλό φιλοδόρημα, οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες με ξέρουν,
0: ναι.
2: Και μεγάλες αγάπες. Αυτός που ήταν σήμερα στην πόρτα, όχι πορτιέρης, μπορεί να ήταν και ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ζητήσει και συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Τον έχω ξαναδεί τον κύριο αυτό, αλλά δεν ξέρω τι ρόλο βαράει μέσα. Πρέπει να είναι πάντως υψηλά ιστάμενος.
0: Ναι.
2: Μεγάλο μαγάζι. Ή ιδιοκτήτης είναι ή μάνατζερ, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάει
2: αυτό. Εγώ, σημασία, δεν είναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Με το που σκάω μυτή δεν ήμουν αντιμένο, σας είπα δεν ήμουν αντιμένο. Αν σας κουράζω να κλείσω.
0: Καθόλου δεν με κουράζεις, α μην κολλάς τις λεπτομέρειες μόνο. Πες μου την ουσία.
2: Όχι, η δικτατορία, έχω θέμα γιατί είναι ρατσιστές με τους μοναχικούς ανθρώπους. Και αυτό με ενοχλεί. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί μοναχικοί άνθρωποι που έχω εντοπίσει ότι παίρνουν και στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές.
0: Ναι.
2: Τους αγαπάω πάρα πολύ. Αυτή την κυρία χθες την αγαπάω πάρα πολύ, σας είπα. Λοιπόν, και όταν φέρονται σε μοναχικούς ανθρώπους άσχημα, μου τη δίνει.
0: Ναι.
2: Δεν κακό.
0: Καθόλου.
2: Και ξέρω ότι έχετε και εσείς ευαισθησίες.
0: Αλλά για πέστε μου τη συνέχεια της ιστορίας.
2: Ναι, το που με βλέπει λοιπόν, το μαγαζί ήταν γεμάτο κατά 75%, 60-70%. Δεν ήταν και τίκα 100%. Και επειδή έκανε και κρύο, ήταν όλοι μέσα. Έχει χώρο και για έξω, αλλά έξω έκανε ψόφο σήμερα και δεν είχε κανένα. Με βλέπει και μου λέει με επιτακτικό ύφος προς το επιθετικό Τι μπορώ να κάνω για σας, πολύ δυνατά όμως. Εγώ έχω μείνει κόκαλο, αποσβολωμένος. Λέω δεν είναι δυνατόν. Του λέω πρώτα απ' όλα καλή χρονιά. Το γυρίζει λοιπόν. Ναι, καλή χρονιά και αυτά. Μόνος μου του λέω είμαι. Δηλαδή του δίνω να καταλάβει του λογοτομημένου ότι είμαι πελάτης. Ναι. Απλά είμαι μόνος μου. Δεν ήρθα ούτε με γυναίκα, ούτε με εγγόνια, ούτε με παιδιά, ούτε με ξαδέρφια. Τυχαίνει να πηγαίνουν και σε μαγαζιά κάποιοι άνθρωποι μόνοι τους. Αυτός πρέπει να με πέρασε, κύριε Τσιλιμίδη, στην αρχή για επέτη. Δηλαδή, αυτός, γιατί φόραγα σκούφο, επειδή είχε ψόφο, φόραγα κασκόλ και άλλοι άνθρωποι όμως. Ναι. Δηλαδή, δεν του γέμισα το μάτι ότι πήγα σαν πελάτης. Αυτός νόμιζε ότι είχα βγει στη γύρα να ζητιανέψω. Δηλαδή, μπήκα στο μαγαζί σαν να λέω, ρε φίλε, που με βοηθάς.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Αυτό. Μόλις πήρε πρέφα τι βλακεία έκανε. Με πήγε ο ίδιος σε τραπέζι και με έβαλε.
0: Πάλι καλά.
2: Ναι. Πήρε πρέφα. Ναι.
0: Πάλι καλά.
2: Αλλά η εικόνα που εισέπραξα εγώ θα μείνει έμεινε. Τελείωσε. Δεν εξηλαιώνεται αυτός. Καλά πω. Αυτό ήθελα να καταθέσω στην εκπομπή σας, ότι έχουν θέμα με όποιους είναι μόνοι τους. Mm. Και σε αυτό είχα ξαναπεί και συνεχώς το διαπιστώνω. Ναι. Όχι όλοι, κάποιοι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε αυτός νόμιζε ότι μπήκα μέσα για να του πω, ρε φίλε.
0: Το κατάλαβα.
2: Θα μας δώσει κανένα ταλιράκι, ξέρω εγώ.
0: Μου το πες, ναι.
2: Ο λογαριασμός που άφησα ήταν 52 ευρώ. 52 ευρώ. Πήρα και σε κουτί για να φάω και αύριο.
0: Ναι.
2: Και άφησα και μπουρμπουάρ 20 κάτι τα 100. Η κοπελιά επειδή με ξέρει. Εννοείται, περιποίηση και αυτά. Μια συμβουλή για τους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας. Να αφήνετε ένα καλό φιλοδόρημα, διότι μακροπρόθεσμα αυτό είναι υπέρ σας. Ναι. Εκτός το ότι δείχνετε ότι σέβεστε τον εργαζόμενο, την κοπέλα ή το παιδί, επειδή καταγράφεστε ότι ο άνθρωπος αυτός μας σέβεται, αφήνει ένα γερό φιλοδόρημα, γερό με την έννοια όχι εξωφρενικό, μεταξύ 15 και 20%. Ναι. Όχι όμως και 0,
0: ναι,
2: ούτε ξέρω εγώ 2 ευρώ. Δηλαδή έκανα λογαριασμό 52, πάρε και 1 ευρώ. Όχι. Θα πάρεις 20%. Λοιπόν, 63 άφησε, 64 για την ακριβία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, σε καταγράφουνε, σε φακελώνουν στη μνήμη τους. Και μετά σε περιποιούνται. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πας, την μεθεπόμενη. Γιατί σου λέω, αυτός είναι, μας σέβεται.
0: Υπάρχει μια ωραία ιστορία του Χότζα,
2: ναι,
0: ο οποίος πήγε σε ένα χαμάμ,
2: ναι,
0: να κάνει το λουτρό του και του δώσανε μια βρώμικη πετσέτα, σκισμένες παντόφλες και τα...
2: Ναι.
0: Ο οποίος πήγε σε ένα χαμάμ,
2: ναι,
0: να κάνει το λουτρό του και του δώσανε μια βρώμικη πετσέτα, σκισμένες...

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ας κλείσουμε τώρα την τρίτη ώρα της εκπομπής με Κικίδη Μουλά. Τίτλος του ποίηματος: Αυτοσυντήρηση. Θα πρέπει να ήταν άνοιξη, γιατί η μνήμη αυτή υπερπηδώντας παπαρούνες έρχεται. Εκτός εάν η νοσταλγία από πολύ βιασύνη παραγνώρισε ενθυμούμενο. Μοιάζουνε τόσο μεταξύ τους όλα όταν τα πάρει ο χαμός. Αλλά μπορεί να είναι ξένο αυτό το φόντο, να είναι παπαρούνες δανεισμένες από μια άλλη ιστορία, δική μου ή ξένη.

0: κάνει κάτι τέτοια η αναπόλυση από φιλοκαλία και έπαρση. Όμως θα πρέπει να ήταν άνοιξη, γιατί και μέλισσες βλέπω να πετούν γύρω από αυτή τη μνήμη με περιπάθεια και πίστη να συνοστίζονται στον γκάλικά της, εκτός αν είναι ο οργασμός νόμος του παρελθόντος, μηχανισμός του ανεπανάληπτου. Αν μένει πάντα κάποια γύρις στα τελειωμένα πράγματα για την επικονίαση της εμπειρίας, της λύπης και της ποίησης. Μόνη, εντελώς μόνη, περπατώ στο δρόμο και πέφτω πάνω σε μεγάλα γεγονότα. Ο ήλιος, σαν επιγόντος να εκλήθει από τη δύση, αφήνοντας ημιτελές το δειλινό. Σε λίγο η νύχτα, κρατώντας τους αμφορείς του μυστηρίου, των ιδιωτήτων της επέρετο, όταν το ρεμβόδες μάτι της, το φεγγάρι, ένα απρόδεκτο λαθρέο σύννεφο πάτησε και την τύφλωσε. Του ατυχήματος τούτου εποφελήθηκε κάποιος παράξενος κατάσκοπος. Το μεσονύχτιο υποπτεύονται, το σύμπαν πυροβόλησε και το άφησε ακίνητο. Μετά από τέτοια γεγονότα, το γεγονός ότι είμαι πάλι μόνη παρελήφθη και κίδη μουλά.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Πρέπει να μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου!
4: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. Τέταρτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κυρία Σοφία από το Χαλάνδρη.
6: Ναι.
4: Καλώς την.
6: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
4: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
6: Σε σένα, στην οικογένεια, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους συνακροατές που ακούμε την εκπομπή σου.
4: Να είσαι καλά, Σοφία.
6: Μία ανάμνηση,
4: ναι,
6: ήθελα να πω, η οποία θα μπορούσε να πει να είναι και αστεία ίσως.
4: Ναι.
6: Στην εφηβική μου ηλικία μέναμε σε ένα σπίτι που ήταν δίπατο. Μέναμε στον πρώτο όροφο. Στο νέο ψυχικό. Και απέναντι είναι η Κηφισίας, ένας δρόμος φαρδί, ήταν η ρωσική πρεσβεία.
4: Ναι.
6: Από μας. Στο παλιό ψυχικό αυτή. Λοιπόν, εγώ είχα διακοπές από το σχολείο και είχα κατέβει να σκουπίσω έτσι λίγο το πλατή, καλοκάτω, έξω στην πόρτα. Είχα βάλει την ποδιά μου και αυτά, σκούπιζα και εκείνη την ώρα περνάει ο ταχυδρόμος. Και μου λέει, Δεσποινή Σοφία, τι κάνετε, καλά? Ξέρετε, λέει, έχει έρθει ο Γκαγκάρης στη ρωσική πρεσβεία, το θυμάσαι τον Γκαγκάρη?
4: Αυτός που πρώτος ταξίδεψε στο διάστημα.
6: Ο πρώτος κοσμοναύτης. Και έχει έρθει, λέει, στη ρωσική πρεσβεία και έχει προσευχθεί και κόσμος και τέτοια. Λέω, πολύ ωραία εγώ. Έχουμε κήπο μπροστά στο σπίτι, κόβω. Είχαμε 30 φυλιές, κόβω λοιπόν ένα τριαντάφυλλο, βγάζω την ποδιά, την αφήνω εκεί στο πλατήσκαλο, αφήνω και τη σκούπα και περνάω και πάω απέναντι και περνάω τους δρόμους. Είχε μαζευτεί κόσμος εκεί στον Γκαγκάρι, φλάς, κακό δημοσιογράφη αυτά. Το βλέπω, του δίνω και το τριαντάφυλλο και γυρνάω πίσω στο σπίτι. Οι πόρτες ορθάνιστες, Μάνο. Ορθάνιστες.
4: Τα έχεις αφήσει όλα ανοιχτά.
6: Όλα ανοιχτά. Με την ποδιά μου στο κεφαλόσκαλο, τη σκούπα και όλα ορθάνιστα. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, ανεβαίνω τις σκάλες φωνάζοντας. Είναι κανείς εδώ? Είναι, γεια σας. Οι γονείς μου λείπανε στη δουλειά.
4: Ναι.
6: Είναι γιατί...
4: Εσύ πόσο χρονών ήσουνα τότε?
6: Ήμουνα 16.
4: Α, ήσουνα.
6: Ναι. Αλλά ήταν, ξέρεις, τώρα ακούγαμε τότε αυτό, κοσμοναύτες, αυτό, πρώτο το Σπούτνικ, εγώ πώς το λέγανε εκείνο και αυτά. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, εδώ και έτρεξα εγώ. Εν τω μεταξύ έρχονται οι γονείς μου, κάθομαι εκεί να φάμε. Του λέω έτσι και έτσι και έτσι και αρχίζουν να με κοροϊδεύουν και να με πήρε. Πά, μασκάλα φάκελο. Μασκάλα φάκελο. Τόσοι φράς και λοιπά έχουν πάρει φωτογραφίες και τέτοια. Άρχισα, ξέρει. Γιατί η Σοβιετική Ένωση βέβαια δεν ήταν. Αλλά ήταν η πρεσβεία, ξέρεις, εκεί. Αυτή ήταν λοιπόν μία ανάμνηση. Είχε πλάκα, την πλάκα της. Δηλαδή όταν γύρισα και είδα όλη η πόρτα ορθάνιστη. Αλλά βέβαια εντάξει, κανένας.
4: Τι γλίτωσες?
6: Τη γλίτωσα, βέβαια.
4: Η οικοσκευή τη γλίτωσε πρώτα απ' όλα.
6: Και εγώ, ξέρεις, ανέβαινα μία-μία τη σκάλα. Ξεφωνίζοντας. Είναι κανείς, τέλος
4: πάντων.
6: Αυτή είναι το ένα. Και το άλλο ήθελα να πω για. Που λέγατε πριν και με τον κύριο Βασίλη και αυτά για τους Γερμανούς και το. Ότι υπάρχει η Επιτροπή για τη Διεκδίκηση, ξέρεις, των Γερμανικών Οφειλών.
4: Ναι, σιγά τα αίματα.
6: Όχι, κοίταξε, διάφορες επιτροπές είχαν γίνει.
4: Όχι, okay. Δεν έγινε ποτέ, τίποτα δεν έγινε.
6: Και μια επιτροπή βασική που την είχε κάνει η ιδρύση ο Μανώλης ο Βλέζος, ο Δαμιανός Βασιλιάδης, ο Στεφανός Λινέος και άλλοι.
4: Δεν έγινε τίποτα όμως.
6: Κοίταξε να δεις, άμα δεν επέμβει το κράτος, η κυβέρνηση, δεν γίνεται τίποτα.
4: Εντάξει, αυτό λέω.
6: Αλλά μέχρι το είχε, να φανταστείς ότι ο Μανώλης ο Κλέζος είχε πάει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρωβουλευτής και είχε μείνει ένα χρόνο και γύρναγε σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία βέβαια σε πολλά αυτά για να, ακριβώς για αυτό το θέμα.
4: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα, αυτό σου
6: λέει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω πώς θα πώς, ναι, δεν έγινε, φυσικά δεν έγινε.
4: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι
6: ναι,
4: είμαστε περιτριγυρισμένοι από άχρηστους.
6: Φυσικά, και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Οι Γερμανοί τότε, στον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, τον παλιό,
4: ναι.
6: Είχαν δώσει κάποια ψευτομάρχη, κάποια χιλιάδα μάρκα ας πούμε, για τους
4: μετανάστες,
6: για τους τσιγκάνους, για τους Ρωμά τέλος πάντων και τους ομοφυλόφιλους. Και υποτίθεται ότι με αυτά είχαν καλύψει όλα τα ολοκαυτώματα που έχουν κάνει.
4: Ναι.
6: Το απαράδεικτο δηλαδή. Καλάβρι, τα δίστομο, στην Κρήτη, στην Κάνδανο, στη Βιάνο, ξέρω εγώ, σε τόσα και τόσα. Και υπάρχει ακόμα, είναι οριστομένος Γελάκης ο πρόεδρος, ο οποίος ο Κακομοίρης γυρνάει όπου μπορεί και όπου κάνει, ας πούμε, για αυτό το θέμα.
4: Μάλιστα.
6: Και ειδικά για το δίστομο.
4: Okay.
6: Και βέβαια είναι ότι ενώ τόσες φορές είχε υποθεί, και επί Ανδρέα Παπανδρέου και υποτίθεται των δημοκρατικών κυβερνήσεων τέλος πάντων,
4: ναι,
6: ότι έπρεπε ο υπεύθυνος, ο υπουργός να υπογράψει τη δικαίωση, να δώσει την υπογραφή ώστε να μπορέσει ας πούμε να γίνει, να πάει η διαδικασία,
4: ναι,
6: ειδικά
4: ναι,
6: για το δίστομο.
4: Ναι, ναι.
6: Τέλος πάντων. Αυτά ας πούμε.
4: Ναι.
6: Εντάξει και... Κι άλλη μία ιστορία έχω, αλλά τώρα εντάξει,
4: ας είναι. Πες του.
6: Βέβαια είναι λίγες είναι προσωπικές, δεν ξέρω αν κατά πόσο θα ενδιαφέρουν και όλα.
4: Καλά, θα μας την πεις σύντομα.
6: Ναι. Ο πατέρας μου και εγώ μας άρεσε ένα φαγητό, ο πατσάς. Τα ποδαράκια. Βέβαια δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά εμάς μας άρεσε πολύ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο φαγητό, πάρα πολύ δύσκολο φαγητό. Και ο πατέρας μου συνέχεια έλεγε στη μάνα μου, Κορνιλία θα μας το κάνει, Κορνιλία θα μας το κάνει. Όπου κάποια στιγμή αποφάσισε η μητέρα και μία ολόκληρη μέρα να κάνει αυτό το φαγητό. Γιατί ήθελε καθάρισμα και ήθελε πράγματα, θέλει ιστορία μεγάλη.
4: Καλά μη μου το περιγράφεις.
6: Όχι,
4: γιατί με ιδιάζει.
6: Ναι. Οπότε το κάνει. Αφού το έχει ετοιμάσει κλπ. Έχει βγει έξω να πάει να ψωνίσει, να πάρει κάτι πράγματα. Που ήθελε, γυρνάει πίσω και με το που βάζει το κλειδί στην πόρτα, ένας μαύρος καπνός είχε γεμίσει όλο το σπίτι.
4: Άφησε το μάτι αναμένει.
6: Ακριβώς. Και ανεβαίνει τρέχοντας επάνω, ξέρεις εκείνο το φαγητό που μετά από καιρό, ας πούμε, πια τελικά το αποφάσισε. Κάθε και καθαρίζει και βγάζει ένα πιατάκι για τον πατέρα και λίγο για μένα. Με το που καθόμαστε στο τραπέζι παίρνουμε την πρώτη μπουκιά, δηλητήριο. Δεν τρώγονταν αυτό.
4: Πού να καμένο
6: φαΐ. Μα καλά. Τι πέσει που μαγειρεύεις. Οπότε έξω φαίνεται η μάνα μου, ξέρεις με όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνεις, μαύρος καπνός μέχρι που να ξεβρωμίσει το σπίτι να κάνει.
4: Λες και βγήκε πάπας.
6: Έτσι. Λέει, δεν μου λες. Λέει ποδαράκια, ποδαράκια σου είπαν αυτοί. Τι ποδαράκια, ποδάρια ήτανε. Κοντζάν ποδάρια, έτσι βγαίνουν. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ το έντονο αυτό. Το τέτοιο που ενώ εμείς περιμέναμε το φαγητό γίνονται, ας πούμε ότι θα γίνει. Ναι. Είναι διάφορες τέτοιες ιστορίες προσωπικές. Λοιπόν.
4: Να είσαι καλά Σοφία μου, χάρηκα
6: πάλι,
4: πολύ.
6: Και πάλι χρόνια
4: καλή
6: πολλά
4: χρόνια.
6: Και ό,τι επιθυμείτε
4: και
6: με υγεία και ευτυχία σε όλους σας.
4: Και εσύ.
6: Καληνύχτα.
4: Καληνύχτα.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Δημήτρη από τον Γκάζι.
3: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Χρόνια πολλά, με υγεία. Όλα να πάνε καλά σε όλους.
2: Και σε εσένα.
3: Σε όλους μας. Λοιπόν, σωρία θεμάτων. Λοιπόν, θα κοπηλατήσω και εγώ από αυτή την ερωτημάρκα σας. Σε μια σειρά από θέματα θέλω να τα συνοψίσω όσο τόσο συντομότερο χρόνο. Λοιπόν, όσον αφορά τα αρχαία. Λοιπόν, βεβαίως είναι θετική η διεκδίκηση των αρχαιοτήτων. Και ειδικά της Αφροδίτης Νείλου ή του Νίκης Σαμοθράκης, μαζί με όλα τα άλλα τα οποία εκτίθενται μεγαλειωδώς στα μουσεία της Αλλοδαπής, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Εμείς έχουμε σεβαστεί την εθνική μας κληρονομιά όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας, εάν έχει επισκεφτεί ένα μουσείο εκτός από σχολική επιδρομή και εκπαιδευτική, σε τι ποσοστό του συνολικού πληθυσμού?
2: Αυτό είναι άσχετο όμως το ένα με το άλλο. Δεν είναι.
3: Πρέπει να διεκδικούμε, βεβαίως πρέπει να διεκδικούμε. Το δεν έχουμε διεκδικήσει πάρα πολλά εκτός από τις μετόπες του Παρθενώνος, τις οποίες βέβαια εμείς ήδη ό,τι είχε απομείνει πήγαμε να τα καταστρέψουμε με την ευγενή συμβολή των ρασοφόρων. Αυτό το είχε αναδείξει σε ένα ντοκιμαντέρ με ψηφιακή αναπαράσταση ο Γαβράς και πέσανε να τον πάνε. Αυτά έχουν γίνει. Τους πάγανε με το καλέμι ανεβασμένοι πάνω στις...
2: Μα όταν έγινε, όταν άρχισε η αναστήλωση της Ακροπόλεως, πηγαίνανε οι αρχαιολόγοι και παίρνανε κομμάτια μαρμάρων από μαντριά, από...
3: Αλλά αυτό ότι ό,τι είχαν βρει ήταν... τα αποκαθίσματα τα πάνε στη θέση η οποία ανήκε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
3: Κάθε τράγμα. Ναι. Όχι, λέω, όταν σπάγαμε οι μοναχοί τότε στις μαύρες εποχές της Κολυψίας, σπάγανε τις μαρμάρινες μετόπες, ό,τι και απομείνει μετά την αφαίρεση των Αλληνίων, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν μας τιμούν ως έθνος. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το θέμα των φιλοδορημάτων που ανέφερε ο συνακροατής προηγουμένως.
2: Ναι.
3: Όντως, ο σεβασμός στον εργαζόμενο επιβάλλει το φιλοδόρημα. Σε πάρα πολλές χώρες μάλιστα είναι υποχρεωτικό.
2: Μέσα στο λογαριασμό.
3: Η Ελλάδα σου λέει σε κάθε χώρα που πας, σε τάδε κατηγορία επαγγέλματος, ένα 10-20%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εδώ να είναι παρθόμε στην άλλη άκρη. Ήμουνα πριν από 15 χρόνια εργαζόμουν σε μια εταιρεία της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Στεφάνη, η οποία έχει απασχολήσει και τη δημοσιότητα και τα δικαστικά δικαστικές αίθουσες. Αλλά αυτό είναι άσχετο βέβαια. Λοιπόν, η εταιρεία παρήχε δωρεά ενισχυμίο καφέ, τσάι στο προσωπικό. Αφήνως όσο ήθελες. Λοιπόν, παραγγέλναν τους σπεσιαλιτέ καφέδες, τα τύπου τσίνο που λέω εγώ, τα οποία ερίστανε παρόδο, δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, το ξέρετε έτσι. Δηλαδή αν πας ας πούμε σε μια, την Ιταλία, και ζητήσεις φρεντοτσίνο ή μοκατσίνο, εκεί ήταν περίεργα, ας πούμε, οι Έλληνες ήξερε. Λοιπόν, εδώ τον έχουμε ανακαλύψει γιατί ο Έλληνας είναι, οι μισοί Έλληνες πουλάνε καφέ και δεν τις αγοράζουν. Και οι άλλοι μισοί πουλάνε λαχεία και στίχημα και άλλοι μισοί πάνε και καταθέτουν τον οβολό του. Λοιπόν, με βροχή, με χιόνια, παραγγέλνανε από τα καταστήματα της περιοχής να τους παίρνουν τον καφέ που έκανε 2-3 ευρώ. Λοιπόν, και εγώ μου είχαν εκνευρίσει πάρα πολύ ότι δεν σεβόντουσαν οι εργαζόμενοι του δικού μου χώρου, οι οποίοι ήταν προστατευμένοι με τον κλιματισμό του κτλ. Δεν σεβόντουσαν και παρήγγελναν τα ροφήματα ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, αυτό είναι ένα είδος ρατσισμού, ένα είδος υποτίμησης των υπολείπων, ειδικά των επαγγελμάτων. Και προσέξτε τώρα το τραγελαστικό. Μία θεωρούμενη ως συντηρητική κυβέρνηση, έτσι, θεωρούμενη, απαγόρευσε με υπουργική απόφαση την λειτουργία των διανομέων σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους, στενόπτωσης και βροχόπτωσης. Διότι αν περίμενε κανείς από τον Νεοέλληνα να πει ότι ελευθερία, πού να παραγγείλω τώρα μια μακαρονάδα, γιατί βαριέμαι να τη φτιάξω στο σπίτι μου, και ένα σάντουιτς, γιατί βαριέμαι να κόψω ψωμί και τυρί και να φάω. Έτσι. Ήρθε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία είπαμε, θεωρείται ως συντηρητική, διότι δεν υπολογεί τον εργαζόμενο και μόνο το κεφάλαιο και διάφορα τέτοια, για προβερμπαλισμούς, συγχωρείτε, της αφέδρας, δεν θέλω να πω την άλλη λέξη, έτσι, για να απαγορέψει την λειτουργία των διανομέων. Λοιπόν, τώρα πού να σταματήσουμε τώρα, είναι τόσα πολλά πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν διαχρονικά σαν κοινωνία, που είναι αρχίζεις και δεν σταματάς. Δηλαδή δεν ξέρω πού να καταλήξω. Τώρα αν θέλετε να πείτε κάτι, σχόλια σε αυτά που σας είπα, πολύ ευχαρίστω.
2: Όχι, έλεγα νωρίτερα για τα μουσεία που λέτε.
3: Γιατί?
2: Για τα μουσεία, όταν είπατε ότι δεν πάνε οι Έλληνες στα μουσεία.
3: Πάνε.
2: Δεν ξέρω αν πηγαίνουν.
3: Αν πρέπει να πούνε ότι πήγαν, θα πάνε, ναι, εντάξει, όντως.
2: Δεν το ξέρω. Εμένα μου αρέσουν τα μουσεία πάρα πολύ. Τα βρίσκω ειδικά.
3: Είστε άλλη πάστα.
2: Όχι. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, επειδή έμενα απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατησίων, Τετάρτη και Κυριακή πρωί ήταν δωρεάν.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Πήγαινα κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή. Γιατί με εντυπωσίαζε. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ το άγαλμα του Ποσειδώνα.
3: Α, μπράβο, όντως.
2: Αυτό. Και μάλιστα με τα πρώτα λεφτά από κάτι Καλαντά αγόρασα ένα ομοίωμα μικρό.
3: Ναι. Την ίδια εντύπωση μου έκανε εμένα το άγαλμα του Ινιόχου στους Δελφούς.
2: Στους Δελφούς, βεβαίως.
3: Όντως. Δεν κοιτάει όπου κι αν είσαι.
2: Ω, ναι, είναι πολύ ωραίο.
3: Φοβερό. Δεν είναι όμως όλοι οι Έλληνες έτσι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχουμε έλλειμμα παιδείας. Όχι μορφωσή παιδείας.
2: Ναι.
3: Εδώ, κύριε Τσιμπηδη, εδώ έρχονται σχολικές εκδρομές. Το έχω ζήσει αυτό στην Αθήνα, στο κέντρο.
2: Ναι.
3: Και τους πάνε στο Κολωνάκι.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Οι καθηγητές, οι λειτουργοί της παιδείας, οι ταγοί.
2: Ναι.
3: Πάνε τα παιδιά 15 χρονών στο Κολωνάκι. Αν είναι δυνατόν.
2: Ναι, για να λένε μετά στο χωριό ότι πήγαν το Κολωνάκι.
3: Τα πήγαμε στο Κολωνάκι.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, τι να πούμε, ας πούμε. Πάρτε σε ένα μουσείο, πάρτε σε ένα θέατρο που δεν. Τώρα έχει η επαρχία, έχει ευκαιρίες θεατρικής εμπειρίας, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Θα υπάρχουν μέρη που δεν είναι τα γρεβεντά, ξέρω εγώ, δεν έχουν θέατρο, δεν έχουν δικαιωμένοι, τι να κάνουν. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά να ξετραβωθούν εδώ και τι υπάρχει παραπέρα από την τηλεόραση και από το τάμπλετ, ρε παιδί μου, ας πούμε. Τι να πούμε, να πούμε ότι ο Έλληνας δεν διαβάζει, το ξέρουν. Πόσοι Έλληνες διαβάζουν. Μου έκανε εντύπωση πριν από 20 χρόνια στη Μόσχα. Έλεγα λοιπόν ότι στα επαγγελματικά μου ταξίδια πάντα έκλεβα χρόνο ή ας πούμε δεν πρέπει να πάω Δευτέρα, πήγαινα από το Σάββατο με δικά μου έξοδα, γιατί το εισιτήριο ήταν το ίδιο, έτσι, με δικά μου έξοδα για να μπορούσα να πάω σε 2-3 μουσεία. Και ήρθε μέρα που στο Παρίσι, Κυριακή, πήγα σε 4 μουσεία.
2: Ναι.
3: Μπορέσαν τα πόδια μου το περπάτημα. Γιατί αν δεν τα δεις αυτά μία φορά, όταν έχεις την ευκαιρία, δεν ξέρω θα είσαι καλά. Ή αν θα έχεις ξανά το χρόνο και την διάθεση να τα δεις όταν ξαναπάς.
2: Σωστό.
3: Ενώ πηγαίνανε τριήμερα και πηγαίνανε κατευθείαν στα μαγαζιά. Δεν πηγαίνανε σε ένα μουσείο να δουν τι γίνεται παραπέρα από το σπίτι τους και από το στενό τους ορίζοντα.
2: Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε άλλες χώρες Το ίδιο το κράτος πρημοδοτεί τις επισκέψεις. Δεν με ακούτε.
3: Μέσα στο τρένο, στο μετρό της Μόσχας, το 75% μου το διαβάζανε βιβλίο.
2: Εντάξει, τώρα τελευταία το παρατηρώ και στο τραμ.
3: Ναι.
2: Πολλοίς κόσμος έχει ένα βιβλίο στα χέρια.
3: Πολλοί, είναι οι νεότεροι. Αλλά οι προηγούμενες...
2: Όχι μόνο οι νεότεροι, όχι. Εγώ το μένω ακριβώς δίπλα στο τραμ, οπότε πηγαίνω έρχομαι με το τραμ. Και ναι. Βλέπω κάθε ηλικίας ανθρώπους.
3: Ναι. Και... Όχι, το τραμ δεν το έχω παρατηρήσει.
2: Ναι.
3: Με θετικά εννοώ.
2: Ναι.
3: Ναι, μπράβο. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Εγώ για να καταλάβετε ότι παίρνω κάθε πρωί το μετρό, τον Ισάπ, μάλλον το Μαρούσι, να κατέβω στο κέντρο. Και είναι ο μόνος που διαβάζει εφημερίδα κανονική ή αφήτικη. Ναι. Είμαι ο μόνος.
2: Ναι.
3: Ναι, παιδιά, πώς ενημερώνεστε? Ναι, από το Ιντερνετ. Με αυτό που σου δίνει το χαρτί και το ραδιόφωνο και ο λόγος, δεν το δίνει κανένα τάμπλο.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Τι να πεις, τι να πεις.
2: Μάλιστα. Και εγώ χάρηκα πολύ.
3: Έχουμε συναντηθεί πριν από καμιά 15 χρόνια στο ισόγειο του Sky.
2: Α, ναι, τέλεια.
3: Δεν ξέρω αν με θυμάστε.
2: Η αλήθεια. Τι είπατε?
3: Δημήτρης Πατσάκη. Δεν το έχετε το θέμα που είχα απασχολήσει. Θέματα υγείας, θέματα εγώ, για αυτήν την ειδικότητα μου αυτή είναι. Είμαι οικονομικός υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.
2: Κατάλαβα.
3: Αν κάνετε καμιά εκπομπή για τα θέματα της υγείας, πρόληψη.
2: Ωραία. Θα σας μιλήσω.
3: Πρόβλημα, εδώ είμαστε.
2: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Δημήτρη μου. Στο καλό. Γεια.

0: 80880. Αν έχουμε και ένα email, το οποίο δεν το λέω ποτέ. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη. Καλώς τον, χρόνια πολλά. Αλέξανδρε.
1: Λα.
0: Καλώς τον.
1: Ναι, σε ακούω. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.
0: Επίσης, πώς πας?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Τώρα είχα μια δουλίτσα και τελείωσα νωρίς ένα κήπο και σε άκουγα. Το βραδύ ήθελα να σε πάρω και τις προηγούμενες μέρες να σου ευχηθώ, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Εντάξει.
1: Πώς είσαι, καλά?
0: Είμαι καλά, ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σου πω, ναι, μια πολύ ωραία ανάμνηση που έχω, τα καλύτερα Χριστούγεννα που θυμάμαι στη ζωή μου. Ναι. Ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 7 χρονών περίπου. Ο πατέρας μου ήταν ξεναγός και το γραφείο που συνεργαζόταν είχε κάνει μια εκδρομή που μάζεψε όλους τους ξεναγούς για να τους κάνει ένα δώρο. Και θυμάμαι, μας πήγαν ένα ταξίδι στο Μέτσοβο, στα Ζαγοροχώρια μάλλον. Και είχαμε μαζευτεί οι οικογένειες των ξεναγών στο Πούλμαν. Θυμάμαι ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί είχα γνωριστεί με τα παιδιά των συναδέλφων του μπαμπά και είχαμε κάνει έτσι φιλίες και παίζαμε εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ κρύα νύχτα, θυμάμαι. Δεν ήταν νύχτα, συγγνώμη, ήταν μεσημέρι. Και μπαίνουμε στα Ζαγοροχώρια, έκανε πάρα πολύ κρύο. Και θυμάμαι μπήκαμε μέσα σε μια ταβέρνα για να φάμε ένα μεσημέρι. Και αφού πέρασε αρκετή ώρα, όταν βγήκαμε από την ταβέρνα, ήταν σαν ένα άλλο τοπίο, γιατί είχε χιονίσει και το είχε στρώσει. Και ήταν μαγευτικά. Βασικά ήταν σαν να έμπαινε σε μια χρονομηχανή και να έβγαινε σε ένα άλλο τόπο, γιατί ήταν όλα κατάλευκα, τα πεύκα και τα έλατα γεμάτα με χιόνι, όλες οι σκεπές των σπιτιών, και ο δρόμος ήταν μαγευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και φυσικά ήταν υπέροχο, γιατί ήμουνα μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά και την αδερφή μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό θυμάμαι σαν πολύ όμορφη ανάμνηση για Χριστούγεννα. Και άλλη μια φορά θυμάμαι, είχες πιο παλιά μερικές μέρες, είχες ένα θέμα για το δώρο που είχαμε πάρει για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Το ωραίο.
1: Λοιπόν, εγώ το ωραιότερο δώρο που θυμάμαι, ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα γύρω στο 5 χρονών. Ήμουνα στο νηπιαγωγείο στην Αθήνα και θυμάμαι είχα μια λαχτάρα να αποκτήσω ένα φουσκωτό ταραμβλάκι, ξέρεις, ελαφάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έγινε η γιορτή στο σχολείο, είχε έρθει ένας Άγιος Βασίλης και ξαφνικά, θυμάμαι είχα πει τότε ένα τραγούδι, τον μικρό τυμπανιστή.
0: Ναι.
1: Έτσι κάπως είχα συγκινηθεί που το έλεγα, γιατί δεν ξέρω, η μελωδία ήταν έτσι, μινόρε. Και μετά ακούω τον Άγιο Βασίλη φώναζε τα παιδάκια με το μικρό του όνομα και λέω, πού τους ξέρει αυτούς και τους φωνάζει? Και σε κάποια φάση φωνάζει και το δικό μου όνομα, λέει να έρθει ο Αλέξανδρος. Και πάω εγώ και μου δίνει ένα πακετάκι, ένα δώρο. Γιατί ήταν, μάνα, το σκίζω και ήταν ένα φουσκωτό ελαφάκι. Και είχα τρελαθεί από τη χαρά μου, ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δηλαδή, με αυτό το απλό το δώρο, βέβαια, μετά έμαθα ότι καλά, η μαμά είχε μεσολαβήσει να πει στη δασκάλα κτλ.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά μου είχε γραφτεί στη μνήμη πάρα πολύ όμορφα αυτό το δώρο, που ήταν ένα σήμα το δώρο, αλλά για μένα ήταν το καλύτερο που είχα πάρει στη ζωή μου.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Έχετε αυτά... πολύ καλό καιρό εκεί, ε?
1: Έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα. Έχουμε 19-20 βαθμούς. Δεν φυσάει. Αν και μας τα χάλασε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, κάναμε μέσα στο κρύο. Ναι. Είχαμε 16-17 βαθμούς με αέρα και ήμασταν όλοι με μπουφάν και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν βαριέσαι. Εσείς τώρα ακούω, έχετε αγωνιές και κρύο πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή είναι 0 βαθμοί. Πριν από λίγο ήταν -1.
1: Οχ.
0: Ναι, είναι.
1: Κοίταξε, το νερό παγώνει, λέει, στους 0 βαθμούς. Οπότε προσοχή άμα έχει νερά τίποτα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κάνετε υπομονή μέχρι το Σάββατο. Μετά θα
0: ανέβει 20. Πέρα. Ναι, 20 θα πάει. Ναι.
1: Να το. Αυτά είναι τα τρελά που κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μόνο μου έτσι πρέπει να σου ευχηθώ. Καλή
0: να
1: χρονιά
0: καλά,
1: με υγεία και αγάπη και χαρά για όλους.
0: Στο καλό να πας.
1: Να σε καλά, φιλιά πολλά, για χαρά.
0: Γεια σου και σένα. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά, καλημέρα Μάνο.
0: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά. Να πω και η σημερινή εκπομπή είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Είναι.
0: Να σε καλά.
2: Είναι ένα αριστούργημα. Είναι αποδωρότητα να πω δηλαδή. Εντάξει, θα μιλήσω για το θέμα, εννοείται. Αλλά από εκεί και λοιπά, τι να πω, ήταν δηλαδή και εκτός θέματος που μιλούσες με προηγούμενους κυρίους και κυρίες, ήταν πολύ απολαυστικά ό,τι λέγατε.
0: Η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα.
2: Ξέρω, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί κανείς να πει αυτό που θέλει, δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει στο δικό μου ερώτημα.
2: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω και μάλιστα και το επιχειρώ και πολλές φορές και το, όχι το επιχειρώ, το κάνω.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Πριν πάω στο θέμα λέω και κάτι από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, όπως θα μπορούσα τώρα να μιλήσω για τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτές τις μέρες, μια και ότι την χάνει να είμαι άνθρωπος που λένε παντός καιρού. Παντός καιρού, πριν κανένα δύο χρόνια μάλιστα ο γιος μου ένας με είπε, εκεί κοντά στα 30 είναι ο γιος μου, μου είχε πει, ρε μπαμπά μου λέει, τι είσαι εσύ μου λέει, δεν κρυώνεις, δεν ζεσταίνεσαι, δεν κουράζεσαι, δεν πεινάς, δεν διψάς, τι είσαι εσύ μου λέει, έτσι με είχε πει και όντως είναι έτσι όπως μου τα είπε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, να πω επίσης, να πω και εγώ κάτι που είπατε και για τη μάνα που είναι αυτή που το γέννησε. Όχι.
0: Αυτή που το ανέθρεψε, ναι.
2: Ναι, αυτή που το ανέθρεψε και όχι αυτό που μιλάω, αυτό το έχουμε δει και στο έργο του Μπρέχτ, ο κύκλος με την κοιμωλία, όταν το παιδί, όταν οι δύο, η μάνα που το γέννησε και σίγουρα την ξέρετε την ιστορία, η μάνα που το γέννησε και η μάνα που το ανέθρεψε, πήγαν στα δικαστήρια ποια θα το πάρει και στο τέλος βάλανε το παιδί να διαλέξει και διάλεξε αυτήν που το μεγάλωσε.
0: Mm-hmm.
2: Και να πω επίσης με τον κύριο Βιολάρη, μου θύμισε ο κύριος Βιολάρης μια κουβέντα που είχα πριν 4-5 μέρες σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με έναν Κύπριο. Του λέω να σε ρωτήσω λίγο, εσείς οι Κύπριοι είστε όλοι κουμπάροι μεταξύ σας και λέτε ο ένας τον άλλον κουμπάρι? Λέει όχι, εσείς εδώ λέει οι καλαμαράδες είστε όλοι μαλάκες και λέτε ο ένας τον άλλον μαλάκα. Αυτό μου είπε ο Κύπριος αδελφός μας, να πούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα. Λοιπόν, η πιο έντονη παιδική μου ανάμνηση είναι ένα όνειρο που είδα σε πολύ μικρή ηλικία. Είχα πολύ υψηλό πυρετό στο χωριό. Το όνειρο μέσα στην παλιά εκκλησία του χωριού μου. Δεν υπάρχει τώρα, στη θέση της έχουμε χτίσει νέα εκκλησία και αυτή όταν ήμουν παιδί με πέτρες που κουβαλούσαμε με τα κάρα όλοι από το βουνό, από το πάγιο και από τα θεμέλια μέχρι και το καμπαναριό είναι με πέτρα, με γυναικονίτη. Τι να πω, τι και να πω, μία εκκλησιάρα. Και μάλιστα αυτό το κάνουν και πάρα πολύ ακόμα πιο ωραίο, γιατί έχουμε πολύ καλούς ψαλτάδες. Λοιπόν, είπαμε το όνειρο μου είναι μέσα στην παλιά εκκλησία. Στο κέντρο, να πω, του ναού, στην παλιά εκκλησία υπάρχει ένα ανοιχτό φέρετρο. Εγώ είμαι πάνω στα δοκάρια της σκεπής. Δεν είχε πρόσωπο, δεν είχε ταβάνι. Ήταν δηλαδή τα δοκάρια και από πάνω τα κεραμίδια. Είναι το φέρετρο και εγώ σε πολύ μικρή ηλικία παλεύω με έναν ξερακιανό αντίπαλο με σύλικα αδύνατος Καρακιανού υπαντημένο με μαύρα, που προσπαθούσε να με ρικήσει και να με ρίξει μέσα στο φέρετρο. Μεγάλη κούραση, πολύ σιδρότας, πολλή ώρα. Κάποια στιγμή τα εγκατέλειψε και τράπηκε σε φυγή. Νίκησα. Νίκησα, απευθείας έτρεξα στο κρεβάτι των γονιών μου. Πρέπει να ήμουν πολύ μικρός, γιατί μπήκα ανάμεσά τους και τους διηγήθηκα το όνειρο στους γονείς μου. Η μητέρα μου δε μέχρι το θυμόταν, τι να σου πω, δηλαδή αυτή τη διήγηση του όνειρου αυτού που της έκανα, μέχρι και να πεθάνει το θυμότανε αυτό το παιδικό μου όνειρο, που ίσως να μην πήγαινα και στα νύπια ακόμα, και το θυμάμαι όπως και το θυμάμαι και εγώ. Δεν ξέρω αν το έχω πει στη γυναίκα μου, πρέπει να το έχω πει. Ίσως δεν μπορεί, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω σίγουρα. Δεν θυμάμαι στα παιδιά μου αν το έχω πει. Αυτό μόνο, δηλαδή, σίγουρα έχω και άλλες εντονές. Η πιο έντονη, όπως είναι το ερώτημά σου, η πιο έντονη παιδική μου ανάμνηση είναι αυτή, Μάνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι να πω, δηλαδή το συνάντησα στο όνειρό μου, το νίκησα. Τώρα, στην πραγματικότητα όταν θα γίνει, θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζω να τον νικήσω μερικές φορές ακόμα και κάποτε θα με νικήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ας ελπίσω ότι και στις επόμενες, ξέρω εγώ πόσες συναντήσεις, να βγω πάλι νικητής. Αυτό έχω να πω.
0: Να σε καλά.
2: Καλή χρονιά.
0: Γεια σου, Γιωάννη. Στο καλό. Γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρά 10, 4. Έχουμε το 2 11 10 80 880 και έχουμε και τον κύριο Κώστα από τη Σύφνο. Γεια σου Κώστα.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, ο καιρός θα χαλάσει.
0: Τι να χαλάσει ρε, 9 βαθμούς έχετε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, εμείς εδώ έχουμε μείον 1.
1: Μεγάλη διαφορά, παιδί μου, 10 βαθμοί.
0: Ε, βέβαια.
1: Πάντως για τη βάρκα είναι δύσκολο να ταξιδέψεις.
0: Με βάρκες στη Σύφνο δεν θα ερχόμουν.
1: Μην έρχεσαι, γιατί θα κάνει κακοκαιρία, έρχεται.
0: Ναι. Με υπεροκιάνιο θα έρθω.
1: Έχεις ακούσει που λένε γέρο βοριά αρμένιζε και νότο παλικάρι.
0: Δεν το έχω ακούσει, όχι.
1: Ναι. Το άλλο το έχεις ακούσει, Λιάσκα Σκότα. Ούτε.
0: Όχι.
1: Αυτές είναι ναυτικές κουβέντες. Εν πάση περιπτώσει, γέρο βουριά αρμένιζε και νότο παλικάρι. Αυτά είναι παραδόσεις από καπεταναίοι, ας πούμε, από αρχαίοι, όχι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί ο βουριάς έρχεται πρώτα η θάλασσα και ύστερα ο αέρας.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι μυστήρια, Μάνου, η φύση. Είναι πολύ μυστήρια. Εάν δεν βγεις να ζήσεις μαζί της μερικά χρόνια, δεν καταλαβαίνεις τη φύση. Είναι δύσκολο πράγμα. Ενώ ο νότος έρχεται πρώτα ο αέρας και ύστερα η θάλασσα. Το κύμα. Λοιπόν, λέει τώρα με γέρο βουριά αρμένιζε, δηλαδή με από βόρειο, όπως το λέμε, στο τέλος του βουριά. Στο τέλος του βουριά πάλι πέφτει πρώτα η θάλασσα και ύστερα ο αέρας.
0: Μάλιστα. Για πες μου καμιά ανάμνηση από τα παιδικά σου χρόνια.
1: Ναι. Είναι τα σχολικά μου χρόνια. Ήταν το καζάνι έξω από το σχολείο.
0: Ποιο καζάνι?
1: Που μαγείρευε, έβραζε γάλα σκόνη ο μάγερας.
0: Αχα.
1: Και έδινε στα παιδιά.
0: Εκεί στη Σύφνο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στον Αρτεμόνα τη Σύφνο. Λοιπόν, ήταν τόσο ωραίο όσο το θυμάμαι, αλλά μετά από τόση πείνα βέβαια η φτώχεια περίσσευε τώρα αμέσως μετά την κατοχή, αμέσως μετά που φύγανε οι Ιταλοί από εδώ.
0: Ναι.
1: Οι Κυκλιάδες τις είχαν δώσει οι Γερμανοί στις Ιταλοί. Στις Κυκλιάδες ήταν οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Μήλο ήταν Γερμανοί, επειδή εκεί λέει ήταν κόμπος και ήταν δρέμανε εκεί οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτό το καζάνι έβραζε απόξω το σχολείο και βαστούσαμε όλα τα παιδιά το κυπελάκι μας και με τη σειρά περνούσαμε και μας έβαλε μια κουτά με την κουτάλα, μια κουτάλα στο κυπελάκι. Και ο επόμενος, και ο επόμενος. Είχε δε το φούρνο, υπήρχε ο φούρνος, ο οποίος υπάρχει ακόμα 20 μέτρα παραπέρα. Και άρχισε να βγάλει ψωμάκι, μικρό ψωμάκι, μπορεί να ήταν το 10 του κιλίου, 100 γραμμαρίων περίπου, τόσο μικρό. Ή μπορεί να ήταν το 10 του κιλίου, 100 γραμμαρίων περίπου.
0: Ναι.

0: αυτό που ήταν το μεγάλο, η μεγάλη μου ανάμνηση είναι ότι η θάλασσα, επειδή ζούσα στην παραλία, η θάλασσα ήταν γεμάτη νάρκες. Και μπροστά μου έπεσε καϊκί επάνω στις νάρκες. Το ανατείναξε το καϊκί, μεγάλο καϊκί, στον αέρα. Πού τόσο χρήμα ρε παιδί μου, τι χρήμα ήταν αυτό, πόσο είχε καταναλώσει. Ένα Αιγαίο να το γεμίσει νάρκες, που η κάθε νάρκα ήταν, είχε μέσα 180 οκάδες υλικό. Τις είχε αγκυροβολημένες και ήταν οι νάρκες κάπου 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί λοιπόν βαρκάκια δεν είχαν πρόβλημα. Με τα βαρκάκια κυκλοφορούσανε από νησί σε νησί. Ο πατέρας μου πήγε στο... από τη Σύχνο με έναν άλλον, πήγαινε στη Μπάρο να πάρουν, ξέρω, κάτι πατάτες, κάτι ξέρω. Πηγαίνανε. Αλλά το πιο μεγάλο σκάφος, σύμφωνα με τα νερά που τραβούσαν τα βατικά του, να πούμε, και με το κύμα που ανεβοκατεβαίνει αυτό, να πούμε, ήταν μετρημένα. Έπεφτε απάνω στο καψούλι της νάρκας και η νάρκα του τένε στον αέρα. Ναι, και θυμάμαι που τους φέρανε τους ανθρώπους πληγωμένοι και τους βάλανε μέσα σε ένα δωμάτιο και ήρθε γιατρός, άρα υπήρχε και τώρα το γιατρός απάνω στη Σύφνο και σφάξανε ζώα, αρνιά και βάλανε και κοτόπουλο κοπανισμένο, σφάξανε και κοτόπουλα, τα μαδίσανε, τα κοπανίσανε και βάλανε απάνω στις πληγές τους και τους στηρίξανε τις πληγές με την προβιά όπως ήταν φρέσκια από το... Ναι. Αλλά θυμάμαι... ο παππούς μου είχε βάρκα, τώρα πηγαίνανε με τον πατέρα μου στα ψάρια. Δεν ήταν τότε άδειες και τέτοια. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δηλαδή όπως σήμερα έχουμε. Και ποιοι είχαν βάρκα να πάνε στα ψάρια και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να πάνε στο...
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Κουμαντάντο.
1: Ναι.
0: Της Ιταλή.
1: Ναι.
0: Να πάρουν άδεια. Να πάνε να ψαρέψουνε.
1: Μάλιστα.
0: Μια φορά λοιπόν δεν πήγανε. Παρεπήγανε και ψαρέψανε. Την ώρα που ήρθανε, ωρε τι έγινε, τι έγινε. Να πολεμούν να σπάσουν τη βάρκα οι Ιταλοί, να πολεμούν κάπου μεγάλο, γιατί δεν πήρανε άδεια να πάνε να ψαρέψουνε. Παίρνανε λοιπόν άδεια και πηγαίνανε και ψαρεύανε και όταν γυρίζανε ο πρώτος που είχαν πει μέσα ήταν ο Ιταλός. Πάει τα ψάρια. Αλλά ύστερα πονηρέψανε ο πατέρας μου με τον παππού μου και τα βάζανε κάπου από κάτω τα χάμενα κάπου και αφήνανε κάτι ορισμένα ψάρια, ας πούμε, για να δουν οι Ιταλοί ότι αυτά τα πιάσαμε.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, και ύστερα όταν ησυχάζανε μπαίνανε μέσα και τα παίρνανε τα ψάρια.
1: Κώστα μου, μου κάνει νόημα ο Ηλίας ότι πάμε στο στρογγύλεμα της ώρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνε έναν επίλογο τώρα και θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι. Να περιμένω.
1: Όχι, να περιμένεις γιατί είναι και άλλοι. Ανά ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
0: Ναι. Σε δεν ολοκλήρωσα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλά κατά τα άλλα. Πέρασες ωραία. Εντάξει. Σε ρώτησα αν πέρασες ωραία, αλλά δεν με άκουσες. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε στην ώρα και επιστρέφουμε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 92,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα.

0: 2-11-10-80-8-8-0-4 και 6 πρώτα λεπτά, πέμπτη ώρα της εκπομπής. Κύριε Γιώργο από το Γαλάτσι.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
1: Απόψε είναι...
0: Μου κάνεις μια χάρη. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, είναι θέμα με αναμνήσεις παιδικές.
0: Ναι, η πιο έντονη ανάμνηση που έχει κανείς από τα παιδικά του χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί, μέχρι 5 χρονών, έμενα στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Στην οδό Αργαίου.
0: Στην οδό?
1: Αργαίου.
0: Μάλιστα.
1: Η Αργαίου είναι παράλληλος της Βενιζέλου.
0: Κατάλαβα.
1: Και είναι κάτω-κάτω. Και δηλαδή εκεί που γίνεται το πανηγύρι τώρα στην της Αγίας Παρασκευής, σε έναν παράλληλο δρόμο της Βενιζέλου, εκεί ήταν ρέμα.
0: Ναι.
1: Και από πάνω ήταν η Αργαίο. Και θυμάμαι έτσι σαν παιδάκι και λέω, από ποια ηλικία άραγε θυμάται ο άνθρωπος? Εγώ ήμουνα μέχρι 5 χρονών εκεί και θυμάμαι που είχαμε αυλή και έπαιζα εκεί στην αυλή. Θυμάμαι γάτες, κότες. Αυτή είναι μια έτσι έντονη παιδική ανάμνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και η άλλη παιδική ανάμνηση είναι από την αγαπημένη μου δασκάλα, την κυρία Ευτυχία στο Δημοτικό, η οποία την είχαμε από την πρώτη μέχρι την έκτη.
0: Α, πολύ καιρό.
1: Από την πρώτη μέχρι την έκτη μας πήρε αυτή. Λοιπόν, όταν έμπαινε με στην τάξη, δεν έλεγε καλημέρα. Έλεγε πρώτα, Τζόρτζι, έλα εδώ. Μου έδινε 4 στα χέρια και μετά έλεγε καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι, γιατί ήσουν τόσο...
1: Ωραία, μάνα μου, δεν με βρήκε σαν παιδάκι ποτέ να κάθομαι στο θρανείο. Ή θα έμπαινε και εγώ, θα ήμουν πάνω στο τραπέζι της έδρας, πάνω στο τραπέζι και να κάνω το καραγιώζι. Ή θα με βρίσκε με άλλους κάνα 2-3 να πλακωνόμαστε εκεί στο πάτωμα. Τι να κάνει. Όμως αυτή η οποία μου είχε δώσει πολύ ξύλο και άλλο χρειαζόμουν. Όταν φτάσαμε στην έκτη δημοτικού, θα δίναμε εξετάσεις τότε για το γυμνάσιο. Και εγώ αρρώστησα εκεί γύρω στην άνοιξη, μετά από τις γιορτές αρρώστησα με υπατήτηδα, τη χρυσή που λέγανε τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν γύρισα στο σχολείο, κάτσα 40 μέρες σπίτι. Όταν γύρισα στο σχολείο, την πρώτη μέρα μου λέει η κυρία Ευτυχία, λέει, Τζορτζάκη, πες τη μαμά σου να έρθει από εδώ. Γιατί καλή κυρία, τι έκανα, τίποτα. Πες τη μάνα σου να έρθει. Έρχεται, πάω στη μάνα μου, σκέφτω, μαμά, σε θέλει δασκάλα. Τι έκανες, ρε παιδιά, το πρώτη μέρα που πήγες, τίποτα, μωρέ, μα ξέρω εγώ τι θέλει. Δεν ασφαλώ, πάει η μάνα μου, λέει, κυρία Μαρίκα, κοίταξε να δεις. Τζορτζάκη, έχασε πολλά μαθήματα και τώρα θα δώσουν εξετάσεις για το γυμνάσιο. Πρέπει να κάνει λίγο φροντιστήριο. Λέει, μάνα μου, κυρία Ευτυχία, λέει, το φροντιστήριο, λέει, μένω άντρας μου, έχει 2-3 μεροκάματα τη βδομάδα. Δεν, λέει, θα το κάνω εγώ. Λέει, μα σας είπα, δεν σου ζητάω λεφτά εγώ, λέει. Θα έρχεται να τρώει το μεσημέρι στο σπίτι και μετά θα παίρνει από τη Πανεπιστημίου το τρόλι, θα έρχεται κολιάτσο και θα την κάνω. Λέω, και πώς, τότε δεν υπήρχε ο φόβος, σκέψου τώρα, εγώ ήμουν 12 χρονών παιδάκι. Ή ένα πέρα τώρα που να αφήσεις παιδί μόνο. Τέλος πάντων, πήγα και στο σπίτι της εκεί πέρα. Η γυναίκα, ήμασταν στην κουζίνα, είχε μια μεγάλη κουζίνα. Με έβαζε εμένα, μου έκανε να γράψω ασκήσεις και τέτοια και αυτή έκανε τις δουλειές. Εγώ και εκεί χάζευα. Έκανα ζωγράφιζα. Με έβλεπε αυτή, μου δίνει πάλι κανένα 2 σφαλιάρες. Λέγα στη μάνα μου, να πάω εγώ εκεί πέρα. Τι με δέρνει και στο σπίτι. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Και μετά όταν ήταν να δώσουμε εξετάσεις που τέλειωσε η χρονιά, βγάζουν μια απόφαση του Υπουργείου, όπως την έβγαλε, καταργούνται οι εξετάσεις, λέει, από την έκτη δημοτικού. Δευτέρα Γυμνασίου. Τι ξανά, επιστρέφουν πάλι στην έκτη δημοτικού. Και έτσι δύο χρονιές, παιδιά από δύο χρονιές, γλιτώσαν τις εξετάσεις και δύο χρονιές δώσανε δύο φορές. Μάλιστα. Έτσι έγινε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι παιδικές αναμνήσεις. Να σου πω τώρα και για το ταξίδι μου που πήγα στην Πορτογαλία το Δεκέμβρη.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, η κόρη μου είναι γιατρός, ξέρεις, και είχε συνέδριο, οπότε λέει δεν έρχεστε κι εσείς. Πήγαμε εμείς, αλλά εμείς δεν πήγαμε να μείνουμε Λισαβόνα όλες τις μέρες. Εμείς με το αεροπλάνο πήγαμε Πόρτο, μείναμε δύο βράδια στο Πόρτο. Δεν μου άρεσε, δεν ξέρω αν έχεις πάει, δεν μου άρεσε. Παλιό, πολύ παλιά κτίρια, δηλαδή δεν έβλεπες ένα κτίριο που να είναι έστω 20-30 χρονόμια, όλο παλιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγουμε, κάτσαμε δύο βραδιές εκεί, φεύγουμε με το λεωφορείο να γυρίσουμε Λισαβόνα. Λοιπόν, εκεί η μάνα μου δεν έχει κτέλ όπως είναι εδώ. Εκεί έχει τρεις ιδιωτικές εταιρείες. Με πολύ μεγάλο συναγωνισμό. Αυτή δε η γραμμή Πόρτο Λισαβόνα είναι σαν τον ηλεκτρικό, έχει πάρα πολύ κίνηση συνέχεια, έχει όλο το 24ωρο. Λοιπόν, και κάτι κατακένωργα πουλμαν, ντρεπόσουν να πατήσεις μέσα, κατακένωργα. Και για πες μου, είναι δε η απόσταση Πόρτο Λισαβόνα είναι 315 χιλιόμετρα, 3,5 ώρες, σαν να λέμε Αθήνα Λάρισα. Εδώ το εισιτήριο έχει 40 με 50 ευρώ, Αθήνα Λάρισα. Πόσα ευρώ έχει, λες Πόρτο Λισαβόνα?
0: Ναι, δεν ξέρω, πες μου.
1: Όχι, ρητορικά τα λέω. Και τα δύο εισιτήρια, 12,95 φίλοι. Ούτε 6,5 δηλαδή το άτομο. Και επειδή ήταν η ώρα τέτοια που φύγαμε 12 το μεσημέρι, αν φεύγαμε ας πούμε το βράδυ, έχει 4 ευρώ. Λοιπόν, και φτάσαμε στη Λισαβόνα. Εκεί είχαμε ένα ατύχημα, γιατί όπως πήραμε από το σταθμό των λεωφορείων, πήραμε το μετρό να πάμε στο σπίτι που θα μέναμε. Λοιπόν, και βγαίνοντας από το μετρό, φίλε, πάμε στην κυλιόμενη τη σκάλα. Εγώ συνήθως στις κυλιόμενες βάζω τη γυναίκα μου μπροστά και κάθομαι εγώ πίσω. Πώς πήγα εγώ μπροστά, μένει εκείνη πίσω της, μαγκώνει τη βαλίτσα εκεί η σκάλα και δεν την αφήνει και πέφτει στη σκάλα την κυλιόμενη και έπεσε με όλο της το σώμα πάνω στο χέρι της. Καταλαβαίνεις, συντριπτικό κάταγμα. Έκανε μια ώρα να συνέλθω. Τέλος πάντων, πήγαμε σπίτι, αφήσαμε τις βαλίτσες, παίρνουμε το 166, έρχεται, μας πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο εκεί στη Λισαβόνα. Να είναι μια αίθουσα τώρα, τα εφημέρευε αυτό, γύρω στα 200 άτομα. Μας λέει ο διασώστης εκεί που μας είχαν πάει με το ασθενοφόρο, λέει κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι όλη την ώρα μαζί σας, επειδή είσαστε τουρίστες, έχω αυτή την υποχρέωση. Από εδώ λέει τώρα που γίνεται η διαλογή, θα θέλουμε λέει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες. Ήξερε αυτός, είχε πείρα από τον κόσμο αυτόν. Πάω να ρωτήσω λέει για γιατρό μετά από ό,τι θα σας δει. Μπαίνει μέσα, έρχεται, λέει, μου είπανε ορθοπαιδική μετά από 10 με 12 ώρες. Μου, από τι λες, λέει, γυναίκα μου, πάμε να φύγουμε, λέει, άμα είναι θα πάμε σε ιδιώτη. Πήραμε και την κόρη μου τηλέφωνο, τι να κάνει Μαρία. Λέει, κοίταξε, άμα δεν θέλετε να περιμένετε εκεί, πάρε έναν επίδεσμο από ένα φαρμακείο, τήληξε το, πάρει και να ανάρθει και να κρέμεται το χέρι. Και ανάλογα, λέει, κάνουμε στην απάντη, γιατί ήταν στο συνέδριο, δεν μπορούσε να έρθει να μας δει. Τέλος πάντων, το κάναμε αυτό. Δεν πόναγε, ευτυχώς, δεν πόναγε. 4 μέρες που κάτσαμε ακόμα και μετά που ήρθαμε στην Αθήνα, δεν πόναγε. Και ερχόμαστε στην Αθήνα, κάνει μια ακτινογραφία, συντριπτικό κάταγμα. Λέει ο γιατρός, πάμε για εγχείρηση παρακαλώ. Τσουάλανε λάμα, τσουάλανε βίντες, αλλά πορείας άξιον ήταν ότι δεν πόναγε. 4 μέρες τώρα η λύση είναι το κάτι άλλο. μια ονειρεμένη πόλη. Έχει μετρούτες 5-6 γραμμές, έχει σε κάθε γωνία μετρό, δηλαδή, ας πούμε, επειδή εσύ είσαι Νέα Σμύρνη, σκέψου τώρα, έχει την πλατεία, έχει μετά από 200 μέτρα παρακάτω, έχει 300 μέτρα από εδώ. Εκεί που μέναμε το σπίτι ήταν δύο στάθμοι, ένας ήταν στα 150 μέτρα, άλλο στα 400. Λοιπόν, είδε συγκοινωνία τα λεωφορεία, καινούργια όλα. Τους ρώταγα εγώ τους οδηγούς πόσο χρόνο είναι αυτό, τι χρόνο, 6 μηνών, 8 μηνών λεωφορεία. Καινούργια, κατά καινούργια. Κάτι λεωφόροι. Τα πεζοδρόμια της δεν έχουν αυτές τις άσπρες πλάκες που έχουμε εμείς τα πεζοδρόμια. Έχουν σαν ψηφιδωτά είναι. Όλα έτσι με μεγάλες πέτρες σαν ψηφιδωτά.
0: Μάλιστα.
1: Τότε πράσινο παντού, παντού έχει παρκάκια, πάρκα, πάρκα, πολύ πράσινο μέσα η πόλη. Πανέμορφη, πανέμορφη η Λισαβόνα. Από τη Λισαβόνα πήραμε και το τρένο να πάμε στη Σύνδρα. Η Σύνδρα είναι 20 χιλιόμετρα παραπέρα, λέμε, σαν να λέμε και Φυσιά, μια πόλη. Αλλά σε όλη τη διαδρομή υπήρχαν άλλες πόλεις, έτσι να λέμε, Αμπελόκη, πιο ψυχικό, Μαρούσι και Φυσιά και τέτοια. Φτάνουμε εκεί η Σύνδρα. Είναι σαν το Πύλιο. Είναι έτσι ορεινή και πολλά νερά και τα λοιπά. Εκεί έχτισε ο αυτοκράτορας και είχαν ο βασιλιάς στο παλάτι του και γύρω οι παρατρεχάμενοι είχε ένα σωρό παλάτια εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε προς το φινάλε τώρα.
1: Πάμε προς το φινάλε. Το φινάλε γυρίσαμε, ήταν απίθανη η Πορτογαλία, δηλαδή η Λισαβόνα, εγώ ξετρελάθηκα.
0: Ωραία.
1: Και το Ρότερνταμ που είχαμε πάει πέρσι ήταν ωραίο, αλλά η Λισαβόνα είναι το κάτι άλλο. Πάντως όποιος πάει η Λισαβόνα και θέλει να δει το Πόρτο, εκείνο που αξίζει είναι να πάρει το λεωφορείο το πρωί, να πάει στο Πόρτο, να κάτσει μέχρι το βράδυ και να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει πίσω. Α, και είχε και αυτή την κάρτα Λισαβόνας, κάρτα της πόλης όπως λέγεται, η οποία, φίλε, ήταν δωρεάν όλες οι συγκοινωνίες και η είσοδος σε 51 μουσεία.
0: Ναι.
1: Στα οποία δεν κάθεσαι και στην ουρά για να βγάλει ουρέθηκε. Εσύ που έχεις την κάρτα πας, περνάς κατευθείαν μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένα πολύ ωραίο τελευταίο θα σου πω. Αυτοί δεν έχουν και πολλά αρχαία όπως έχουμε εμείς. Αλλά
0: και δεν έχουν πολλά.
1: Αρχαία, αρχαία.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγα πράγματα, αλλά έχουν ένα κτίριο που είναι οι βασιλικές άμαξες. Ωρε φίλε, δηλαδή έβγαλα τις μισές φωτογραφία γιατί κουράστηκα 3 ώρες για άλλη μια αίθουσα. Οι άμαξες και κάτω να έχει την ιστορία της κάθε μιανής, έλεγε αυτή την άμαξα, την παρήγγειλε τάδε ο αυτοκράτορας για την αδερφή του, την έδωσε πρίκα και
0: πολύ
1: το Μουσείο Βασιλικών Άμαξων. Μάνο μου χάρηκα που τα
0: είπαμε. Κι εγώ, να σε καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς την κυρία Ελένη μας από τον Πειραιά.
4: Καλημέρα κύριε
3: Μάνου,
4: τι κάνετε, χρόνια πολλά.
3: Επίσης.
4: Να χαίρεστε την οικογένεια και καλή χρονιά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ να σας πω κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω όλη μου τη ζωή, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα. Είμαι από ένα νησί, από ένα νησάκι.
3: Ναι.
4: Και ήμουνα νηπιαγωγείο, ούτε θυμάμαι, πρώτη τάξη, πολύ μικρή. Και τι μας έκανα λοιπόν τα Χριστούγεννα ο δάσκαλος? Είχαν ετοιμάσει στο δημαρχείο. Εμείς μέναμε σε σπίτια, ξέρετε, έτσι, νησιώτικα, χασπισμένα, έτσι, αυτά. Και το δημαρχείο ήταν λίγο έτσι, πιο ωραίο, πιο στολισμένο. Και μας πήγε το σχολείο όλο ο δάσκαλος εκεί και είχε μέσα ξύλινες σκάλες και ανεβαίναμε πάνω σε μια μεγάλη αίθουσα. Είχαν λοιπόν βάλει απάνω σε ένα τραπέζι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο και ένα παιδί ανέβαινε σε μια καρέκλα, ανεβαίναμε να πούμε ένα πείμα, έτσι, δυο λόγια, χρόνια, ναι. Ένα πείμα, τώρα δεν το θυμάμαι τι.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, όταν στη σειρά μου και ένα παιδί που έλεγε το πείμα του, του παίρνανε ένα δωράκι από το δέντρο και το δίνανε.
3: Ναι.
4: Και όταν ήρθε η σειρά μου και με ανεβάσανε και εμένα εκεί, είπα αυτό που είπα, αυτό το, δεν θυμάμαι τι λέγαμε.
3: Το πείματάκι, ας πούμε.
4: Ένα πείματάκι. Και μετά λοιπόν μου δώσανε το δωράκι που το ξεκρεμάγανε από το δέντρο και λέει αυτό είναι αυτού του παιδιού. Το παίρναμε λοιπόν το δώρο μας και κατεβαίναμε τις σκάλες. Ήταν το δημαρχείο μεγάλο, έτσι, με ξύλινες σκάλες, με πατώματα. Γιατί εμείς μέναμε σε κάτι σπίτια του χωριού, ξέρετε, σπισμένες. Και όπως κατεβαίναμε λοιπόν κάτω, είχε μια μεγάλη αίθουσα και είχε μαρμάρινες. Το πάτωμα ήταν ωραίο με μάρμαρα. Και ό,τι δώρο είχαμε πάρει, καθόμασταν εκεί και παίζαμε. Ένα-ένα παιδί που κατέβαινε. Και εμένα λοιπόν μου τύχε, τι θα τύχε να του κάνει μια νου παιδιού, του τύχε ένα φουσκωτό μπαλόνι, ας πούμε. Το έπεσε έτσι. Και εμένα λοιπόν μου τύχε ένα καροτάκι που ήταν, καθόταν μέσα ένας ανάπηρος και το κούρδιζα και ξέρετε, γύριζε έτσι γύρω γύρω και ήταν πολύ ωραίο το δικό μου δώρο. Τη χαρά λοιπόν που είχα και εγώ που πέρασα εκείνο το αυτό δεν το ξεχνάω μέχρι τώρα, η χαρά αυτή που είχα πάρει στο σχολείο, στον νηπίο που είμαστε. Ένα παιδί λοιπόν είχε τον μπαλόνι και το έπαιζε και έκανε ότι ήταν και καλά ωραίο και αυτά και όλοι βλέπανε το δικό μου που το κούρδιζα και που ήταν τα μάρμαρα κάτω, έπαιζε γύρω. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Και άλλη μια φορά, μπορεί να ήταν άλλος χρόνος, στο σπίτι μας η μαμά μου είχε κάνει κουραμπιέδες και μελομακάρο και εγώ λοιπόν είχα μια χαρά που μου βάζανε το κουραμπιέ με τη ζάχαρη σε ένα πιατάκι να το φάω, ωραία, ξέρεις, καθαρά. Ήμουν πολύ ευχαριστημένη που έβλεπα τα γλυκά. Και μετά η μαμά μου είχε 2-3 πορτοκάλια και τα είχε βάλει και τα είχε στολίσει. Δεν τα τρώγαμε, τα είχαμε στολίσει, δεν είχαμε φρούτα στο νησί, τρώγαμε μόνο σιγά και στα φύλλα. Και αφού πέρασαν λοιπόν όλα αυτά, λοιπόν, με είχαν εντυπωσιάσει, είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ, και όταν σιγά σιγά τα ξεστολίζαμε και πέρασα πια όλα αυτά, μετά λέω τη μαμά, μαμά, πότε είναι πάλι το Αγίου Βασιλείου? Μου λέει, θα αργήσει, είναι λέει του χρόνου. Αυτό έχω, δεν το ξεχνάω, δηλαδή ότι ναι, ήταν η πρώτη μου χαρά που στο νησί εκεί. Αυτό.
3: Τι ωραία. Το νησί, ναι. Ποιο νησί?
4: Απ' την Ήω.
3: Απ' την Ήω, α, ωραίο μέρος.
4: Ναι, είμαι απ' την Ήω, είμαι. Και τώρα είμαι εδώ στον Πειραιά από πολλά χρόνια. Και το, η κόρη μου και τα, η κόρη μου και τα εγγόνια μου είναι κάτω στο νησί, δεν είναι εδώ. Τώρα δεν έχουν έρθει ακόμα, γιατί είχαν κάτι δουλειά να κάνουν και τώρα μετά τις γιορτές θα ανέβουν να φτάσουν εδώ. Εγώ τώρα μόνη μου είμαι, τι να κάνω, αυτά σκέφτομαι.
3: Ναι.
4: Ναι, όταν μου έδωσε η μαμά μου να φάω τον κουραμπιέ.
3: Ναι.
4: Μου τον είχε βάλει σε ένα πιατάκι γυάλινο. Και το, σαν να το είχαμε, δηλαδή, τι, όχι πως τα έχουν τώρα τα παιδιά και τα βλέπουν και τα παιχνίδια και τα φαγητά. Και δεν τα, νομίζω ότι δεν ευχαριστούνται όπως τα ευχαριστιόμαστε εμείς τότε.
3: Μα όταν είναι λιγοστά τα πράγματα, έχουν μεγαλύτερη αξία.
4: Ναι,
3: έτσι δεν
4: ναι.
3: Είναι, δηλαδή αν έχεις ένα ντουλάπι
4: γεμάτο πράγματα,
3: ναι, δεν τα υπολογίζεις το ίδιο.
4: Ναι,
3: αν έχεις 20 ζευγάρια παπούτσια, δεν τα υπολογίζεις το ίδιο. Αν ναι. Έχεις ένα ζευγάρι παπούτσια όμως...
4: Ναι, τα βλέπεις και τα προσέχεις, να μην τα λερώσεις, να μην...
3: Βέβαια.
4: Ναι, και... Όταν πρωτοπήρα παπούτσια, γιατί δεν ξέρω μικρή τι μου βάζανε, θυμάμαι, αλλά όταν είχε έρθει ο μπαμπάς μου στην Αθήνα για να ψωνίσει κάτι πράγματα, γιατί ήταν η δουλειά του τέτοια που έπαιρνε παραγγελίες από μαγαζιά, είχε δύο μπακάλικα ήταν όλα και όλα. Του λέγανε, έφυγε ο ταχυδρόμος, φώναζε, δεν είχε εφημερίδες, έλεγε, ο τάδε θα φύγει την τάδε μέρα, όποιος θέλει κάτι. Και αυτός που είχε τον μπακάλικο του έλεγε, κύριε Νίκο, εγώ θέλω να μου φέρεις ένα τουβαλίδι. Άλλος έπαιρνε, όχι άλλος, δύο μαγαζιά ήταν. Πέρασε ένα τουβαλίδι, ένα τουβάλι μακαρόνια. Τα μακαρόνια τότε ήταν σπασμένα, τα φτηνά μακαρόνια, τα φτηνά. Όχι που είναι μέσα στα πακέτα τώρα. Και... Ήτανε, τα λέγαμε σπάσματα. Έτσι τα λέγανε. Όταν λοιπόν λέγανε, φέρουμε ένα τουβάλι μακαρόνια σπάσματα, φέρουμε αυτό, φέρουμε εκείνο.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι. Και θυμάμαι μια γειτόνισσα που μου έλεγε, πηγαίνει στο τάδε, ήταν ένα μπακαλικάκι, το είχε μια γυναίκα και είχε μερικά πράγματα. Λέει, πήγαινε στην κυρία Αντωνία και πάρε μου μισό, ένα κιλό σπάσματα. Είδε μακαρόνια σπασμένα, ήταν φτηνά. Ήμασταν μετά την κατοχή, νομίζω. Όχι μετά. Φοβότανε ο κόσμος ότι θα έρθει κάποια μέρα, θα γίνει κάποιος πόλεμος, ο πόλεμος του 40. Και φοβόταν και παίρνανε τα όφημα να έχουν στα σπίτια για να μην πεινάσουν.
3: Κατάλαβα.
4: Εγώ ήμουν τότε 5 χρονών, 6. Δεν πήγαινα σχολείο, απλά μας είχε καλέσει ο δήμαρχος στο δημαρχείο, είχαν στολίσει αυτό το δέντρο, μας ανεβάζανε σε μια καρέκλα και να πούμε ένα ποίημα που μας είχαν μάθει να λέμε.
3: Ναι, μου το έπρεπε αυτό. Ναι,
4: ναι, το έπανε. Okay. Και αυτό που θυμάμαι, έλεγα, μαμά, πότε είναι πάλι το Αγίου Βασιλείου, αφού βλέπω ότι τελειώνανε όλα και τα γλύκα και τα δώρα. Μου λέει, θα αργήσει ακόμα, ένα χρόνο είναι η γιορτή. Αυτά, ναι, δεν θυμάμαι, δηλαδή, ενώ μεγάλος θα παντρεύτηκα, έκανα παιδιά για αυτά, εκείνα μου έχουν μείνει η χαρά του παιδιού.
3: Κατάλαβα.
4: Αλλά όταν μια φορά είχαμε έρθει στον Πειραιά και είχα ένα εγγονάκι και μου έλεγε η κόρη μου ότι είναι ένα μαγαζί κάπου εκεί που είναι στο τρίτο κοντά, κάπου ένα μαγαζί, τώρα δεν θυμάμαι που είναι, που έχει λέει πολύ φτηνά πράγματα και δώρα. Πάμε να πάρουμε κούπες του καφέ που τους πουλάνε φτηνά. Και αν πάει λοιπόν και το γονάκι μου ήταν μικρό. Όταν λοιπόν μπήκαμε μέσα, υπάρχει αυτό το μαγαζί ακόμα, είναι... δεν ξέρω πώς είναι.
3: Καλά, δεν έχουν σημασία τώρα τα ονόματα.
4: Ήταν σαν αποθήκη, δηλαδή είχε μέσα πολλά πράγματα.
3: Κατάλαβα.
4: Εγώ μέχρι και τώρα, τις άλλες φορές, πήγα και έπαιρνα ένα ρολόι του τοίχου, έπαιρνα κάτι πράγματα που όντως τα είχα φτηνά. Και όταν πήγαμε μέσα με το παιδάκι που ήταν το εγγονάκι μου, το αγοράκι, και έδει τα πράγματα, ήθελε να φύγει. Δεν μπορούσε να τα βλέπει.
3: Μάλιστα.
4: Ξαφνικά τώρα σου λέει μήπως εδώ πέρα είναι και κανένα να μας βάλει, να μας μαλώσει, ποιος θα πως το πέρασε. Και αντί να αρπάξει τα παιχνίδια, ξαναφύγει.
3: Μάλιστα. Ελένη μου, θα σε αφήσω τώρα σιγά σιγά.
4: Ναι,
3: θα τα πούμε κύριε, πάλι, σε περιμένω.
4: Ναι κύριε Μάνο μου, να είσαστε καλά, χείρι στην οικογένεια. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία.
3: Ευχαριστώ
4: υγεία,
3: πολύ. Υγεία. Καλή δύναμη. Γεια σου, Ελένη.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
6: Οι ευχές εκφράζουν επιθυμίες κατά βάθος, έτσι δεν είναι? Ο Χόρχε Μπουκάη λέει: «Η επιθυμία αποκτάει νόημα όταν είμαι σε θέση να τη μετατρέψω σε πράξη». Το κείμενο προέρχεται από τη σελίδα oclown.com. Αν είμαι ή δεν είμαι ευτυχισμένος, το θέμα είναι τι κάνω με τα όνειρά μου. Γιατί όλοι έχουμε όνειρα. Όνειρα δικά μας και όνειρα δανεικά, όνειρα ταπεινά και όνειρα για μεγαλεία, όνειρα επιβεβλημένα και όνειρα ξεχασμένα, όνειρα τρομακτικά και όνειρα συναρπαστικά. Η ζωή μας είναι γεμάτη όνειρα. Ωστόσο, άλλο είναι να ονειρεύεσαι και άλλο να δεις τι θα κάνεις με τα όνειρά σου. Το όνειρο για το οποίο μιλάμε δεν είναι κάτι μεγάλο. Είναι απλώς η εικόνα ενός πράγματος που φαίνεται ελκυστικό, επιθυμητό ή τουλάχιστον φορτισμένο με κάποια ενέργεια δική μας ή ξένη, και η εικόνα αυτή παρουσιάζεται στον κόσμο της φαντασίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αν αφήσω το όνειρο να με γοητεύσει, αν αρχίσω να σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν, αυτό το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε φαντασίωση. Δεν είναι πια το όνειρο που βλέπω όταν κοιμάμαι. Η φαντασίωση είναι το όνειρο που βλέπω ξύπνιος, που μπορώ να ανακαλώ, να συλλογίζομαι, μέχρι και να το μοιράζομαι με κάποιον. Πράγματι είμαστε γεμάτοι επιθυμίες. Αυτές όμως από μόνες τους δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συσσωρεύουν μια ποσότητα ενέργειας η οποία είναι απαραίτητη για να αρχίσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στη δράση. Γιατί τι θα γινόταν με τις επιθυμίες αν δεν έφταναν ποτέ στο σημείο να μετατραπούν σε δράση? Απλώς θα συσσωρεύαμε όλο και περισσότερη εσωτερική ενέργεια, η οποία, μην έχοντας διέξοδο, αργά ή γρήγορα θα ξέσπαγε σε μια πράξη που θα λειτουργούσε σαν υποκατάστατο. Η επιθυμία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την μπαταρία, την τροφή, το καύσιμο για κάθε ενέργειά μου. Η επιθυμία αποκτά νόημα όταν είμαι σε θέση να τη μετατρέψω σε πράξη. Γιατί κάθε τι που κάνω και κάθε τι που αποφασίζω να μην κάνω με παρακινεί μια επιθυμία, είτε την αναγνωρίζω είτε όχι. Επομένως πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το δρόμο που μας έταξαν τα όνειρα. Χόρχε Μπουκάη.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα ωραία που άκουσα πάλι από τα χείλη σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή το βράδυ, γιατί Παρασκευή και Σάββατο πάμε Καρνάγιο για ρετουσαρίσματα της βάρκας. Έχω ρεπό δηλαδή. Ήταν ο Ηλίας Σελιμάς, τα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας επί της υποδοχής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.